0: Hallo, hallo, wir sprechen.
1: Τρανός. Δευτέρα έχω το πρόβλημα, την Τρίτη η δρομή. Τετάρτη κάνω χτύπημα, την Πέμπτη ανακριτή. Παρασκευή πρωί, θα πάω στη φυλακή. Το Σάββατο μπουζούκια και θα

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: θα γίνει της πουτάνας.
1: Πουτάνα, τα πλησία.
2: Της πουτάνας γίνεται.
3: Για την πουτάνα τη ζωή που μου χρεώσανε.
0: Πουτάνα.

Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

0: Freezer. Squirted.
1: Για να πω το σπίτι στο μυαλό μου στόχος. Παραπάνω φράγκα δεν πεθαίνω φτώχος. Κάνουμε κουμάντα, ρωτήσε στο δρόμο. Θέλεις να τεστάρεις, έλα με τον κόλο. Τώρα ψήνε μόδα όπως είναι η κόκο.

χαλάρωσε, είπα relax. Μαγκα relax. Φορτωμένος πάνω σε ένα τεμάξ. Πάνω στο τεμάξ. Εσύ τα πίνεις, εσύ δεν τα πουλάς. Που τα πουλάς, του μπαγκέτο δεν σε παίρνει με μας.

0: Πώς γίνουνε τη νύχτα.
1: Hey, δεν είστε μάγια στο πουλάτε, είστε fake G's. Έχω κύλα με στο σπίτι, με ψάχνει πολλής. Δεν είστε κάτι μόνο φάπες, είστε wannabes. Έχω μπει παλιό πουτάνα εκεί που δεν θα μπεις. Εκεί που δεν μπορείς να μπεις, έχω δώσει ποσακής. Πρέχνω κάθε μέρα μαύρο μαγκ.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Plus 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Βγαίνω τα βράδια και ψάχνω μια στιγμή. Χίλια κομμάτια να γίνω από τη ματιά σου.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

όλα αυτά που ήμουνα εγώ για εκείνη. Κανένας δεν τα σβήνει μέσα από τη μνήμη. Το παρελθόν θα είναι εκεί, ό,τι κι αν κάνεις. Όταν τα βράδια το κορμί της θα αγκαλιάζεις, το όνομά μου πάνω της θα το διαβάζεις. Είμαι στο σώμα, στο μυαλό μου.

Σ' όποιο μέρος κι αν την πας, την έχω πάει. Μαζί μου ήξερα καλά πώς να περνάει. Απλά με πιάναν ώρες ώρες τα δικά μου. Αν τυχαία κάποια μέρα με πετύχει, θα γίνει έκρηξη να ξέρεις στη ψυχή της. Ήμουν ο άντρας της.

0: Flash 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Όχληση δίνεις κι αυτή σε κοιτά. Φιλάς τον πόνο στα χείλια, το ξέρεις καλά. Έμεινες μόνος τη νύχτα και δεν την ξεχνάς. Κάποιες παλιές αμαρτίες θα κουβαλάς. Κάποιες παλιές

στη σκέψη σου να μπαίνει. Να γλιστράω στα μαλλιά σου

Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο μεραδιά και φορτώ.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

και απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη, πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ ρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν

0: Plus 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
4: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
5: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
6: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
12: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
13: 8 με 9 το πρωί
12: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
6: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας, της πατρίδας με ιστορική συνέχεια, του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα φίλες και φίλοι του Flash 99 και 4 και σήμερα εδώ πρωινή παρέμβαση θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 9 στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας και στην ηχοληψία ο Χρήστος Νάκος. Και σήμερα θα έχουμε ενδιαφέροντα θέματα να αναλύσουμε και με τους καλεσμένους μας. Ας πάμε να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό, ενδιαφέρει πολλούς. Σήμερα θα είναι έθριος σχετικά ο καιρός, μέχρι τις 29 θα φτάσει η θερμοκρασία. Αυτή την ώρα είναι κοντά στους 22. Το βράδυ η πρόγνωση δείχνει κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις, κάποιες ψυχάλες. Είναι κάτι το οποίο δεν μας αγγίζει, φαίνεται ότι σιγά σιγά βαδίζουμε στο καλοκαίρι.

0: Είχαμε παρουσιάσεις χθες το κόμμα, το νέο κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς. Θα σχολιάσουμε, βλέποντας και διαβάζοντας και τα πρωτοσέλιδα κάποιων εφημερίδων, θα σχολιάσουμε και τη συγκεκριμένη πολιτική κίνηση. Πάμε λοιπόν να ρίξουμε μία ματιά στο πρώτο σέλιδο των νέων. Έχει μία φωτογραφία εδώ του κύριου Τσίπρα. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αποκαλυπτήρα ενώπιον πλήθος κόσμου. Ελλάς με ένα λάμδα, να μην μπερδευόμαστε. Και το αλφα, το οποίο για μένα έτσι όπως το βλέπω, αν παραπέμπει σε το σήμα των αναρχικών, δεν ξέρω, αυτή είναι η εικόνα που παίρνω. Λοιπόν, αυτή είναι αναφορά για τον κύριο Τσίπρα στα νέα. Κατά τα άλλα μας λέει, μας γράφουν τα νέα για βόβα στον ΑΣΕΠ, βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών. Τι προσφέρουν οι επιτίδη έναντι αμοιβής για διορισμό. Πιστοποιητικό ξένων γλωσσών σε 3-4 μήνες αντί μιας διετίας, πιστοποίηση πληροφορικής μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Διδακτορικά εξ αποστάσεως από πανεπιστήμια του εξωτερικού, κυρίως ιταλικά. Δήθεν συμβουλευτικές εταιρείες γράφουν εργασίες για τα μεταπτυχιακά. Μάλιστα, εξαιρετικά νέα. Έχει μία φωτογραφία του κύριου Κωνσταντίνου Καραμαλή. Νέα καρφιά στο Μαξίμου για Τουρκία, κράτος δικαίου. Ευθείες βολές για έρημα νερά, παρακολουθήσεις δικαιοσύνη κρατούντες. Τι είπε? Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, βεώται των πολιτών ότι οι θεσμοί πρωτίστως η δικαιοσύνη χειραγωγούνται. Και μια είδηση που αφορά τους νοσηλευτές, τελική διάταξη για τα βαρέα, νοσηλευτές σύνταξη στα 62. Ποιο είναι το ύψος των εισφορών και η δυνατότητα εξαγοράς προϋπηρεσίας? Αφορά 26.000 εργαζομένους στο ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ. Απογευματινή. Έχει και η απογευματινή φωτογραφία του κύριου Αλέξη Τσίπρα. Αναστήθηκε ο Ανδρέας στο Θησίο. 7 δεσμεύσεις με οριστείες και μισόλογα. Ελλάς, ελληνική δηλαδή αριστερή συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Ιδρυτική διακήρυξη, το λευκό πουκάμισο και μικρή Ανούλα που θύμιζαν Παπανδρέου. Εχμές Καραμαλή κατά της κυβέρνησης για εθνικά θέματα και ήρεμα νερά. Και επιταχυντής ιόντων, μας λέει για τον Δία, έτσι λέγεται το επιταχυντής, ο Δίας Κρήτης στη μάχη κατά του καρκίνου. Το υπερόπλο με ισχύ χιλιάδες φορές μεγαλύτερη από ολόκληρου του εθνικού ηλεκτρικού δικτύου. Ο ΠΚΕΠΕ, 39 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις μέσα 48 ώρες, εξάρθρωση νέου κυκλώματος σε Θεσσαλονίκη, Κυλκή, Σέρες, Αθήνα, 4,5 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη. Τώρα θυμήθηκαν λοιπόν να κάνουν ελέγχους, θα την πληρώσουν οι μικροί για τον ΟΠΚΕΠΕ, όπως συνήθως συμβαίνει, γιατί οι μεγάλοι οι οποίοι δίνανε τις εντολές για το να μην γίνονται οι έλεγχοι όπως θα έπρεπε, φαίνεται ότι προσώρας τη γλιτώνουν. Πάμε και στην Δημοκρατία. Πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Έχει μια φωτογραφία του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Βαρισίματα μηνύματα Καραμαλή για τα εθνικά θέματα. Ο πρώην Πρωθυπουργός αποδόμησε την κατευναστική πολιτική Μητσοτάκη έναντι της Άγκυρας, αναλύοντας γιατί ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας αποτελεί μείζον εθνικό κίνδυνο. Έχουμε αναφερθεί εδώ στην εκπομπή μας για το συγκεκριμένο το ζήτημα. Ήρθε η ώρα να καταδειχθούν πλέον σε εταίρους και συμμάχους το αδιανόητο των τουρκικών βλέψεων και το μέγεθος της τουρκικής επεκτατικότητας και επιθετικότητας. Δρυμία κριτική για παράνομες ή νομιμοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία. Έκπτωση του κράτους δικαίου, χειραγώγηση δικαιοσύνης και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Στο πρωτοσέλιδο επίσης της Δημοκρατίας, ερώτηση Νατσιού στη Βουλή για τους σωματοφύλακες του Δημητριάδη. Με ερώτηση το Χρυσογοίδη ζητεί να ενημερωθεί αν του έχει χορηγηθεί αστυνομική φρουρά και από πότε. Γιατί αυτό διαβάσαμε μετά το περιστατικό που έγινε στον τελικό, στο Final Four, μεταξύ του κυρίου Μαρινά και του κυρίου Δημητριάδη, ότι είχε φρουρά, την οποία πληρώνουμε εμείς, η οποία αποτελούνταν από πολλά άτομα. Μένει τώρα λοιπόν να δούμε, να επιβεβαιώσουμε αν ισχύει όντως αυτό ή όχι και με ποια δικαιολογία. Γιατί ο κύριος Δημητριάδης δεν έχει καμία θεσμική αρμοδιότητα. Λοιπόν, έχει μία φωτογραφία η Δημοκρατία του κυρίου Τσίπρα, μετανόητος Τσίπρας από τα παλιά σε νέο περιτύλιγμα. Ξαναζεσταμένη σούπα. Δημαγωγικό παραλήρημα με λαϊκιστικά τσιτάτα του παλιού καταστροφικού ΣΥΡΙΖΑ σε lifestyle περιτύλιγμα. Γελή επιλογή ονόματος, Ελλάς, που παραπέμπει ταυτόχρονα σε Ελλάς με δύο λάμδα στην Ελλάδα, ΕΑΜ Ελλάς και Ελλάς Ελληνική Αστυνομία δηλαδή. Και προσβολή των νεκρών μας. Χοροδία από την Εροστιάδα τραγούδησε στη Σμύρνη μπροστά σε τουρκικές σημαίες και στο πορτρέτο του Κεμάλ. Λίγες ημέρες μετά τη 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης ποντιακής γενοκτονίας, και έναν μήνα μετά το Μαύρο Πάσχα των Θρακών. Και δύο μέρες εγώ θα τονίσω πριν την 29η Μαΐου 1453, την επέτειο της άλωσης της βασιλεύουσας της Κωνσταντινούπολης. Πάμε όμως να καλωσορίσουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο, τον κύριο Αλέξη Διακογιάννη, ο οποίος είναι αρχιτέκτονος λογισμικού στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο Λουξεμβούργο, ομιλητής σε διεθνή συνέδρια και έχει εξειδίκευση σε κατασκευή και ασφάλεια λογισμικού πολύ της μεγάλης κλίμακος, αλλά και στην τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά λοιπόν, κύριε Διακογιάννη, σας καλωσορίζουμε στην πρωινή παρέμβαση και στο Flash 99 και 4.
1: Καλημέρα κύριε Καραβίδα, ευχαριστούμε που καλέσατε.
0: Εμείς ευχαριστούμε, θα εκμεταλλευτούμε λοιπόν τις γνώσεις σας, την εμπειρία σας για να κάνουμε σοφότερους τους, συγγνώμη, τους ακρατές και εμένα σχετικά με κάποια θέματα τα οποία έχετε αναδείξει. Καταρχάς δεν ξέρω να συμπληρώσετε κάτι, εγώ ανέφερα την ιδιότητά σας και την εξειδίκευσή σας για να πούμε στον κόσμο ότι μιλάμε με κάποιον άνθρωπο ο οποίος ζει από αυτό το πράγμα, από την ασφάλεια δηλαδή των υπολογιστικών συστημάτων, λογισμικού κλπ. Για να αναλύσουμε στη συνέχεια το τι ζήσατε και το τι ανακαλύψατε και εσείς αλλά και κάποιοι άλλοι. Δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι.
1: Όχι, είναι ήδη πολύ μεγάλο. Είναι όλα καλά.
0: Είναι μεγάλο, αλλά είπαμε πρέπει να αναγνωρίζουμε με ποιον μιλάμε, γιατί ο καθένας εδώ στην Ελλάδα τέλος πάντων δηλώνει ειδικός. Και γι' αυτό είναι και ένας λόγος που έχουμε φτάσει εκεί που φτάσαμε. Λοιπόν, ερώτηση κατευθείαν. Αναφέρατε, κάνατε και ένα βιντεάκι κιόλας και μιλήσατε για ένα θέμα το οποίο αναδείχθηκε από το Inside Story, με μια ουσιαστικά διαρροή που υπήρξε για ένα σύστημα, το σύστημα ιατρικών βεβαιώσεων και κάτι άλλο το οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Δώστε μας λοιπόν μια εικόνα του τι ακριβώς συνέβη για να έχουν εικόνα και οι ακροατές μας.
1: Ναι, με βάση αυτό το οποίο έγραψε, είπε τέλος πάντων το Inside Story, υπάρχει μια πιθανή τέλος πάντων διαρροή, φυσικά όχι πιθανή, είναι επιβεβαιωμένη εδώ που τα λέμε, όπου ένας χρήστης μπορούσε να δει, χωρίς να έχει δικαίωμα, ιατρικές βεβαιώσεις άλλων χρηστών. Ο παραδείγματος χάρη ο Καραβίδας μπορούσε να μπει μέσα, και αλλάζοντας κάποιες παραμέτρους τέλος πάντων, χωρίς κάποια εξειδικευμένη γνώση, αλλάζοντας κάποιες παραμέτρους στο παράθυρο που έβλεπε τη βεβαίωσή του, άλλαζε ένα νουμεράκι και μπορούσε να δει βεβαιώσεις άλλων χρηστών, ψευδοτυχεία βέβαια, δηλαδή τουλάχιστον με αυτά που λέει την Inside Story δεν έχω ακριβώς το report για να καταλάβω αν μπορούσε να δει και στοχευμένα, δηλαδή αν μπορούσε ο Καραβίδας να δει του Διακογιάννη ή απλά άλλαζε ένα νούμερο και έβλεπε τυχαίες.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ουσιαστικά αυτό ήταν το πρόβλημα. Βέβαια, ακόμα και τυχαίες να μπορούσε να δει, κάποιος ο οποίος ήταν κακόβουλος ή ήθελε να υφαρπάξει, ας πούμε, αυτά τα δεδομένα, μπορούσε να φτιάξει ένα ρομποτάκι και να την κάνει αυτή τη δουλειά και να την πάρει, ξέρω εγώ, μέσα στη μισή μέρα.
0: Ναι, κατανοητό. Αλλά αυτό. Κατανοητό. Και υπήρξε και ένα άλλο κενό ασφαλείας που έχετε αναφέρει σχετικά με την εφαρμογή των εκλογών του 2023 που την ανακαλύψατε εσείς.
1: Ναι, μπράβο. Αυτή την ανακάλυψα εγώ και μάλιστα την ανακάλυψα τυχαία. Ήτανε, τέλος πάντων, ήμουν σε ένα συνδυασμό και όπως πήγα να κάνω κάτι, ξαφνικά διαπίστωσα ότι μπορούσα να δω συνδυασμούς υποψηφίους στα πάντα άλλους, εκτός από το δικό μου, εκτός από το δικό μου το προφίλ. Και μάλιστα είχα και τη δυνατότητα να κάνω και πράξεις επάνω τους. Να διαγράψω ή οτιδήποτε μπορούσα να κάνω. Οπότε, ξέρω εγώ, θεωρητικά μπορούσα εγώ ως Διακογιάννη να μπω και να διαγράψω έναν συνδυασμό που ήταν καβάλα. Γιατί έτσι. Λοιπόν. Και τότε τι έγινε. Όταν το κατάλαβα, επειδή ακριβώς ήταν ένα θέμα το οποίο ήταν σοβαρό, εθνικό κλπ. Προσπάθησα κάπως να ειδοποιήσω κράτος. Λοιπόν, οπότε έστειλα κάποια mail σε κάποιους υπουργούς και είπα, δεν μου απάντησε άνθρωπος. Και κάποια στιγμή σκέφτηκα και έστειλα από ένα link που έχει το gov.gr που λέει ότι άμα δεις μια δυσλειτουργία εδώ, πάτα εδώ να το στείλεις. Λέω, κάποιος θα το δει, θα το φτιάξει.
0: Η συνέχεια λοιπόν ποια ήτανε?
1: Η συνέχεια ήταν λίγο αστεία, γιατί το έστειλα και ούτε λίγο ούτε πολύ μου απαντήσαν ότι δεν είναι δική μας αρμοδιότητα εδώ που το στείλατε. Αυτό. Λοιπόν, οπότε και εγώ απάντησα κατευθείαν σε αυτό το mail ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα κινηθώ και μπορούμε τα γεννάσπιλα το βράδυ. Σας ειδοποίησα ότι είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα το οποίο μπορεί να τεινάξει εκλογές στον αέρα. Και εσείς μου λέτε ότι πρακτικά ότι δεν είναι δικό σας θέμα.
0: Βλέπει λοιπόν κάποιος κρατικός υπάλληλος κάποιον ο οποίος του επισημαίνει ένα πολύ σοβαρό κενό ασφαλείας και αντί λοιπόν να θορυβηθεί και να ψάξει να βρει τους αρμοδίους, λέει ότι δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Ναι. Συνεχίζουμε αυτό
1: γιατί
0: που κάναμε.
1: Προφανώς, μάλιστα. Ναι, γιατί προφανώς δεν είχε εκπαιδευτεί αυτός ο υπάλληλος το πώς θα κάνει response, πώς θα απαντήσει σε τέτοια ζητήματα. Όταν λοιπόν τους έστειλα αυτό, προφανώς θορυβηθήκανε και μου απαντήσαν ότι όχι, δεν σας το είπαμε ακριβώς έτσι, εν πάση περιπτώσει θα κοιτάξουμε να το προωθήσουμε και να φτιαχτεί και όντως μετά από μια-δύο εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά, φτιάχτηκε. Εγώ βέβαια αυτά τα evidence τα κράτησα, τα παρουσίασα και σε ένα συνέδριο, ίσως το μεγαλύτερο συνέδριο που γίνεται στην Αφρική, στο Μαρόκο, στο Devox. Και λέω εντάξει, okay, έγινε κάποιο λάθος, βέβαια αυτό το λάθος ήταν παιδαριώδες, δηλαδή δεν έπρεπε να υπάρχει αυτό το λάθος. Όλα καλά. Και βλέπω στο Inside Story αυτή την υπόθεση, η οποία είναι carbon, αυτό το οποίο είχα βρει τότε. Που σημαίνει ότι τα lessons learned που λέμε στη γλώσσα μας, δηλαδή το ότι το πάθημα έγινε μάθημα, δεν έγινε μάθημα.
0: Δεν ισχύει. Και εδώ γεννιούνται ερωτήματα, κύριε Διακογιάννη.
1: Τεράστια.
0: Σχετικά αυτά που μου έρχονται στο μυαλό, πώς ακριβώς παραλαμβάνουν και ποιος παραλαμβάνει το λογισμικό και ποιος το ελέγχει, γιατί μας λέτε για παιδαριώδη λάθη.
1: Ναι,
0: επίσης σχετικά με την αναφορά των σφαλμάτων. Πού γίνεται, πώς γίνεται, ποιος... Ναι. Πείτε μας
1: πάνω
0: λοιπόν.
1: Πάνω σε αυτό, στην τελευταία έκθεση Θεσσαλονίκης συμμετείχα σε ένα πάνελ. Όπως λοιπόν χάζευα την έκθεση και πήγαινα πέρα εδώ, θα έπεσε πάνω σε αυτή την Ελληνική Επιτροπή Κυβερνοασφάλειας, δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο της ακριβώς. Είχαν ένα περίπτερο, ένα αρκετά εντυπωσιακό περίπτερο και πάω και τους μιλάω. Και λέω, παιδιά, γεια σας, είμαι ο Τάδε. Αυτό και αυτό, το 23, να ξέρετε, είχε γίνει αυτό και διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε πρακτικά ένα incident response system, δηλαδή ένα σύστημα στο οποίο να μπορεί κάποιος πολίτης να πει, παιδιά, βρήκα αυτό, ή ερευνητής, να πει, παιδιά, βρήκα αυτό και αυτό ή δείτε αν είναι τέλος πάντων αν ισχύει ή όχι. Και μου είχαν απαντήσει έτσι και έτσι. Και μου απαντάνε οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που ήταν στον περίπτερο ότι καλώς σας απαντήσαν έτσι, γιατί πρακτικά δεν ήταν όντως στη δικαιοδοσία τους ή τέλος πάντων στην αρμοδιότητά τους. Και υπάρχει, λέει, ένα τέτοιο σύστημα, αλλά είναι για εσωτερικά στους οργανισμούς. Και λέω, άρα δηλαδή εγώ δεν έχω, αν βρω κάτι, okay, είτε τυχαία είτε όχι τυχαία. Και είμαι εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να κάνω ζημιά στο κράτος ή κάποιον οργανισμό και θέλω, παιδιά, να σας πω, κοιτάξτε, βρήκα αυτό, προστατευτείτε, γιατί είναι τα δεδομένα του κόσμου. Δεν μπορώ να σας το αναφέρω. Και μου λέει, πρακτικά δεν μου είπαν ότι πρακτικά δεν υπάρχει μηχανισμός. Ελπίζω να έχει αλλάξει αυτό από τότε. Δεν το νομίζω.
2: Τώρα, μάλιστα. Τώρα βέβαια κι άλλο ερώτημα γεννιέται, γιατί μας έχουν κατακλείσει με εφαρμογές ψηφιακές και πλατφόρμες ψηφιακές, άλλες χρήσιμες, άλλες όχι τόσο χρήσιμες για εμένα. Το θέμα είναι όλες αυτές έχουν περάσει τα τεστ που μας λέτε εσείς και δεν θα έπρεπε να έχουν... Εσείς είσαστε ειδικός επί του θέματος. Εάν είχαν στην επιτροπή που παραλαμβάνει το λογισμικό ένα τέτοιο ειδικό, δεν θα τους έλεγε παιδιά κοιτάξτε να ελέγξουμε, να κάνουμε τους πιο απλούς ελέγχους? Πώς ακριβώς ας πούμε γίνεται παράληψη του λογισμικού?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι εκ των ουκ άνευ. Δηλαδή, εγώ στους οργανισμούς που... Όχι μόνο στον οργανισμό που είμαι τώρα. Έχω δουλέψει σε πολλά έργα, μεγάλα είτε μεγάλα είτε μικρά. Είναι εκ των ουκ άνευ ο έλεγχος ότι ασφαλείας ενός λογισμικού όταν παραλαμβάνεται. Και απλά για να μην νομίζει ο κόσμος ότι το συγκεκριμένο πράγμα το οποίο έγινε έπρεπε να είναι κάποιος εξειδικευμένος hacker με γνώσεις σε κάποιο σκοτεινό δωμάτιο, δεν ξέρω εγώ κάπου. Το συγκεκριμένο λάθος το οποίο έγινε και προκάλεσε και στην περίπτωση τη δική μου και σε αυτό που γράφει το Inside Story, αν όντως είναι έτσι, πιάνεται στο πρώτο δεκάλεπτο, στο πρώτο μισάωρο από ένα τέτοιο λογισμικό, το οποίο μπαίνει στη διαδικασία παραγωγής του software και μάλιστα όλοι οι οργανισμοί έχουν τέτοιου τύπου software που ελέγχουν τις εφαρμογές τους αυτόματα κάθε λίγο και λιγάκι. Δηλαδή, ξέρω, κάθε τρίμηνο, κάθε εξάμηνο. Το θεωρά διανόητο ότι πέρασε από ένα τέτοιο λογισμικό, το οποίο δεν είναι κάτι συζητημένο, κάτι φοβερό, θέλει εκπληκτικούς γουρού για να μπορέσουν να το τρέξουν. Το θεωρώ αδιανόητο ότι αυτό πέρασε από ένα τέτοιο λογισμικό και δεν το έπιασε. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι δεν πέρασε. Και εδώ έρχεται το άλλο το οποίο είπατε. Αν ο κρατικός μηχανισμός έχει κάποια διαδικασία, κάποιο process συγκεκριμένο για το πώς θα παραλαμβάνει και πώς θα αναπτύσσει όλες τις εφαρμογές, είτε αυτές τις αναπτύσσει in-house, είτε τις αγοράζει ας πούμε από κάποιον τρίτο που τις φτιάχνει είτε out of the shelf, δηλαδή μια έτοιμη εφαρμογή όπως είναι το Word που έχει στον υπολογιστή, είτε κατασκευασμένη συγκεκριμένα για αυτό να είναι. Ευτυχώς δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ.
2: Ναι, πάντως τώρα είπατε για εφαρμογές κατασκευασμένες in-house, δηλαδή από κάποια άτομα που δουλεύουν ας πούμε για το Υπουργείο. Υπήρξε και ένα θέμα που διαβάσαμε προσφάτως σχετικά με το wallet, το Gov Wallet, το οποίο λέγει 6 μήνες και αυτό λειτουργούσε επίσης όντας τρίπιο, να το πούμε.
1: Ακριβώς. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι το wallet κατασκευάστηκε in-house. Έχω την αίσθηση ότι και αυτό κατασκευάστηκε από κάποιον τρίτον, γιατί σε ένα από τα φόρουμ που συμμετέχω είχαμε κάποια τέτοια κουβέντα με κάποιον συμμετέχοντα, αλλά όπως και να έχει, υπάρχει λύση για όλα αυτά. Και η λύση δεν είναι μόνο να τα περνάνε από λογισμικό ασφαλείας, που για μένα θα έπρεπε όλο αυτό το process, δηλαδή το πώς παραλαμβάνει ή πώς κατασκευάζει software ένα κράτος, θα έπρεπε αυτό το process να υπάρχει δημόσια αναρτημένο, να μπορούμε να το διαβάζουμε, να μπορούμε να το βλέπουμε και να μπορούμε να κάνουμε προτάσεις επάνω του.
2: Μάλιστα.
1: Ταυτόχρονα, η Γαλλία ή η Γερμανία, δεν θυμάμαι, γύρισε εξ ολοκλήρου σε ανοιχτό λογισμικό. Δηλαδή σε λογισμικό που ο κώδικας του είναι δημοσιευμένος. Εκεί τι πετυχαίνουνε? Πετυχαίνουνε ότι μπαίνει ο κόσμος, ερευνητές, developers κλπ. Διαβάζουν τον κώδικα και μπορούν να δουν αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή όχι και έτσι κερδίζουν διπλά. Δηλαδή από το να έχουν μια εταιρεία που απλά θα το ελέγξει ή 10 μάτια που θα δουν τον κώδικα, δυνητικά έχουν χιλιάδες μάτια που θα δουν τον κώδικα.
2: Επίσης κύριε Διακογιάννη, φαντάζομαι ότι αυτοί που ελέγχουν τον κώδικα μπορούν να δουν και να διαπιστώσουν αν υπάρχουν σκοτεινά σημεία του τύπου υποκλοπές αρχείων από την εταιρεία που κατασκεύασε το λογισμικό και είναι κλειστός ο κώδικας της. Δηλαδή να βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, γιατί αλλιώς πώς ακριβώς θα το βεβαιώσουν? Ρωτάω.
1: Ακριβώς. Δηλαδή δεν έχεις τίποτα να χάσεις αν υπηρετείς τη διαφάνεια. Δηλαδή από το να έχεις θεωρήσει συνωμοσίες ότι εγώ χρησιμοποιώ π.χ. το wallet ή χρησιμοποιώ την εφαρμογή για τις ιατρικές βεβαιώσεις και ξέρω εγώ ειδοποιείται μια ασφαλιστική γι' αυτό κρυφά και δεν το λέει κανένας, αν έχεις τον κώδικα ανοιχτό και τον έχεις δημοσιευμένο, μπορείς να δεις να τους παιδιά. Εκεί είναι, πηγαίνετε διαβάστε το. Okay. Μια χαρά είναι όλα, μην ανησυχείτε.
2: Σωστά.
1: Είναι, έτσι λειτουργεί π.χ. Έχετε, δεν ξέρω, το software το οποίο λειτουργούν οι περισσότεροι υπολογιστές και σερβις στον κόσμο, το Linux, είναι ανοιχτό, ας πούμε. Μπορεί οποιοσδήποτε θέλει να δει, να διαβάσει τον κώδικα του, να τον κατεβάσει και ξέρει τι κάνει από πίσω.
2: Ναι.
1: Παράδειγμα, ναι.
2: Τώρα εδώ έρχεται ένα άλλο ερώτημα και μια στάση του κόσμου, η οποία είναι αρκετά σκεπτικιστές μάλλον, έναντι της νέας αυτής πραγματικότητας η οποία παρουσιάζεται. Δηλαδή θέλουν όλα να τα κάνουν ψηφιακά, ακόμη και το χρήμα. Και διερωτώνται πάρα πολύ πόσο κρίσιμο και πόσο χρήσιμο είναι να γίνει κάτι τέτοιο και αν είναι απαραίτητο, αν κερδίζουμε δηλαδή στην πραγματικότητα κάτι, ή αν είναι απλώς ένας λόγος ώστε να έχουμε συγκεντρωμένα κάποιοι τέλος πάντων όλα τα δεδομένα μας, να τα χρησιμοποιούν όπως αυτοί θέλουν και να υπόκεινται και σε κινδύνους όπως αναφέραμε. Γιατί εδώ ανοίγω μία παρένθεση. Πριν ένα χρόνο περίπου είχα διαβάσει ότι στην Αγγλία είχαν χαθεί από αστυνομικούς, δεν ξέρω πόσες, 60.000 κάπου τόσα δεδομένα είχαν χακαριστεί. Ο σκεπτικισμός λοιπόν έχει βάση του κόσμου σχετικά με την ψηφιακή ταυτότητα, με το ψηφιακό το χρήμα που θα έχετε και εσείς ακούσει που θέλουν να μας πάνε προς τα εκεί. Κάποιοι μιλούν για τις τοπικές καταστάσεις πλήρους ελέγχου και ανυπαρξίες, δεν μπορείς να αντιδράσεις. Κάποιοι λένε ότι έτσι πρέπει να γίνει. Ποια είναι η δική σας γνώμη?
1: Κοιτάξτε, για το ψηφιακό χρήμα και εγώ θα ήμουν αντίθετος και για λόγους ηθικής τάξης. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν τρόποι να προστατευτείς. Τι θέλω να πω? Η ψηφιοποίηση είναι καλή. Είναι καλή, βοηθάει τον πολίτη. Το θέμα είναι όμως η ψηφιοποίηση να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε ο πολίτης να είναι ασφαλής. Κάτι το οποίο ενδεχομένως π.χ. δεν γνωρίζετε. Είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε το GDPR, σωστά?
2: Ναι, σωστά.
1: Το ξέρετε. Και ξέρετε λοιπόν ότι αυτό είναι μια πολύ δυνατή, ισχυρή ομπρέλα που προστατεύει όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Κάτι όμως που ενδεχομένως δεν γνωρίζετε είναι ότι ο αντίστοιχος αμερικανικός νόμος που λέγεται US Cloud Act επιβάλλει στις εταιρείες οι οποίες είναι σε αμερικανικό έδαφος να δίνουν και έχω αυτογραφήσει σχετικά με αυτό στο network, θα σας στείλω το άρθρο να το διαβάσετε, θεωρώ ότι θα το δείτε ενδιαφέρον, μπορεί να ζητήσει δεδομένα ανεξάρτητα από τη φυσική παρουσία των δεδομένων και μάλιστα με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην υποχρεώται η εταιρεία να το δηλώσει σε αυτόν που του ανοίγουν τα δεδομένα. Παραδείγματος χάρη, έχεις μια εταιρεία, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχεις την AWS ή οτιδήποτε, κάποια εταιρεία η οποία εδρεύει στην Αμερική, αυτή έχει servers στην Ευρώπη, τα δεδομένα σε αυτούς τους servers είναι από Ευρωπαίους πολίτες.
2: Μάλιστα.
1: Μπορούν τα δεδομένα αυτά να φύγουν, να πάνε στην Αμερικανική κυβέρνηση ή στην Αμερικανική δικαιοσύνη, εν πάση περιπτώσει, να ελεγχθούν κλπ. Και οι Ευρωπαίοι πολίτες που τους αφορά αυτό το πράγμα να μην ειδοποιηθούν ποτέ και η εταιρεία να μην έχει δικαίωμα μάλιστα να πει και όχι.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το οποίο είναι, αυτό θα έλεγα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ειδικά να το συνδυάσουμε με το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ με Palantir, ICE και Immigration OS κλπ. Λοιπόν, οπότε όλα αυτά σε βάζω σε σκέψεις. Για όλα αυτά όμως υπάρχουν άμυνες. Δηλαδή, μπορούν τα δεδομένα να κρυπτογραφηθούν και να μην δώσεις τα κλειδιά να το γράψεις. Έχεις μεθοδολογίες αυτά να τα αντιμετωπίσεις. Αλλά ο καλύτερος τρόπος για να είναι ο κόσμος σίγουρος είναι αυτές οι μεθοδολογίες και να ελέγχονται από τρίτους, δηλαδή να υπάρχουν ανεξάρτητοι που να πιστοποιούν ότι αυτές οι μεθοδολογίες όντως εφαρμόζονται, και δεύτερον αυτές οι μεθοδολογίες που θα ακολουθήσει ο κάθε οργανισμός να είναι διαφανείς. Οπότε να μπαίνουμε και να λέμε, α, οκ, κάνουν 1, 2, 3, 4 πράγματα, άρα λογικά είναι ασφαλής. Και άμα κάποιος π.χ. καταφέρει και αποσπάσει αυτά τα δεδομένα, στην πραγματικότητα θα πάρει garbage, θα πάρει σκουπίδια. Οπότε δεν μας πολύ νοιάζει, ας πούμε, κιόλας. Υπάρχουν μεθοδολογίες, δεν πρέπει να φοβόμαστε την ψηφιοποίηση. Πρέπει να φοβόμαστε ότι δεν θα εφαρμοστούν δεν θα εφαρμοστούν αυτές οι πρακτικές ασφαλείας που πρέπει να εφαρμοστούν από όποιον πρέπει να εφαρμοστούν.
2: Ένα άλλο ερώτημα που γεννάτε είναι ότι υπάρχει το απολύτως ασφαλές, το τέλειο σύστημα, το ψηφιακό, γιατί πάντα ακούμε ότι ακόμα και στην κρυπτογράφηση με κάποιο τρόπο κάποια στιγμή θα σπάσουν κλπ. Και επίσης κάτι δεύτερο τώρα που μου γεννήθηκε στο μυαλό όσο μας αναλύετε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα είναι ότι κατά πόσο όλος ο κόσμος μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία. Και κατά δεύτερον, όταν είμαστε άμεσα εξαρτημένοι π.χ. από το ρεύμα, δηλαδή για να κάνω συναλλαγή πρέπει να δουλεύει το POS, να έχω την κάρτα κλπ. Κλπ. Για να δείξω ταυτότητα το κινητό, γίνεται μη διακοπή. Πώς ακριβώς ας πούμε θα γίνει η συνδιαλλαγή, η συναλλαγή μάλλον, αυτό που θέλω να αγοράσω. Γιατί να καταργηθεί ας πούμε και το χρήμα ή γιατί να καταργηθεί και η φυσική ταυτότητα.
1: Εγώ δεν είπα ποτέ ότι πρέπει να καταργηθεί ούτε το χρήμα, ούτε.
2: Όχι, δεν είπα ότι το είπατε εσείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό που θέλουν να κάνουν, ναι.
1: Και όπως είπα στην αρχή, είναι και θέμα ηθικής αυτό. Γιατί παραδείγματος χάρη, άμα καταργηθεί το φυσικό χρήμα, πώς μπορείς να δώσεις σε έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη στο δρόμο 5 ευρώ να πάρει μητρόπιτα, έτσι, να πάρει κάτι.
2: Σωστά.
1: Λοιπόν. Κοιτάξτε, ναι, όλα αυτά είναι θέμα. Και μάλιστα, τον Οκτώβριο που μας πέρασε, υπήρξε μια μεγάλη διακοπή. Δεν ξέρω αν την καταλάβατε. Τον Οκτώβριο που μας πέρασε, ένα data center της Amazon Web Services, το East 01, δηλαδή ένα data center που βρίσκεται στην Ανατολική Πλευρά των ΗΠΑ, έπεσε.
2: Μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν διαπιστώθηκε ότι όλο αυτό το σύστημα βρίσκεται σε πύληνα πόδια, γιατί πέσανε από νοσοκομεία στην Ευρώπη, από τράπεζες που θεωρητικά δεν έπρεπε να πέσουν γιατί βρίσκονται σε άλλο region, σε άλλη περιοχή, okay? Υποτίθεται ότι είναι απομονωμένα, και έγινε έτσι μια μεγάλη ανακατοσούρα. Το οποίο βέβαια οδήγησε σε καλό, γιατί αφήνουν σε λίγο τις εταιρείες έτσι ώστε να μπορέσουν να πάνε στο λεγόμενο cloud sovereignty, δηλαδή στο να μπορέσουν να απομονωθούν. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Οι μεγάλοι οργανισμοί, όπως π.χ. και ο δικός μας οργανισμός, αλλά και όλοι οι μεγάλοι οργανισμοί, έχουν πρωτόκολλα, τα οποία λέγονται disaster πρωτόκολλα. Δηλαδή τι γίνεται άμα γίνει μια καταστροφή. Και αυτό υπάρχει ανέκαθεν. Δηλαδή, υπάρχει από τότε που δούλευα σε τράπεζα στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, το 2019, okay. Άμα γίνει μια μεγάλη καταστροφή, βομβαδισμός, φυσική καταστροφή, οτιδήποτε, ποια θα είναι τα ελάχιστα βιώσιμα συστήματα του οργανισμού που θα τρέχουν. Αυτό ισχύει. Αυτό που είπατε τώρα για την ασφάλεια και το αν υπάρχει απόλυτη ασφάλεια, προφανώς και δεν υπάρχει απόλυτη ασφάλεια. Η φάση με την ασφάλεια, τους hackers και τους ανθρώπους ασφαλείας είναι λίγο σαν την κάτω με το ποντίκι. Δηλαδή τρέχει μία ο ένας και από πίσω του τρέχει ο άλλος. Και
2: μάλιστα.
1: Όλα τα πληροφοριακά συστήματα είναι ασφαλή μέχρι να μην είναι. Μπορεί να καλυφθεί κάτι που δεν είναι και να πρέπει να τον παλώσουμε μετά. Συμβαίνει.
2: Κρατάμε λοιπόν αυτό που το τελευταίο που είπατε, κύριε Διακογιάννη, γιατί βλέπω ότι πέρασε πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος. Θέλω να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
1: Όποτε θέλετε.
2: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα τόσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και που σηκωθήκατε και νωρίς εκεί στο Λουξεμβούργο που μένετε για να ενημερώσετε τους ακρατές μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε, κύριε Διακογιάννη. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Και μετά την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Αλέξη Διακογιάννη, να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε μετά με τον κύριο Αντώνη Καλόγυρο.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Plus 99,4.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία.
4: σεβασμός στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
6: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
5: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
7: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
8: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 Νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
10: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
11: Μπάζα.
10: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
12: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
13: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
15: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
0: Πρωινή παρέμβαση, επιστρέψαμε μετά και τις διαφημίσεις και όπως σας είπαμε έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αντώνη Καλόγυρο, υπεύθυνο θεματικής ομάδας οικονομίας και μέλος του Βουλευτηρίου του Κινήματος Νίκης. Κύριε Καλόγυρε, χαιρόμαστε πάλι που είσαστε εδώ μαζί.
16: Καλημέρα σας, καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που κάνετε στην Νίκη.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, αν και συνήθως οι αναφορές σας δεν είναι και τόσο ευχάριστες σχετικά με τα οικονομικά. Για να δούμε λοιπόν τι και να σχολιάσουμε κάποιες τελευταίες εξελίξεις. Και θα ξεκινήσω, κύριε Καλόγυρε, αναφερόμενος στις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο του μήνυμα, τώρα προχθές, ο οποίος είπε ότι γράφει και διαβάζω κιόλας, η φιλοσοφία μας γύρω από τις επενδύσεις είναι να στηρίζουμε παρεμβάσεις που δεν αφορούν μόνο το σήμερα, αλλά ενισχύουν τη θέση της χώρας μας για τα επόμενα χρόνια. Γράφει λοιπόν παρακάτω ότι σκοπός λέει να κατακτήσουμε ένα σημαντικό στόχο, να αξιοποιηθεί στο 100% το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, τα 17,7 δις ευρώ που εξασφαλίσματα περνούν όλα πια στην πραγματική οικονομία. Και τώρα όταν αρχίζω να διαβάζω αυτά, επειδή κινούμαστε στην πραγματική οικονομία εμείς κάποιοι, εν αντιθέσει με τον κύριο Πρωθυπουργό, αυτά λοιπόν τα νούμερα που μιλάει για τον Ταμείο Ανάκαμψης, για τους πόρους ότι διατίθεται στην πραγματική οικονομία, τι ακριβώς γίνεται λοιπόν με το Ταμείο Ανάκαμψης, με τους πόρους του και τι γίνεται με τις επενδύσεις για τις οποίες ο κύριος Μητσοτάκης εδώ στο μήνυμά του λέει ότι θα ξεπεράσουν τα 30 δις ευρώ με το 60% των επιχειρήσεων που συμμετέχουν είναι μικρομεσαίες και αναπορφούν λέει τα 5,6 δις ευρώ. Τι ισχύει από αυτά?
16: Λοιπόν, κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε με ένα μικρό σχόλιο στην αρχή και να πούμε ότι αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές, ότι η Ελλάδα είναι όσον αφορά τις οικονομικές δυνατότητες και τον ορυκτό της πλούτο και τις δυνατότητες αύξησης του ΑΕΠ, μάλιστα τις δυνατότητες να το πολλαπλασιάσει το ΑΕΠ, κάτι που πέτυχαν χώρες όπως η Ρουμανία ή το Ισραήλ που είχαμε παρόμοια πριν 10-15 χρόνια. Υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες και αυτό είναι το ευίωνο σημείο, αυτό είναι το ελπιδοφόρο σημείο. Τώρα, αν η πολιτική της κυβέρνησης και μάλλον των μνημονιακών κυβερνήσεων και ειδικά της κυβέρνησης Μητσοτάκη της πέφτει χρυσό στα χέρια και το κάνει χώμα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Κοιτάξτε, στην περίοδο της κυβέρνησης Μητσοτάκη ήρθαν τεράστιοι πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας θυμίζω ότι έχουμε τα δύο ΕΣΠΑ 2014-2021 και 2021-2027, τα οποία είναι συνολικά κεφάλαια 45 δις. Έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία είναι επιχορηγήσεις, μάλλον είναι χορηγήσεις, δάνεια δηλαδή, και με τη μορφή επιδότησης χωρίς επιτόκιο παροχές, συνολικά 36 δις. Και έχουμε κάθε χρόνο και 2 με 2,5 δις αγροτικές επιδοτήσεις. Δεδομένου λοιπόν ότι η χώρα έρχεται από μια περίοδο μνημονιακή όπου είχαμε καταστροφή ουσιαστικά των επενδύσεων, το τεράστιο επενδυτικό κενό που λέμε που δημιουργήθηκε, το οποίο ξεπερνάει τα 130 δις στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, θα περίμενε κανείς τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση και, να το πω με ένα λόγο ο οποίος χρησιμοποιείται λίγο τα παλαιότερα χρόνια, θα περιμέναμε να δούμε μια παραγωγική ανασυγκρότηση με αυτά τα κεφαλαία και να δούμε τα χρόνια αυτά από το 2021 και μετά, αλλά και μέχρι το 2030, γιατί αυτά έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα σε ένα βάθος χρόνου, να δούμε τις επενδύσεις να αυξάνουν κατακόρυφα.
2: Σωστά.
16: Έχουμε λοιπόν, αγαπητό μου κύριε Καραβίδα, πριν λίγες ημέρες, μία ανακοίνωση της Eurostat σχετικά με το 2015 για τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι εκθέσεις που βγάζει σχετικά με το RRF, δηλαδή τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα επεξεργάζεται η Eurostat και τα δημοσιεύει. Σε αυτά λοιπόν, να σημειώσουμε κάποιες παρατηρήσεις πολύ γρήγορα, για να δούμε αν ισχύουν αυτά τα οποία είπε ο κύριος Πρωθυπουργός στο μήνυμά του την Κυριακή. Σε αυτό λοιπόν το δελτίο τύπου γράφει η Eurostat ότι η Ελλάδα υστερεί στην αξιοποίηση των χρημάτων, δηλαδή αυτά τα οποία λαμβάνει ως παροχές από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα κεφάλαια που καταλήγουν στους τελικούς αποδέκτες. Υστερεί σημαντικά. Αυτό είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι ο ρυθμός απορρόφησης για το σχέλος των δανείων ήταν ιδιαίτερα βραδύς, δηλαδή αισθητά βραδύτερος από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να έρθουμε λίγο τώρα στους αριθμούς για να δούμε τη δομή των πραγμάτων και να καταλάβουν και οι αγαπητοί ακροατές. Μέχρι το τέλος του 2025 η Ελλάδα πήρε τους πόρους που της στοιχούν σε ποσοστό 66,1%. Κάτι που την έφερε ένατη θέση όσον αφορά όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, από αυτά τα χρήματα που δικαιούμασταν, δάνεια και επιχορηγήσεις, εισπράξαμε το 66,1% των πόρων.
2: Μάλιστα.
16: Το οποίο δεν είναι και ιδιαίτερα ψηλό, ούτε μπορεί κανείς να πει ότι είναι μια επιτυχία. Να προσέξω όμως το εξής, αγαπητέ μου κύριε Καραβίδα, ότι η αξιοποίηση των πόρων, αυτό που ονομάζει η Eurostat Grants Used, ανήλθε μόλις το 48,8%, κατατάσσοντας την Ελλάδα μας από την ένατη στην 20η θέση στην αξιοποίηση των πόρων.
2: Μάλιστα.
16: Η Ελλάδα λοιπόν δικαιούται μέσω του πρόγραμμα Ταμείου Ανάκαμψης 18,2 δις επιδοτήσεις και 17,7 δις χαμηλότοκα δάνεια, και στις 31/12/2025 είχαν κατανεμηθεί στους τελικούς αποδέκτες 8,8 δις επιδοτήσεις και 5,2 δις δάνεια. Δηλαδή μόλις 14 δις από τα συνολικά 23,45 δις που έλαβε η Ελλάδα, αυτό το 66,1% των πόρων που απορρόφησε, όπως σας είπα στην αρχή. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να το πει και επιτυχία.
2: Μας δίνουν λοιπόν λεφτά και εμείς δεν είμαστε ικανοί να τα απορροφήσουμε για να δώσουμε όθηση στην οικονομία μας. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
16: Όχι μόνο αυτό, αγαπητέ μου κύριε Καραβίδα, αλλά κάνει και μία ακόμα πονηρία κυβέρνηση από τη συνήθεια που κάνει το οικονομικό της επιτελείο. Αυτά τα ποσά τα οποία απορροφήθηκαν αλλά δεν διανεμήθηκαν ούτε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ούτε συμβασιοποιήθηκαν, κατακρατήθηκαν, μιλάμε για ποσοστά γύρω στα, για ποσά γύρω στα 9,3 δις, κατακρατήθηκαν ως ταμιακά διαθέσιμα, ούτως ώστε η Ελλάδα να δείχνει δηλαδή ότι έχει στον ισολογισμό της πλεονάσματα και ταμιακά διαθέσιμα, δηλαδή το μαξιλάρι της.
2: Χρήματα δηλαδή που ήταν να πάνε σε επενδύσεις, τα κράτησαν για να δείξουν ότι είναι...
16: Ακριβώς.
2: Μάλιστα.
16: Ακριβώς.
2: Πολύ ωραία.
16: Ποιο άλλο πρόβλημα τώρα δημιουργείται εδώ πέρα. Ρεαλιστική εικόνα. Το Ταμείο Ανάκαμψης σαν πρόγραμμα λήγει στα τέλη Αυγούστου του 2026. Δηλαδή σε 3-4 μήνες από τώρα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλα και όσα χρήματα κρεμούσαν πρέπει να έχουν συμβασιοποιηθεί. Έτσι. Η Ελλάδα λοιπόν προβλέπεται να εισπράξει τους επόμενους μήνες άλλα 12,5 δις, έτσι, εκ των οποίων τα 2 δις θα δοθούν στην Αναπτυξιακή Τράπεζα με σκοπό να πάνε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου έχουμε πάρα πολύ μικρή χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλα αυτά τα χρόνια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Δηλαδή είδαμε τα χρήματα, το έχουμε πει και άλλες φορές, να απορροφούνται από πολυεθνικές που λειτουργούν στην Ελλάδα και από μεγάλους ομίλους και όχι τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι το 99,9 του επιχειρηματικού κόσμου στην Ελλάδα.
2: Μάλιστα. Έτσι. Σε ξένες τσέπες λοιπόν τα περισσότερα λεφτά. Από αυτά.
16: Δεν σας άκουσα.
2: Σε ξένες τσέπες λοιπόν τα περισσότερα λεφτά όταν μιλάμε για πολυεθνικές.
16: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, από αυτά τα 12 δίσδανια τα οποία κρεμούν να έρθουν στην Ελλάδα, θα πρέπει πέρα από τα 2 δις τα οποία θα πάνε στην Αναπτυξιακή Τράπεζα, τα υπόλοιπα 10 δις να δοθούν μέσω ενός μηχανισμού που λέει ότι είναι ο γνωστός μηχανισμός που του Ταμείου Ανάκαμψης, ισχύει από την πρώτη μέρα, ότι επιδοτείται το 50% του συνολικού έργου, έτσι, ενώ το 30% καλύπτεται από δανεισμό και 20% είναι από ίδια κεφάλαια για να μπορέσει να εγκριθεί το σχέδιο. Έτσι.
2: Άλιστα.
16: Αυτές όμως τις προϋποθέσεις, κύριε Καραβίδα μου, δεδομένου ότι οι τράπεζες δεν χρηματοδοτούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα έχουν μόνο οι μεγάλοι όμιλοι. Δηλαδή οι μεγάλοι όμιλοι μπορούν να δώσουν το 20% ενός έργου από τα ίδια τους κεφάλαια και οι μεγάλοι όμιλοι είναι των οποίων τα αιτήματα δανείων εγκρίνονται. Άρα καταλαβαίνετε πολύ καλά πού θα πάνε αυτά τα λεφτά τη στιγμή που ο κύριος Πρωθυπουργός λέει ότι αυτά θα πάνε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έτσι.
2: Μάλιστα.
16: Άρα πού καταλήγουμε, σε δύο συμπεράσματα. Ότι και τα λεφτά που αναμένονται να έρθουν ως πόρια του Ταμείου Ανάκαμψης θα πάνε στους γνωστούς ομίλους, τους κατασκευαστικούς και τις λοιπές πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και όχι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ και πρακτικά, το ξαναλέω, το πρόγραμμα λήγει τον Αύγουστο του 2026, είναι αδύνατον να απορροφηθούν αυτοί οι πόροι. Έτσι.
2: Φυσικά. Πότε θα προλάβουν να βγουν προγράμματα, πότε να γίνουν οι εγκρίσεις κλπ. Άρα για άλλη μια φορά οι μικρομεσαίοι δεν θα πάρουν κάποια οικονομική ανάσα από αυτά τα δισεκατομμύρια, τα πολύ διαφημισμένα, και θα πάνε πάλι στους ημέτερους, να πω εγώ. Στους λίγους και τους...
16: Και όχι μόνο αυτό, να κάνουμε μια προέκταση στη σκέψη μας και να πούμε αυτό που είπαμε στην αρχή, γιατί στην αρχή μιλήσαμε, αγαπητοί μου κύριε Καραβίδα, για παραγωγική ανασυγκρότηση. Άρα θα έπρεπε όλα αυτά τα χρόνια να στείλουμε τις βάσεις τους, ώστε να γίνει ουσιαστικά μια έκρηξη επενδύσεων τα επόμενα χρόνια.
2: Πολύ σωστά.
16: Να σας πω λοιπόν κάποια στατιστικά για το πού αποτυπώνεται η χρήση αυτού του κεφαλαίου που πήραμε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Eurostat για την Ελλάδα και του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, οι επενδύσεις ως συνιστόσα του ΑΕΠ ήταν μόνο στο 0,7% τον τελευταίο χρόνο, δηλαδή από τον τελευταίο τέταρτο τρίμηνο του 2024 στο τελευταίο του 2025 που έχουμε τα τελευταία στοιχεία. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός αυξήθηκε μόνο κατά 14%, ο παραγωγικός εξοπλισμός, αυτό που λέμε, αυτό που είναι υποσύνολο της παραγωγικής ανασυγκρότησης που ανέφερα, ενώ αντίθετα βλέπουμε ότι το κύριο αποτύπωμα φάνηκε στις κατοικίες. Δηλαδή, αντί να έχουμε αύξηση πραγματικών επενδύσεων, βλέπουμε ότι την τελευταία πενταετία 2020-2025, που αυξήθηκε ο καθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου, οι κατοικίες είχαν συμμετοχή άνω του 27,3%. Με ακολουθούμε στη δεύτερη φάση, στη δεύτερη κατηγορία, αμέσως μετά την πρώτη, τις κατασκευές με ποσοστό 24,5%, δηλαδή περίπου 5,4 δις. Εδώ να διευκρινίσω το εξής. Όταν λέμε ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου, σημαίνει τα χρήματα τα οποία είτε ήρθαν από το εξωτερικό, είτε εγχώρια δόθηκαν από επιχειρήσεις οι οποίες έφεραν προστιθέμενη αξία στο πάγιο επενδυτικό κεφάλαιο. Δηλαδή φτιάχτηκαν νέα εργοστάσια, νέες εγκαταστάσεις, μεταφορικός κυκλισμός κτλ. Έτσι. Οι άνθρωποι επενδύσεις είναι κάτι διαφορετικό. Είναι η ροή των χρημάτων που μπορεί να έρχεται από το εξωτερικό και απλά να αγοράζει σαν μετοχές κάτι που υφίσταται στην Ελλάδα. Αυτό το βλέπουμε με τα funds. Τα funds τι κάνουν μέσω της υλοποίησης των κόκκινων δανείων, βλέπουμε ότι αγοράζουν διαμερίσματα. Αυτό δεν προσθέτει τίποτα στις επενδύσεις στη χώρα. Καταλάβατε.
2: Σωστά, σωστά.
16: Όταν κύριε Καραβίδα μου βλέπουμε ότι ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου την τελευταία πενταετία εστιάζεται μόνο στις κατοικίες, είναι το 27,3% λέω πάλι το γνωστό, και στις κατασκευές το 27,5%, ενώ ο μηχανολογικός εξοπλισμός περιορίζεται σε πολύ χαμηλότερο ποσοστό, που αν αφαιρέσουμε τα οπλικά συστήματα μπορεί να είναι και κάτω από το 15%, βλέπετε ότι τα πράγματα είναι πολύ δυσίωνα. Πού αποτυπώνεται όλα αυτά, αγαπητέ μου κύριε Καραβίδα? Αποτυπώνεται στο ότι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, που είναι το καθαριστικό ισοζύγιο με όλες τις συναλλαγές της χώρας, δηλαδή έχει μέσα τα έσοδα τον τουρισμό, το εμπορικό ισοζύγιο κτλ., ουσιαστικά καταραίει. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα. Αλλά και σε κάτι άλλο, ότι στα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, στο πολυετές δημοσιονομικό πρόγραμμα 2023-2029, βλέπουμε το εξής. Ότι ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κυβέρνησης που έχει κατευθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σας λέω,
2: ναι,
16: από 5,7% οι πάγιες επενδύσεις το 2025 κάνουν μια έκρηξη 10,2%. Αυτό προβλέπει η κυβέρνηση, γιατί ελπίζει ότι θα αξιοποιήσει και τα τελευταία κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης, που δεν θα το επιτύχει.

0: μπορέσουμε πλέον να έχουμε, οι αποσβέσεις θα είναι περισσότερες από τις επενδύσεις.
1: Μάλιστα.
0: Θα έχουμε εκ νέου ένα κύμα επενδυτικού κενού, το οποίο είμαστε η μοναδική χώρα που το καταγράφει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Λοιπόν, εξαιρετική ανάλυση με στοιχεία και με νούμερα, παρά λοιπόν τα αντίθετα που ισχυρίζονται και θέλουν να μας πούν ότι ζούμε σε έναν οικονομικό παράδεισο. Και να πάω, κύριε Καλόγερ, με συγχωρείτε, και σε κάποιες δηλώσεις που έκανε ο κύριος Πυρακάκης στο Οικονομικό Επιμελητήριο την Τρίτη, χθες, και μίλησε για τις πρόορες αποπληρωμές των δανείων, στις οποίες έχετε αναφερθεί πολλάκις εσείς από την Νίκη, και μάλιστα έλεγε ότι για κάθε, λέει, δις που αποπληρώνουμε, δημιουργούμε μία εξοικονόμηση 30 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε, λέει, αποπληρώσει δάνεια 26,5 δις ευρώ κλπ. Κλπ. Δώστε μας ένα σχόλιο, συμφέρει αυτό που κάνουνε? Και καταρχάς να ρωτήσουμε με τι επιτόκιο είναι τα δάνεια τα οποία αποπληρώνουν πρόωρα, με τι επιτόκιο τα έχουν πάρει και γιατί συνεχίζουν να δανείζονται με μεγαλύτερη επιτόκια, αν δεν κάνω λάθος. Συμφέρει αυτό οικονομικά, μειώνεται το χρέος, κερδίζουμε κάτι, είναι λογική αυτή η επιλογή που κάνουνε?
0: Να το πούμε με απλά λόγια, να μην μπλέκουμε τον κόσμο με περισσότερα νούμερα γιατί σε κούρασε προηγουμένως. Κοιτάξτε, ο κύριος Πυρακάκης για άλλη μια φορά κάνει το εξής πολιτικο-οικονομικό έγκλημα. Δίνει τις μνημονιακές υποχρεώσεις που έχει αποδεχτεί και υπογράψει κτηρία παρέγκλητα με ένα κυβερνητικό αφήγημα. Το κυβερνητικό αφήγημα αυτό της πρόορης αποπληρωμής, λοιπόν, και ότι δεν θα μεταφέρει το βάρος στις επόμενες γενιές, είναι ουσιαστικά υποχρέωση της κυβέρνησης να πηγαίνει το μεγαλύτερο ποσοστό του πρωτογενές ματωμένου πλεονάσματος, το οποίο το κάνει από την υπερφορολόγηση νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πολύ υψηλών άμεσων και έμεσων φορών, όπως ο ΦΠΑ στο 24% από τους ψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να παίρνει αυτά τα λεφτά και να τα πηγαίνει στην πρόορη αποπληρωμή όπως έχει αποδεσμευτεί. Αυτό, λοιπόν, το ντύνουν με το παραμυθάκι ότι δεν μεταβιβάζουμε στις επόμενες γενιές χρέος. Αλλά να το δούμε και οικονομικά. Στέκει αυτό που κάνουν. Τα χρήματα των GLF δανείων του πρώτου μνημονίου αυτή τη στιγμή τρέχουν με ένα επιτόκιο το οποίο είναι γύρω στο 2,2-2,3% και αν συνυπολογίσουμε και την αντιστάθμιση που κάνουν μέσω swap, παράγωγα δηλαδή, ούτως ώστε να αξιοποιήσει η κυβέρνηση τη δυνατότητα που της δίνει μέσω του ΟΔΙΧ, του Δημόσιου Οργανισμού Διαχείρισης Χρέους, να μπορέσει να προστατευτεί από ένα υψηλό επιτόκιο, μέσω, λοιπόν, το swap πέφτει στο 1,35%. Άρα αποπληρώνει δάνεια τα οποία τρέχουν με σταθερό επιτόκιο κλειδωμένο γύρω στο 1,33-1,35%. Και από την άλλη, αν διαβάσει τα στοιχεία του προϋπολογισμού, κύριε Καραβίδα, οι ανάγκες χρηματοδότησης κυβέρνησης για το 2026, αυτά είναι στον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε το Δεκέμβριο του 2025, προβλέπονται γύρω στο 30,5 δις, εκ των οποίων η κυβέρνηση θα δανειστεί γύρω στα 17,1 δις, αυτό γράφει ο προϋπολογισμός, και τα υπόλοιπα θα τα πάρει από το μαξιλάρι. Μάλιστα. Με πόσο θα δανειστεί αυτά τα 17,1 δις? Αυτά τα 17,1 δις θα δανείζεται η κυβέρνηση μέσω δεκαετών ομολόγων που τρέχουν αυτή τη στιγμή γύρω στο 3,4%. Άρα δεν στέκει να αποπληρώνεις 1,33% για να πάρεις νέα δάνεια αυτό το χρόνο. Τώρα τα παίρνεις τα δάνεια 3,4% μέσω του δεκαετούς ομολόγου.
1: Άρα πώς εξοικονομούμε, κύριε Καλόγερε, μας κοροϊδεύουνε?
0: Ακριβώς μας κοροϊδεύουνε. Είναι άλλη μια κυβερνητική πλάνη η οποία δίνεται με ένα αφήγημα, όπως σας είπα προηγουμένως.
1: Αφού έχω, λοιπόν, αυτό το δάνειο το οποίο είναι να πληρώσω με 1,35 και παίρνω εκ νέου δάνειο με 3,4. Πώς ακριβώς εξοικονομούμε λεφτά? Κάτι δεν καταλαβαίνω. Ή μας κοροϊδεύουν στα μούτρα μας?
0: Δεν εξοικονομούμε, απλά ο κύριος Πυρακάκης εκτελεί απαρεγκλήτως και άνευ αντιλογίας ότι ακριβώς επιτάσσουν οι μνημονιακοί όροι να πηγαίνουν τα πρωτογενή πλεονάσματα στην αποπληρωμή του χρέους. Σας θυμίζω ότι και ο ευρωβουλευτής της κυβέρνησης, ο κύριος Αυτιάς, σε δημοσιογραφική κομπή που δεν δόθηκε έκταση επίτηδες, είπε ότι υπάρχει δέσμευση από το 2018 τουλάχιστον το 60% του πρωτογενής πλεονάσματος θα πηγαίνει στην αποπληρωμή του χρέους, το 30% στο μαξιλάρι και μόνο το 10% σε παροχές.
1: Αυτά δεν τα λένε, τα κρύβουν αυτά.
0: Δεν τα λένε αυτά, γιατί αυτό, αν το λέγανε, θα ουσιαστικά θα παραδέχονταν δημόσια

0: όπως και είναι η πραγματικότητα, ότι η Ελλάδα έχει δεσμευμένη οικονομική πολιτική για δεκαετίες από τώρα και μπρος. Όχι μέχρι τώρα, από τώρα και μπρος. Καταλάβετε. Δεδομένου ότι τα δάνεια, όπως έχουμε πολλές φορές, λήγουν το 2070. Αν μπείτε μέσα στον ΟΔΙΧ και δείτε τους πίνακες αποπληρωμής των μνημονιακών δανειών, των συμβάσεων των δανειών των τριών μνημονίων, θα δείτε ότι λήγουν το 2070.
1: Μάλιστα. Υποθηκευμένη χώρα για 40 χρόνια ακόμη. 40-45 χρόνια ακόμη.
0: Και είναι πολύ δυσιωνό μέλλον, αναγκάστηκα να κάνω την αναφορά, διότι μια χώρα η οποία έχει ένα επενδυτικό κενό και έχει πάρει αυτά τα δανειακά πακέτα υποστήριξης, ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης και 2,5 δις αγροτικής επιδοτήσεις κάθε χρόνο, έτσι, θα έπρεπε να έχει φτιάξει μια επενδυτική δομή όπου θα τις αποδώσει πολλαπλασιαστικά τα επόμενα χρόνια. Αντιθέτως, η ίδια η κυβέρνηση με το πολιετές πρόγραμμα που σας είπα λέει ότι ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου θα είναι 4% του 2027, 0,9% και 0,8% του ΑΕΠ του 2029. Άρα μιλάμε για κατάρρευση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό σημαίνει ότι η παραγωγικότητα της εργασίας θα είναι ελάχιστη, σημαίνει ότι οι πραγματικοί μισθοί δεν πρόκειται να αυξηθούν, σημαίνει ότι οι εισαγωγές θα είναι περισσότερες από τις εξαγωγές, διότι δεν υπάρχει παραγωγική δομή και δεν έχουν επενδυθεί κεφάλαια να έχουμε παραγωγική συγκρότηση και παραγωγή, άρα θα τα εισάγουμε. Σημαίνει κατάρρευση του εμπορικού ισοζυγίου, σημαίνει κατάρρευση του ισοζυγίου των εξωτερικών συναλλαγών και σημαίνει νέο δανεισμό. Αυτή είναι η λογική ακολουθία.
1: Και άλλη κατάρρευση λοιπόν και στο εμπορικό ισοζύγιο. Αν θυμάμαι καλά, μας είχατε πει κοντά στα 34 δις είναι το έλλειμμα.
0: Τυριώδες. Όταν αντίστοιχα σας λέω μόνο ετήσια 34 δις έλλειμμα, όταν ας πούμε η Γερμανία έχει 20 δις πλεονάσμα το μήνα.
1: Μα νομίζω κύριε Καλόγερο, το βλέπω καθένα στην καθημερινότητά του. Δεν βλέπουμε παραγωγικές βιοτεχνίες, βιομηχανίες, δουλειές να ανοίγουν. Βλέπουμε μόνο να κλείνουν. Πώς ακριβώς λοιπόν είναι αυτή η ανάπτυξη την οποία πιπιλίζουν, θα έλεγα, συνέχεια οι κυβερνώντες?
0: Όχι μόνο αυτό, σας θυμίζω ότι βλέπουμε και ξεπούλημα των δημοσίων οικοδομών, οι οποίες έχουν περιέλθει στο υπερταμείο και συνεχώς ξεπουλούνται σε ξένες εταιρείες, και βλέπουμε και τον τελευταίο καιρό και ξεπούλημα και ιδιωτικών μεγάλων εταιριών, οι οποίες αξιοποιούν κοιτάσματα του δημοσίου, όπως το αλουμίνιο της Imetlin, ας πούμε, η οποία εξαγοράστηκε από αντίστοιχη θηγατρική της στο εξωτερικό, στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπουμε ότι ολόκληρα παραγωγικά κομμάτια φεύγουν από την Ελλάδα και περνάνε σε ξένα χέρια.
1: Δυστυχώς. Και να κάνουμε ένα...
0: Σε μια χώρα που λαϊλατείται. Ο οικονομικός όρος, κύριε Καραβίδη, λέγεται απορρίθμιση. Η αγορά είναι απορρίθμισμένη εδώ και 15 χρόνια μέσα στα μνημόνια και ουσιαστικά κάνουν επίθεση τα funds και οι πολυεθνικές του εξωτερικού που αγοράζουν παραγωγικά κομμάτια. Γι' αυτό βλέπετε και κεφάλαια όπως το CVC, επενδυτικά κεφάλαια, εξαγοράζουν δομές υγείας, νοσοκομεία, ασφαλιστικές εταιρείες κτλ.
1: Και δεν θα μας αφήσουν τίποτα, αν έχει μείνει τίποτα δηλαδή. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση.
0: Δεν θα αφήσουν τίποτα με κυβερνήσεις τύπου Μητσοτάκη και υπουργούς οικονομικών τύπου κ. Χατζηδάκη και κ. Πυρακάκη. Γιατί αυτοί δεν ενδιαφέρονται για το λαό μας, δεν τον πονάνε και δεν έχουν στο νου τους ούτε την παραγωγική ανασυγκρότηση, ούτε να κάνουν κάτι για το καλό αυτού του τόπου.
1: Και δεν, να μου επιτρέψετε να συμπληρώσω, δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται. Να πάμε να κάνουμε ένα σχόλιο και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Καλόγυρε, σχετικά με την ανανέωση της θητείας του κυρίου Στουρνάρα.
0: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, είναι, μπορώ να σας το πω, αρκετά προκλητικό να πηγαίνει σε τρίτη θητεία ένας άνθρωπος ο οποίος είχε θητεύσει παλαιότερα ως σύμβουλος στο Υπουργείο Οικονομικών επί Γιάννου Παπαντονίου, κατόπιν στο ΙΟΒΕ. Είχε θετική εισήγηση στο να υπογραφούν τα μνημόνια, προανήγγειλε ότι θα έχουμε αύξηση στο 16% του ΑΕΠ μόλις υπογραφεί το πρώτο μνημόνιο και η Ελλάδα ξεπεράσει την παγίδα της χρεοκοπίας, ενώ αντίθετα μόλις υπογράφει το πρώτο μνημόνιο είχαμε κατάρρευση κατά 25% του ΑΕΠ, που είναι μεγαλύτερη μείωση για μια χώρα παγκοσμίως που δεν βρίσκεται σε πόλεμη κατάσταση. Είναι αδιανόητο και προκλητικό να ανανεώνεται η θητεία ενός ανθρώπου ο οποίος άφησε τα funds να λαιλατίσουν και να πληστηριάσουν τα σπίτια των Ελλήνων πολιτών. Μιλάμε για πάνω από 700.000 οικιστικά ακίνητα και πρώτες κατοικίες και μιλάμε για το ότι συνηγόρησε μαζί με την κυβέρνηση στα 6 νομοθετήματα που περάσαν, ώστε οι servicers και τα funds να έχουν νομιμοποίηση μέσω νομοθετημάτων για να κάνουν αυτά που κάνανε. Τι να πει κανείς. Είδα τις δηλώσεις του προχθές επίσης για, για τον πέμπτο πόλο, τον τραπεζικό που έφτιαξε την Κρέτια Bank, όπως λένε, δηλαδή την Attica Bank και την Πακρίδια, οι οποίες συνενώθηκαν, χωρίς όμως να λέει ότι είχαν ανακεφαλαιοποιηθεί από το ελληνικό δημόσιο και θα έπρεπε το δημόσιο να έχει το πιο ψυχικό πακέτο. Έτσι. Αντίθετα, βρέθηκε να το έχουν οι ιδιώτες. Και επίσης, να πω και κάτι άλλο, ότι σαν Νίκη, να υπενθυμίσω ότι κάνουμε συνέχεια ερωτήσεις, όπως έχουμε κάνει και για την πρόορη αποπληρωμή του χρέους και για τα funds. Έχουμε κάνει πάνω από 5-6 ερωτήσεις προς τον κύριο Στουρναρά, μέσω του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, βέβαια, γιατί σαν κοινοβουλευτικό κίνημα απευθυνόμαστε εκεί και εκείνοι κάνουν το ερώτημα στην Τράπεζα της Ελλάδος, να μας απαντήσει για τα funds, για την τροποίηση, για υπόλοιπα, για λογιστικά υπόλοιπα, για την διαδικασία, για το πληροφοριακό σύστημα που κρατάει η Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με το πώς γίνονται οι συναλλαγές κτλ. Δεν μας έχει απαντήσει σε καμία ερώτηση.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, δεν ανταποκρίνεται ο κύριος Στουρνάρας σε καμία ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου. Και να πω και το τελευταίο, να θυμίσω ότι ο κύριος Στουρνάρας τον Απρίλιο του 2024 είχε έρθει στη Βουλή κατατρομοκρατημένος μαζί με διοικητές των μνημονιακών μηχανισμών όπως η ΕΤΑΤ, το Υπερταμείο κτλ. Διότι το ΚΕΠ είχε βγάλει ένα τρισέλιδο επιστημονικό κείμενο που έλεγε ότι τα 45 δις ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έχουν χαθεί οριστικά για το ελληνικό δημόσιο. Και ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Στουρνάρας άλληλο υποστηρίζονταν και έδωσε κάλυψη μέσω του θεσμού της Τραπέζης Ελλάδος ο κύριος Στουρνάρας ότι σωστά δεν επεστράψαν από τις τράπεζες τα κεφάλαια αυτά και ουσιαστικά μεταβάστηκαν στον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη, διότι θα είχαμε ζημίες στις καταθέσεις κτλ. Κάτι το οποίο είναι ψευδές, διότι όπου έγινε ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, τουλάχιστον το 95% των κεφαλαίων, τόσο στη ΣΥΠΑ όσο και στη Μεγάλη Βρετανία, επεστράφησαν στο δημόσιο από τις οποίες προήλθαν. Επομένως, κρίνετε εσείς αν είναι σωστή η ανανέωση της θητείας του κύριου Στουρνάρα ή όχι.
1: Νομίζω και οι ακροατές μας, κύριε Καλόγυρε, έχουν κρίνει. Ήσασταν πάρα πολύ αναλυτικός, με στοιχεία, με αριθμούς. Δυστυχώς τα νούμερα αυτά δεν είναι ευχάριστα για εμάς, αλλά όπως είπατε και στην αρχή της κουβέντας, υπάρχει ελπίδα, γιατί είμαστε μια χώρα ευλογημένη και ελπίζουμε κάποια στιγμή να αλλάξει αυτή η κατάσταση, όπως λέω και ξαναλέω, και να ζήσουμε με αξιοπρέπεια και ανθρωπιά. Κύριε Καλόγυρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ για την τιμή μας κάνετε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και με τον κύριο Καλόγυρο, τον υπεύθυνο οικονομικών του κινήματος Νίκης, φτάσαμε στο τέλος, περάσαμε και 2 λεπτά με τις 9. Να ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας, να ευχαριστήσουμε και τον Χρήστο τον Άκο που ήταν εδώ στην ηχοληψία. Μείνετε εδώ στο Flash, ακολουθεί Όλγα Γιοβατζά και από μένα το Γιάννη Καραβίδα. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Στο Θησίο πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ η εκδήλωση παρουσίασης του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, Ελλάς στο όνομα του κόμματος. Έντονη κριτική στην εξωτερική πολιτική και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία εξαπέλυσε ο Κώστας Καραμανλής, ο οποίος επανήλθε στο θέμα των υποκλοπών και της δικαιοσύνης. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι έξω από τη Λάρισα, στον περιφερειακό Όσας Σικουρίου. Το τραγικό συμβάν έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, όταν ο 15χρονος νεαρός οδηγός της μηχανής έφυγε από τον δρόμο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Στην φυλακή οδηγήθηκε χθες η μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού στην Κρήτη, που νοσηλεύεται για πέμπτη μέρα σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Παγνή. Με αφορμή το επεισόδιο ανάμεσα στον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τις καταγγελίες του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός ότι ο κύριος Δημητριάδης συνοδεύεται από 10 εκαμίτες, ο Πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός κατέθεσε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση. Ο Πρόεδρος της Νίκης ρώτησε τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη αν όντως ο κύριος Δημητριάδης απολαμβάνει ειδικής προστασίας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και για ποιο λόγο, αφού πλέον δεν έχει καμία θεσμική ιδιότητα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου! Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
7: Geely. Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπυργίου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
8: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
9: Πλαστικά.
8: Ναι.
9: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
9: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλή σας ημέρα. 27 του μηνός σήμερα και άλλη μια καθημερινή ενημέρωση παρέα με την Όλγα Γιωβαντζάκη και τον Χρήστο Νάκο ξεκινάει. Στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει μέχρι τους 32 από ό,τι γνωρίζουμε. Στους ίδιους ρυθμούς θα κινηθεί η θερμοκρασία σε όλη την Ελλάδα, με μικρές εξαιρέσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα. Όσον αφορά τώρα την πόλη της Θεσσαλονίκης, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στο περιφερειακό, με μικρές εξαιρέσεις όμως, κυρίως στο κέντρο της πόλης και πιο συγκεκριμένα στη Τσιμισκή, στην Ερμού και στην Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σε ακόμη 17 συλλήψεις αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, Κυλκή, Σέρες και Αθήνα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προχώρησε χθες το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με το οικονομικό όφελος για τους συλληφθέντες να υπολογίζεται σε πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, οι 14 συλλήψεις είναι στη Θεσσαλονίκη, μία στις Σέρες και μία στο Κυλκής, καθώς και μία στην Αθήνα. Φέρονται να είχαν πρόσβαση στους χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ οι δράστες, οι οποίοι εντόπιζαν ορφανά αγροτεμάχια, τα οποία όμως δεν εκμεταλλευόντουσαν από τους ιδιοκτήτες τους, ούτε τα δήλωναν ποτέ, και έτσι έβρισκαν τους πρόθυμους αυτούς ανθρώπους που τα δήλωναν ως δικούς τους και καλλιεργούσαν στη συνέχεια, υποτίθεται, τις όλες εκτάσεις με σκοπό να πάρουν τις αιτήσεις και να εισπράξουν αυτούς τους παχυλούς μισθούς από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, το ύψος των οποίων φτάνει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, το ξαναλέμε. Στη δημοσιότητα δόθηκε χθες το βράδυ η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς, που παρουσιάστηκε στην πλατεία του Θυσίου. Να πούμε ότι έχουμε πάρα πολλές πολιτικές δηλώσεις όσον αφορά και το κόμμα του κ. Τσίπρα, αλλά και διάφορα γεγονότα τα οποία έχουν συνέβη μέσα στην ημέρα, τα οποία θα πούμε εντός ολίγων λεπτών.

τρόφιμη σε ειδικό κατάστημα κράτηση νέων ήταν οι τρεις ανήλικοι που λίστεψαν με πιστόλι ψιλικατζίδικο στην Τριανδρία, οι οποίοι οδηγήθηκαν στην εισαγγελία. Έχουμε μία μήνυση κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη, την οποία κατέθεσε χθες το μεσημέρι ο Βαγγέλης Μαρινάκης μετά το επεισόδιο μεταξύ των ανδρών, το οποίο εξελίχθηκε το βράδυ της Κυριακής στο ΟΑΚΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μήνυση αφορά το αδίκημα της απλής σωματικής βλάβης, το οποίο αποτελεί πλημέλημα. Έχουμε και πάρα πολλές πολιτικές δηλώσεις, όπως είπα και πριν. Έχουμε δηλώσεις του ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Τσίπρα, δηλώσεις από την αξιωματική αντιπολίτευση, λοιπόν, η οποία δήλωσε ότι το όνομα του κόμματος που πιστοποιεί πόσο παλιό είναι, αυτό είναι που πολυδιαφημίζεται ως νέο. Δηλώσει του κύριου Καλαφάτη, ο οποίος μίλησε για την ρομποτική και είπε ότι αποτελεί τον πυρήνα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας. Δηλώσεις του κύριου Καραμαλή, ο οποίος μας είπε να μην μας προβληματίζει από τη αποτελεσματικότητα των ήρεμων νερών. Θα πρέπει όμως να μας προβληματίζει η όλη διαδικασία και οι όλες ενέργειες τις οποίες έχει κάνει η κυβέρνηση, ο οποίος κρούει και το καμπανάκι για τις παρακολουθήσεις. Έχουμε δηλώσεις από το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, όπου βρίσκονται στο Βουκουρέστι, μία αποστολή βρίσκεται εκεί στο Βουκουρέστι, οι οποίοι μιλάνε για ευκαιρίες επένδυσης, ο σκοπός της επίσκεψής τους ήταν αυτός, να δούμε κατά πόσο είμαστε ανοιχτοί και εμείς, αλλά και οι κάτοικοι της Ρουμανίας εκεί, έτσι ώστε να υπάρξει ένα φιλικό κλίμα και να υπάρξουν μελλοντικές επενδύσεις και από τις ελληνικές κοινότητες. Δηλώσει του κύριου Χατζηδάκη κατά του κύριου Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε τη ΔΕΗ στα όρια της χρεοκοπίας, καθώς επίσης και του κύριου Τσουκαλά, ο οποίος είπε ότι είναι αστείο να μιλά ο κύριος Τσίπρας για θεσμικότητα, την ώρα όπου υπήρχε συγκάλυψη και προσβολή των θεσμών κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του.

Για θεσμικότητα όμως μιλάει και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος λέει τίθεται κατά του κύριου Μητσοτάκη και λέει ότι δίθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο. Υποθέτω ότι και ο κύριος Τσουκαλάς αναφέρθηκε σε αυτό εδώ το κομμάτι. Θα το δούμε στη διάρκεια της ημέρας. Έχουμε δηλώσει και του κύριου Βορύδη, ο οποίος μίλησε κατά της κυρίας Καριστιανού και είπε ότι η Καριστιανού αξιοποιεί το προσωπικό της δράμα σε πολιτικό έτσι debate.

Θα συνδεθούμε σε λίγα λεπτά με την Καβάλα για να ενημερωθούμε για ένα θέμα το οποίο έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και απασχολεί την τοπική κοινωνία της πόλης, όπου αφορά το διορισμό του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΥΠΕΘΕ και τις διαδικασίες διορισμού από πλευράς της διοίκησης.

0: Λοιπόν, καλλιτεχνική διευθύντρια εκεί στο Διπεθέ είναι η κυρία Εύα Βαμβακά, οικονόμου, της οποίας η θητεία είχε έλεξει το 2025. Το Διπεθέ μπήκε στη διαδικασία της ανανέωσης, αλλά η αποκεντρωμένη διοίκηση της Μακεδονίας είχε κρίνει ότι κακώς προέβη το Διπεθέ στην ανανέωσή της, γιατί έγινε ανάκληση της απόφασης. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός, διότι προέκυψε ότι η προκήρυξη που εκδόθηκε το 2022 για την επιλογή του καλλιτεχνικού διευθυντή του Διπεθέ Καβάλας, με βάση της οποίας επιλέχθηκε η κυρία οικονόμου Βαμβακά, δεν προέβλεπε δικαίωμα ανανέωση της θητείας της για 3 ακόμα χρόνια. Μετά λοιπόν τις ενέργειες βγαίνει η νέα προκήρυξη από πλευράς του Διπεθέ για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή και ανανεώνεται η σύμβαση της κυρίας Βαμβακά οικονόμου. Και εδώ τίθεται ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, διότι προκάλεσε έντονα σχόλια στην τοπική κοινωνία της πόλης. Βλέπουμε και μία αποκεντρωμένη να ανακαλεί τον εαυτό της και να λαμβάνει αδιαμαρτύρητα την ανανέωσή της έως το 2028. Και ξεκινάμε λοιπόν το Γολγοθά. Αρχικά έθεσε λοιπόν στο αρχείο η αποκεντρωμένη την όλη υπόθεση, αποδεχόμενη σιωπηλά πως η διαδικασία ανανέωσης της κυρίας Βαμβακά δεν είχε προβλήματα. Κάτι το οποίο πραγματικά ανησύχησε την τοπική κοινωνία και γεννούσε διάφορα ερωτήματα σχετικά με το εάν κάποιοι κάνουν καλά τη δουλειά τους, με το εάν κάποιοι προσπαθούν να συγκαλύψουν κάποιους, και εκεί ξεκίνησαν οι καταγγελίες. Αρχικά ξεκίνησαν οι καταγγελίες από τις αντιπολιτευτικές δημοτικές παρατάξεις και μετέπειτα από τους διάφορους υποψηφίους, οι οποίοι ήταν για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή 8, και οι 8 απορρίφθηκαν στη διάρκεια για λόγους που μόνο η διοίκηση του Διπεθέ γνωρίζει. Και εδώ κάπου θα μπει και ο καλεσμένος μας ο σημερινός, ο κύριος Γιώργος Καραζιώτης, ο οποίος είναι σκηνοθέτης και ηθοποιός και θα μας μιλήσει για το τι ακριβώς έγινε και πώς έζησε την όλη διαδικασία. Κύριε Καραζιώτη, καλή σήμερα.
1: Καλημέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ασκήσατε έντονη κριτική καταγγέλλοντας αδιαφάνεια και προσφυγικές πρακτικές. Mm-hmm. Ζητώντας την παρέμβαση του συνήγορου του πολίτη. Για πείτε μας λίγο, τι ακριβώς έγινε.
1: Λοιπόν, θα τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έχετε απόλυτο δίκιο. Από το καλοκαίρι του 2025, σε σχέση με την ανανέωση της θητείας του καλλιτεχνικού διευθυντή και ειδικά της Εύας οικονόμου Βαμβακά και αντιπολίτευση τότε, στην ουσία ο Δήμος ήθελε να ανανεώσει αυτόματα την καλλιτεχνική της διεύθυνση. Τότε όντως, όπως είπατε, υπήρχε, οι άτομα της αντιπολίτευσης τρέξαν το θέμα μέχρι το άρθρο 152 και το άρθρο 152 είπε ότι πρέπει να γίνει προκήρυξη, ότι δεν υπάρχουν θέσεις που ανανεώνονται αυτόματα. Επίσης, τον Απρίλιο πια, αυτό τον Απρίλιο του 2026, πια και το Υπουργείο Εσωτερικών απάντησε επίσημα και είπε ότι καμία θέση καλλιτεχνικού διευθυντή δεν προκηρύσσεται πια αυτόματα. Πάντα πρέπει να υπάρχει διαδικασία προκήρυξης. Αφού λοιπόν αναγκάζεται ο Δήμος και το Διπεθέ Καβάλας να πάει αναγκαστικά σε προκήρυξη θέση καλλιτεχνικού διευθυντή, εγώ και άλλοι 7 συναδελφοί μου βάλαμε υποψηφιότητα για αυτή τη θέση. Και εκεί ξεκινάει, θα λέγαμε, όλος αυτός ο θεσμικός γολγοθάς. Στις 16 Ιανουαρίου εγώ κατέθεσα την υποψηφιότητά μου μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου. Έχει σημασία αυτό για την ιστορία μετά. Και η εξουσιοδότηση ήταν σαφής και το πρόσωπο αυτό που κατέθεσε θα είχε δικαίωμα μόνο να καταθέσει το φάκελο και δεν είχε δικαίωμα να δεχτεί διευκρινήσει απαντήσεις λεκτικά. Έτσι.
0: Για ποιο λόγο?
1: Γιατί
0: εξηγήθηκε ο λόγος.
1: Εγώ ζήτησα αυτόν τον λόγο γιατί πολύ απλά ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να καταθέσεις κάπου σε ένα project, ένα φάκελο και να πούνε «Ω, πείτε τον κύριο Καρατζιώτη να φέρει και αυτό, πείτε να φέρει και αυτό». Έτσι. Στην εξουσιοδότηση όμως αναφέρω τα ρητά ότι οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την υποψηφιότητά μου πρέπει να απευθυνθεί αποκλειστικά και γράφος σε μένα μέσω email. Δηλαδή υπάρχει ρητά η εξουσιοδότηση έτσι. Ο φάκελος κατατέθηκε, πρωτοκολλήθηκε, τοποθετήθηκε σε σφραγισμένο φάκελο για λόγους διαφάνειας και ενώ έχει καταθέσει το φάκελο η κοπέλα, επειδή μένει δίπλα επίσης και στα γραφεία του ΔΠΘ, εγώ μετά τη δουλειά έρχομαι για να πιούμε καφέ εν ολίγης και να μου δώσει τον αριθμό πρωτοκόλλου. Έτσι. Αυτό συνέβη σε μισή ώρα από τη στιγμή που πρωτοκολλήθηκε. Πάνω εκείνη την ώρα που ήμασταν μαζί, χτυπάει το τηλέφωνο, η οποία είναι η προϊστάμενη διοίκηση του ΔΠΘ, η οποία μου λέει και θέλει να τσεκάρει τι ακριβώς καρτιά έβαλα μέσα. και αν έβαλα ένα συγκεκριμένο χαρτί, δηλαδή μία βεβαίωση προϋπηρεσίας του ΕΦΚΑ, η οποία δεν ζητείται στην προκήρυξη.
0: Η κυρία αυτή είχε ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες με όλους τους υποψήφιους. Την ίδια δηλαδή γραμμή.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω. Άμα σας πω πώς συνεχίζεται η κλήση, θα νομίζω μπορούμε να καταλάβουμε τι είχε γίνει με τους υπόλοιπους υποψήφιους. Εγώ, επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά από τα πράγματα σε σχέση με την κατάθεση χαρτιών γενικότερα, λέω βεβαίως, στείλτε μου. Στην αρχή όταν ρωτάω για ποιο λόγο υπάρχει, εφόσον δεν υπάρχει μέσα στην προκήρυξη. Μου λέει, η προκήρυξη ζητά πενταετή εμπειρία. Η προκήρυξη όμως, συγκεκριμένα, ζητά πενταετή επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση θεατρικών παραγωγών και αποδεδειγμένες διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες. Όμως δεν προβλέπει ως αποκλειστικό τρόπο απόδειξης ούτε βεβαίως η ΕΦΚΑ, ούτε συγκεκριμένο αριθμό αισθήμων, ούτε πολύ περισσότερο 1500 συνεχόμενα αίσθημα στις καλλιτεχνικές δουλειές. Αυτό είναι αδύνατο να συμβεί. Αντίθετα, αναφέρει γενικά ότι οι υποψήφοι μπορούν να καταθέσουν έγγραφα που αποδεικνύουν ή δύναται να συνεκτιμηθούν για την επαγγελματική τους πείρα ή επάρκεια.
0: Ωραία, να το διευκρινίσουμε λίγο, λίγο για να γίνει και πιο κατανοητό στους ακροατές μας, ότι οι ηθοποιοί, επειδή δουλεύετε περισσότερο με συμβάσεις, δεν είναι δυνατόν να είστε συνεχόμενα σε ένα χώρο.
1: Αυτό ακριβώς. Δεν μπορούμε να έχουμε 350 αίσθημα το χρόνο back to back, γιατί είναι δουλειά σεζόν και δουλεύουμε με συμβάσεις. Είτε ακόμα και στις μεγαλύτερες κοινές χώρες που είναι το Εθνικό και το Κρατικό Θέατρο, ακόμα και εκεί δουλεύουμε συμβάσεις όλοι περισσότεροι, εκτός αν είμαστε στο διοικητικό. Έτσι, δηλαδή δουλεύουμε στο διοικητικό του θέατρου. Λοιπόν, όταν ζητάω λοιπόν και να μου εξηγήσει και να μου αποσαφήσει, αποσαφηνίσει ακριβώς, και φυσικά υπάρχει και μια απάντηση, μα πώς είναι δυνατόν να ζητάς 1500 ένσημα, δεν ξέρετε πώς είναι η δουλειά. Ζητάω να μου σταθεί εγγράφος. Τι μου ζητάνε, και λέω βεβαίως θα σου στείλω εγώ τα αίσθημά μου, παρακαλώ όμως να μου στείλετε τώρα ένα email το οποίο να εξηγεί τι μου ζητάτε. Εκεί η προϊσταμένη διοίκηση αρνιέται να μου στείλει το email. Όταν ρωτάω γιατί δεν μου στέλνετε το email, μου λέει γιατί η περίοδος των αποσαφηνήσεων έχει τελειώσει. Λέω δηλαδή μου ζητάτε προσωπικά ένα χαρτί προσωπικό, το οποίο μου το ζητάτε τηλεφωνικά, σας ζητάω να μου στείλετε email και μου λέτε ότι εγώ ευθύνομαι που δεν μπορείτε να μου το στείλετε, γιατί η περίοδος των αποσυφηνίσεων έχει τελειώσει.
0: Και για ποιο λόγο κληθήκατε εφόσον είχε τελειώσει?
1: Για ποιο λόγο κληθήκα λοιπόν, αφού λοιπόν είχε τελειώσει και ήδη 20 λεπτά πριν ένας φάκελος είχε σφραγιστεί και δεν ξέρει τι υπάρχει μέσα ένας φάκελος, τι έχω παραδώσει?
0: Αυτή τη στιγμή, από ό,τι μας λέτε, η κυρία ήταν γνώστης του τι περιείχε ο φάκελος. Τον είχε προφανώς αποσφραγίσει για να δει τι περιείχε και τι όχι. Δεν προφανώς μπορεί να σας κάλεσε έτσι.
1: Προφανώς. Επίσης, μην ξεχνάτε, γι' αυτό έχει σημασία η εξουσιοδότηση, ότι η εξουσιοδότηση λέει ορητά ότι θα μου στείλετε μήνυμα, email, γραπτός. Δεν λέει πουθενά θα με πάρει τηλέφωνο. Όπως καταλαβαίνετε, και εγώ και η κοπέλα που ήμασταν μαζί συγκλονιστήκαμε και αποφασίζω να στείλω κατευθείαν ένα email μετά το τέλος κλήσης, όπου καταγράφω τι συνέβη και ρωτάω με ποια νομική βάση ζητείτε εκ των υστέρων από μένα επιπλέον δικαιολογητικό, που εφόσον αυτό δεν προβλέπεται ρητά στην προκήρυξη και γιατί η απέτηση αυτή δεν αποστέλλεται γράφος. Λοιπόν, αυτό το email, κυρία Γιωβατζάκη, όπως και τα υπόλοιπα, δεν έχουν απαντηθεί ποτέ μέχρι σήμερα. Έτσι. Στις 19 Ιανουαρίου στέλνω δεύτερο email και επειδή βλέπω ότι δεν έχει απαντηθεί το πρώτο και ενημερώνω επίσημα το ΔΠΘ ότι η προκήρυξη δεν προβλέπει συγκεκριμένο ασφαλιστικό κριτήριο, ούτε 1500 ένσημα και πόσο μάλλον συνεχόμενα. Και ούτε αποκλειστικό αποδεκτικό μέσο και πενταετή εμπειρία. Και καταγράφω ξανά ότι στις 16 πρώτου μου ζητήθηκε τηλεφωνική βεβαίωση πάλι ότι είχε συμβεί. Και δηλώνω ότι αν αυτό εφαρμοστεί, σημαίνει ότι αλλάζει εκ των υστέρων τους όρους προκήρυξης και εξηγώ πως αν αποκλειστώ με βάση αυτό το μη προβλεπόμενο κριτήριο, θα προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια.
0: Και πολύ συχνά πράξατε.
1: Αυτό το email δεν απαντήθηκε ποτέ. Επίσης, έχω μηδενική απάντηση σε αυτά δύο, ποτέ. Παράλληλα, την ίδια μέρα στέλνω στο Υπουργείο Πολιτισμού email και του ζητάω να αποσαφηνίσουν την προκήρυξη. Το Υπουργείο Πολιτισμού με παραθέτει ξανά στο ΔΠΘ Καβάλας. Και μετά φυσικά μαθαίνω ότι το ΔΠΘ Καβάλας, επειδή υπάρχει στο Υπουργείο Εσωτερικών, στέλνω email στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 28 Ιανουαρίου και συγκεκριμένα θέτω σε ένα πολύ συγκεκριμένο θεσμικό ερώτημα αν είναι νόμιμο να ζητούνται από τους υποψήφιους πρόσθετα δικαιολογητικά και ποσοτικά ασφαλιστικά κριτήρια όπως συγκεκριμένος αριθμός εσήμων τα οποία δεν προβλέπονται ρητά στην προκήρυξη. Αυτό γίνεται 28 Ιανουαρίου. Το στέλνω. Όντως, απαντάει το Υπουργείο Εσωτερικών, απαντάει βέβαια αργά, απαντάει 6 Μαρτίου και λέει ότι οι φορείς που δεσμεύονται από το περιεχόμενο των προκήρυξεων που εκδίδουν και δεν νομιμοποιούνται γενικά να ζητούν πρόσθετα προσόντα δικαιολογητικά πέραν όσο να γράφονται σε αυτές. Δηλαδή, επικεντρώνεται στην προκήρυξη. Λοιπόν, πάμε όμως πίσω. Και πάμε ξανά 11 Φεβρουαρίου. Αφού λοιπόν δεν μου έχουν απαντήσει σε κανένα email, αποστέλλεται επίσημο έγγραφο προς υποψήφιους σε όλους και στους 7 από το ΔΠΘ για διευκρινιστικά στοιχεία. Δηλαδή, ζητάνε κάποιες συμβάσεις για να μπορεί να αποδειχθεί η πενταετία, η επαγγελματική εμπειρία σε σχέση με την οργάνωση και διοίκηση παραγωγών. Βάζουν μέσα τη βεβαίωση προϋπηρεσία ΕΦΚΑ, όχι φυσικά με 1500 συνεχόμενα αίσθημα, σαν αν θέλεις μπορείς να στείλεις και αυτό μαζί με τη συμβάση σου. Δεν ζητά δηλαδή υποχρεωτικά αυτό το πράγμα και φυσικά δεν ζητά 1500 συνεχόμενα αίσθημα. Εγώ λοιπόν δεν αλλάζω το φακελό μου. Στέλνω κάποιες συμβάσεις, κάποια συγκεκριμένα πράγματα σε σχέση με ό,τι είχα κάνει σε συνεργασίες μου το θέατρο και απαντώ σε αυτό που ζητήθηκε. Γιατί δεν θα στείλω, γιατί κατάλαβα τι ακριβώς πάει να συμβεί και φυσικά είπα ότι όχι, ο φάκελος μου είναι ολοκληρωμένος, θα στείλω μόνο έξτρα πράγματα σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες μου.
0: Πώς φτάσαμε στην διαδικασία του συνηγόρου του πολίτη?
1: Φτάσαμε στη διαδικασία γιατί στις 4 Μαρτίου πρωτίστως με καλούνε για συνέντευξη εμένα και κάποιους άλλους υποψήφιους, αλλά στη δικιά μου περίπτωση με το που μπήκαμε στη συνέντευξη έμαθα από 2 συμβούλους ότι είχαν ήδη αποφασίσει να με ακυρώσουν τη διαδικασία. Δηλαδή με φωνάξανε, μπαίνοντας μέσα πάλι προϊστάμενη διοίκησης μου είπε ότι ξέρετε η πενταετία σας δεν αποδεικνύεται. Εγώ τότε τους ρώτησα για ποιο λόγο, γιατί λέει έχουμε υπογράψει την προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού, κρατήστε το αυτό, και το Υπουργείο Πολιτισμού ζητάει πενταετή εμπειρία συνεχόμενη. Δεν ισχύει.
0: Δεν διευκρινιζόταν, γιατί τη διαβάσαμε και εμείς την προκήρυξη, δεν διευκρινιζόταν κάτι τέτοιο.
1: Δεν διευκρινιζόταν.
0: Αναφέρεται σε πενταετή εμπειρία, αλλά δεν διευκρινίζει αν πρέπει να είναι συνεχόμενη ή όχι.
1: Αυτό ακριβώς. Και δεν είναι συνεχόμενο γιατί δεν μπορεί να είναι συνεχόμενο στις δουλειές, ειδικά στις καλλιτεχνικές δουλειές. Φεύγω λοιπόν από εκεί, δηλαδή εγώ μπήκα μέσα.
0: Θα μπορούσε κύριε Καραζιώτη, αν είχατε την προϋπηρεσία που είχε η κυρία Βαμβακά το προηγούμενο διάστημα, έτσι.
1: Ναι, καλλιτεχνικός διευθυντής.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Λοιπόν, φεύγω λοιπόν από την αίθουσα, αποσβολωμένος και πάλι σοκαρισμένος και αυτή τη φορά. Εν συνεχεία, εν μία νυχτή, ανακαλείται η απόφαση αυτή. Προφανώς κατάλαβαν τι έχει συμβεί. Δεν ξέρω, τους είπε ο νομικός σύμβουλος κάτι. Με παίρνει τηλέφωνο το ΔΠΘ, πάλι τηλέφωνο, κρατήστε το αυτό, και μου λέει: κύριε Καρατζιώτη, ανακαλύφθηκε απόφαση, περνάτε 17 Ιανουαρίου interview. Και λέω: ό,τι μου λέτε θα μου το στείλετε σε email. Και μου στέλνουν, γιατί το ίδιο email της πρώτης συνέντευξης ήταν: περνάτε από interview. Εγώ όμως δεν πέρασα interview, εγώ μπήκα μέσα και έμαθα ότι είχα αποκλειστεί.
0: Κύριε Καραζιώτη, βάλτε λίγο ένα κόμμα να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε σε λίγα λεπτά.
1: Βεβαίως.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Plus 99,4.
4: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπε στο παιδί και ψυχικήυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
8: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
9: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
10: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
11: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
12: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επανήλθαμε λοιπόν. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιώργο Καραζιώτη, σκηνοθέτη και ηθοποιό, με τον οποίο μιλούσαμε για το μεγάλο πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε στη ΔΠΘ Καβάλας, εκεί όπου με μη διαφανείς διαδικασίες έγινε η πρόσληψη του καλλιτεχνικού διευθυντή. Κύριε Καραζιώτη, για πείτε μας λίγο, σταματήσαμε στο σημείο που μπήκατε στη διαδικασία να καλέσετε το συνήγορο του πολίτη.
1: Βεβαίως. Να πούμε ότι παράλληλα σε όλα αυτά που συνέβαιναν, έστελνα και υπομνήματα στην αποκεντρωμένη και συνήγορο του πολίτη. Να πούμε ότι παράλληλα αυτοί οι δύο θεσμοί ενημερώνονταν, δεν έστειλα μόνο πρώτα στην αποκεντρωμένη και μετά στο συνήγορο. Και το πικ της υπόθεσης, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το ζητάει και ο συνήγορος του πολίτη. Εγώ στις 17 Μαρτίου στην τελική συνέντευξη, αφού μου πήρα μια συνέντευξη πάρα πολύ τυπική, θέλησα να κάνω μια δήλωση που μπροστά στο Διοικητικό Συμβούλιο εξηγώ τι έχει συμβεί από τη μέρα πρώτη. Γιατί θεώρησα ότι υπάρχουν μάλλον σύμβουλοι που δεν γνωρίζουν μάλλον τι έχει συμβεί στο backstage του ΔΠΘ. Και εξηγώ ό,τι σας είπα μέχρι σήμερα μπροστά τους. Φεύγω. Απαιτώ αυτό να κατευθύνει στα πρακτικά, φεύγω από τη συνέντευξη και από εκεί και πέρα την επόμενη μέρα στέλνω ό,τι είπα και στα μέσα. Αυτό λοιπόν στάλθηκε και στην αποκεντρωμένη και στο συνήγορο του πολίτη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έρχεται ο συνήγορος του πολίτη, έτσι, ζητά διευκρινήσεις για την αξιολόγηση των υποψηφίων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών και επιζητά και θεωρεί ότι στην αποκεντρωμένη πρέπει να κάνει συγκεκριμένο έλεγχο. Γιατί? Στο πρώτο υπόμνημα που κατέθεσα την αποκεντρωμένη, η αποκεντρωμένη απλά μου κοινοποίησε την απόφαση και μάλλον την απάντηση του δικηγόρου του ΔΠΘ Καβάλας, ο οποίος απαντάει σε όλα εκτός από αυτά τα σημεία που καίνε.
0: Και από ό,τι διαπιστώνουμε, η αποκεντρωμένη διοίκηση λειτουργήσε παθητικά. Αυτό χωρίς ακριβώς. Να ασκήσει ουσιαστικό ενδελεχή έλεγχο νομιμότητας, έτσι, ακριβώς. Για τη διαδικασία.
1: Θα σας πω ποιο είναι το χειρότερο. Ο συνήγορος του πολίτη λέει στην αποκεντρωμένη επικεντρωθείτε στη συνέντευξη στο Συμβούλιο της 17ης Μαρτίου. Γιατί εκεί κοινός ο υποψήφιος τα λέει όλα σε αυτούς. Δηλαδή λέει τι έχει συμβεί. Οπότε ένα θεσμικό όργανο απέναντι όταν το δέχεται πρέπει να πει όπα σταματάμε τη διαδικασία.
0: Και πώς λειτουργήσε η αποκεντρωμένη όταν γνωστοποιήθηκε από το συνήγορο του πολίτη όλη η διαδικασία που πρέπει να κινηθεί?
1: Ότι εμείς έχουμε απαντήσει.
0: Σας απάντησαν ξανά?
1: Ναι. Τη μέρα εκείνη που στάλθηκε ο συνήγορος στο συνήγορος του πολίτης που έστειλε στην αποκεντρωμένη, ταυτόματα σε μία ώρα η αποκεντρωμένη απάντησε όχι, εμείς έχουμε απαντήσει πολύ τυπικά ένα generate email, ότι έχουμε απαντήσει σε αυτά. Ενώ ο συνήγορος του πολίτη λέει πρέπει να δεχτείτε το δεύτερο υπόμνημα και να επικεντρωθείτε, να στήσετε τα πρακτικά της 17ης Μαρτίου, τα οποία, κυρία Γιωβαρδάκη, δεν υπάρχουν.
0: Ο συνήγορος του πολίτη έκανε κοινοποίηση το έγγραφο αυτό εδώ πέρα στην αποκεντρωμένη και σε ποιες άλλες υπηρεσίες, κύριε Καραγκιώτη?
1: Στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Και πολύ μεγάλη σημασία έχει το Υπουργείο Εσωτερικών, πρώτον, γιατί βάζει νήξη και λέει ότι δεν γίνεται αυτό ως ο κύκλος, ο ατέρμονος των πολιτών, και εσείς έχετε ευθύνη, και ειδικά στο Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο λέει ότι ο υφυπουργός, όταν θα βάζει την υπογραφή του για τον καινούριο καλλιτεχνικό διευθυντή, θα πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει ότι έγινε με διαφάνεια η προκήρυξη.
0: Το Υπουργείο Πολιτισμού, να τονίσουμε ότι είναι η τελευταία υπηρεσία η οποία λαμβάνει υπόψη για το ποιος θα οριστεί καλλιτεχνικός διευθυντής, γιατί εκείνη υπογράφει. Εσείς από εδώ και πέρα πώς θα κινηθείτε?
1: Εγώ αυτή τη στιγμή έχω πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στο συνήγορο του πολίτη. Αυτή τη στιγμή η αποκεντρωμένη θεωρώ ότι θα δεχτεί τα υπομνήματα. Επίσης να πούμε ότι για 17 Μαρτίου δεν υπάρχουν πρακτικά. Εγώ δεν εμφανίζομαι. Δεν έχει συμβεί. Αυτό είναι ένα άλλο διοικητικό θέμα. Στα πρακτικά δεν καταγράφονται. Δεν υπάρχει διαφάνεια. Ούτε πώς με απορρίψανε, ούτε τι έχουν οι άλλοι υποψήφοι. Εγώ στις 17 Μαρτίου δεν υπάρχω. Τι τους είπα. Επίσης ένα πολύ σοβαρό θέμα. Και από εκεί και πέρα, αργότερα, υπάρχει και το άρθρο 152. Έτσι.
0: Και δεν λάβατε ποτέ μια επιστολή από το ΔΠΘ, να πούμε, έτσι, το τελευταίο χρονικό διάστημα?
1: Ποτέ. Ποτέ. Δεν έχουν απαντηθεί επίσης όλα αυτά τα θέτει ο συνήγορος του πολίτη, ότι σε ρωτάει ένας υποψήφιος τι ζητάτε και δεν απαντάτε ποτέ.
0: Κύριε Καραζιώτη, εμείς από πλευράς μας θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Γρανά για να μας πει τι ακριβώς έγινε και αν τηρήθηκαν οι διαδικασίες οι νόμιμες. Και θα είμαστε σε επαφή Θα μας ενημερώνετε και εσείς για τις εξελίξεις, αλλά θα παρακολουθούμε και εμείς το θέμα. Ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή σας ενημέρωση.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας συνέχεια.

Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για τις νταντάδες της γειτονιάς. Ένα πολύ νέο πρόγραμμα, το οποίο θα δώσει ανάσταση σε πολλές οικογένειες, σε πολλούς νέους γονείς, οι οποίοι παράλληλα θέλουν να δουλεύουν, αλλά θέλουν να εμπιστεύονται και τα παιδιά τους σε κάποιον ο οποίος να είναι γνωστός τους, φίλος τους ή να είναι εξειδικευμένος. Η καθολική λοιπόν υλοποίηση του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς σε όλη την Ελλάδα ξεκίνησε επίσημα 27 Απριλίου, με την πλατφόρμα των αιτήσεων να ανοίγει για τους δικαιούχους. Σε λίγο θα έχουμε, σε δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας την Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, την κυρία Έλενα Ράπτη, η οποία θα μας παρουσιάσει και θα μας ενημερώσει για το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, αλλά και για ένα παράλληλο ακόμα πρόγραμμα το οποίο τρέχει. Εντός ολίγου λοιπόν θα μιλήσουμε με την Υφυπουργό.

0: Κοντά μας, όπως σας είπα, έχουμε την Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, την κυρία Έλενα Ράπτη, η οποία θα μας παρουσιάσει το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς. Κυρία Ράπτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεκτήκατε την πρόσκληση.
1: Χαρά μου. Σας ευχαριστώ εγώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να ενημερώσουμε τους πολίτες και κυρίως τις γυναίκες για αυτό το τόσο σημαντικό πρόγραμμα που μπορεί πραγματικά να τις ανακουφίσει. Διότι έρχεται να ενισχύσει κάθε μανούλα η οποία έχει παιδί από 2 μηνών έως 2,5 ετών και ετήσιο ατομικό εισόδημα με ένα παιδί ως 24.000 ευρώ, με 2 παιδιά ως 27.000 ευρώ και με 3 παιδιά και πάνω, δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο. Κάθε μανούλα δικαιούται να συμμετέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και να απασχολήσει η επιμελητή ή η επιμελήτρια για τη φροντίδα του παιδιού της. Και ξέρετε, ο στόχος μας είναι να μπορέσει η μανούλα είτε να επιστρέψει είτε να ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Ο στόχος μας είναι δηλαδή η ισότητα, ισότιμα η γυναίκα μετά τον ερχομό ενός παιδιού στην οικογένεια να παραμείνει στην εργασία όπως κάνει ο πατέρας.
0: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί πραγματικά μόλις ανακοινώθηκε ο τίτλος «Νταντάδες της Γειτονιάς», πολλές μαμάδες αλλά και γιαγιάδες και πολλοί άντρες πέρανε τηλέφωνο και ρωτούσανε πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα, πότε θα πούμε στη διαδικασία των αιτήσεων.
1: Ναι, να πούμε ότι έχει ανοίξει περίπου εδώ και ένα μήνα η πλατφόρμα για τις επιμελητές και τις επιμελητρίες. Θα δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα. Την άλλη εβδομάδα υπολογίζουμε στις 3 Ιουνίου να ανοίξει και η πλατφόρμα για τις μανούλες, ώστε να μπορέσουν να επιλέξουν τον επιμελητή, την επιμελήτρια που βρίσκεται στην περιοχή τους, καλύπτει τις ανάγκες τους και ανταποκρίνεται στις ώρες που εκείνες χρειάζονται βοήθεια. Αναφερθήκατε στη γιαγιά νωρίτερα. Να πω ότι το πρόγραμμα στηρίζει, αγκαλιάζει και θα έλεγα επιβραβεύει και τη γιαγιά και τον παππού, διότι δίνει τη δυνατότητα στη μανούλα να απασχολήσει ως επιμελητή ή επιμελήτρια τη γιαγιά ή τον παππού και να πάρουν εκείνη την οικονομική ενίσχυση, η οποία, αν μου επιτρέπετε να πω, για τη μανούλα που είναι πλήρους απασχόλησης αν έρχεται στα 500 ευρώ, για τη μανούλα που είναι μερικής απασχόλησης αν έρχεται στα 300 ευρώ, για την φοιτήτρια μανούλα για πρώτη φορά δίνουμε τη δυνατότητα στη φοιτήτρια μανούλα να ενταχθεί και εκείνη στο πρόγραμμα με 300 ευρώ το μήνα, και τέλος για την άνεργη μανούλα δίνουμε τη δυνατότητα για 3 μήνες να λάβει το ποσό των 300 ευρώ, ώστε αυτό το διάστημα να μπορέσει να κάνει συναντήσεις, να δώσει συνεντεύξεις, να μπορέσει και εκείνη με τη σειρά της να ενταχθεί στην αγορά εργασίας.
0: Υπάρχουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις όσον αφορά την εργασιακή κατάσταση και το εισόδημα?
1: Το εισόδημα είναι αυτό που σας είπα, μέχρι 24.000 ευρώ το ετήσιο ατομικό εισόδημα, όχι οικογενειακό, το ατομικό εισόδημα.
0: Είναι πολύ σημαντικό
1: μανούλας,
0: να το τονίσουμε, ναι.
1: Ναι, γιατί καμιά φορά υπάρχει αυτή η σύγχυση. Όχι, είναι μόνο για το εισόδημα της μανούλας, το οποίο θα πρέπει να είναι, αν έχει ένα παιδί μανούλα ως 24.000 ευρώ, αν έχει δύο παιδιά ως 27 και αν έχει τρία παιδιά και πάνω, δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο. Εδώ, αν μου επιτρέπετε να πω ότι δικαιούται και ο πατέρας πότε, όταν είναι μονογονέας, όταν έχει αυτό την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού. Και βεβαίως αυτό ισχύει και για κάθε πρόσωπο το οποίο έχει την αποκλειστική επιμέλεια, στην περίπτωση που μπορεί να μην υπάρχει μανούλα.
0: Πολλοί ακροατές ρωτάνε, για να γίνω επιμελητής ή επιμελήτρια, θα πρέπει να έχω τελειώσει το σχολείο, θα πρέπει να είμαι απόφυτος λυκείου, να είμαι απόφυτος δημοτικού, έχω τη δυνατότητα να υποβάλω τα χαρτιά μου, έχει κάποια κριτήρια?
1: Έχετε δίκιο, θα είμαι πολύ συγκεκριμένη. Αρκεί να έχει κάποιος απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και εδώ να διευκρινίσω ότι μέχρι το 1980, και αυτό το λέω πιο πολύ για τη γιαγιά και τον παππού, ισχύει το απολυτήριο του δημοτικού. Άρα, απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και να παρακολουθήσει ένα διαδικτυακό σεμινάριο για να προκύπτει ότι έχει τη γνώση και την κατάρτιση για τη φροντίδα ενός παιδιού. Ποιος δεν χρειάζεται να παρακολουθήσει το σεμινάριο? Εκείνος που έχει πτυχίο βρεφονηπιοκόμου, βοηθού βρεφονηπιοκόμου ή συναφούς επαγγέλματος. Επίσης θα χρειαστεί να παρακολουθήσει σεμινάριο πρώτων βοηθειών για βρέφη, που παρέχεται δωρεάν από το ΕΚΑΒ, από τον Ερυθρό Σταυρό, και βεβαίως παρέχεται και από άλλους ιδιωτικούς πιστοποιημένους φορείς. Πιστοποιητικό υγείας από 3 γιατρούς, ψυχίατρο, παθολόγο και δερματολόγο, που μπορεί να πάει σε ένα νοσοκομείο και να εξεταστεί ή με γιατρούς οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στον ΕΟΠΗ, ένα αντίγραφο γενικού ποινικού μητρώου και 2 πιστοποιητικά. Το ένα πιστοποιητικό είναι περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και το άλλο περί μη φυγόπινου ή φυγόδικου, το οποίο μπορεί να προμηθευτεί από την αρμόδια εισαγγελία πρωτοδικών του τόπου κατοικίας του. Οφείλω να σας πω ότι είμαστε σε στάδιο που μιλάμε με τις εισαγγελίες πρωτοδικών σε όλη τη χώρα, προκειμένου να πετύχουμε αυτή η διαδικασία να γίνεται ηλεκτρονικά με την κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης, η οποία θα εξετάζεται στη συνέχεια από τα πρωτοδικεία. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα είμαστε σε θέση να το ανακοινώσουμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι σήμερα ισχύει ότι κάποιος θα πρέπει να πάει στην εισαγγελία, στην αρμόδια εισαγγελία της περιοχής του, για να πάρει τα δύο συγκεκριμένα πιστοποιητικά.
0: Είναι πολύ θετικό το βήμα το οποίο έχετε κάνει, γιατί έτσι διευκολύνεται και την διαδικασία της γραφειοκρατίας, η οποία στο παρελθόν ήταν πολύ μεγάλη, ενώ τώρα θα έχουν τη δυνατότητα μέσα από έναν υπολογιστή να καταθέσουν όλα τα έγγραφα τα οποία απαιτούνται, αλλά και να πάρουν διάφορα έγγραφα για να τα χρησιμοποιήσουν μελλοντικά.
1: Οφείλω να σας πω κάτι που ξέρω ότι έχει ενδιαφέρον, ότι μέχρι σήμερα 27 Πέμπτου έχουν επισκεφτεί τη σελίδα μας 76.727 άτομα. Έχουν προσωρινές αποθηκεύσεις αιτήσεων, οι προσωρινές αποθηκεύσεις αιτήσεων ανέρχονται στις 13.504. Οι οριστικές υποβολές αιτήσεων είναι 11.155. Ήδη έχουν κάνει αίτηση για να παρακολουθήσουν στο ΕΚΑΒ το σεμινάριο για τα βρέφη 3.450 άτομα. Και βλέπετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δηλώσουν συμμετοχή, να στη συνέχεια θα εξεταστούν, θα αξιολογηθούν από μας και θα εγκριθούν οι αιτήσεις, προκειμένου να μπορεί η μανούλα να μπει μέσα και να κάνει την επιλογή της. Σε ό,τι αφορά δε το σεμινάριο το διαδικτυακό, αυτό που κρατάει λίγες ώρες και προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τη γνώση και την κατάρτιση για τη φροντίδα ενός παιδιού, ήδη 3.045 άτομα έχουν επιτυχώς παρακολουθήσει αυτή την επιμόρφωση.
0: Έχετε παράλληλα, τρέχετε και μια καμπάνια, νέα καμπάνια, που αφορά το χάπι του βιασμού. Είναι μια ξεχωριστή έμφαση, η οποία ενημερώνει, θα λέγαμε, σχετικά με το χάπι του βιασμού. Θα θέλατε να μας πείτε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες?
1: Ναι, να σας πω πώς ξεκίνησε η σκέψη για τη δημιουργία αυτής της καμπάνιας. Σε εμάς, το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, βρίσκεται ένα δίκτυο δομών για γυναίκες θύματα βίας, το οποίο είναι πλήρως και ολοκληρωμένο. Και στόχο τι έχει, να προστατεύσει κάθε

0: με λεγόμενο χάπι, γιατί δεν απαραίτητα σε μορφή χαπιού, μπορεί να είναι σε υγρή μορφή ή σε σκόνη. Είναι μια ναρκωτική ουσία που ρίχνει ο δράστης είτε στο ποτό είτε στο φαγητό. Μέσα σε ένα τέταρτο ξεκινά η δράση, ενεργοποιείται. Το θύμα θα νιώσει ζάλια, διαθεσία, μια δυσφορία και ουσιαστικά μια έντονη αδυναμία. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, επειδή αντιληφθήκαμε ότι από τα δικά μας περιστατικά στην πλειοψηφία τους ήταν φοιτήτριες οι γυναίκες που πέστανε θύματα, οι οποίες είχαν γνωρίσει το δράστη είτε στο χώρο του πανεπιστημίου είτε στο χώρο της διασκέδασης, ήπιαν μαζί του ένα με δύο ποτά και ένιωσαν, βρέθηκαν να έχουν απολέσει τις αισθήσεις τους και να κακοποιούνται σεξουαλικά. Είναι λίγο πολύ πανομοιότυπες οι ιστορίες σχετικά με το βιασμό τους. Η μνήμη τους ήταν κατακερματισμένη, μπορούσαν να ανακαλέσουν μόνο θράψματα από όσα έζησαν, γιατί η πραγματικότητα, η αίσθηση της πραγματικότητας είχε αμβληθεί. Διότι λόγω των ναρκωτικών αυτών ουσιών, το σώμα είχε ατονίσει σε βαθμό νάρκωσης, με αποτέλεσμα οι γυναίκες να ήταν ανίκανες να αντιδράσουν. Και γι' αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν υπήρξε και σωματική βία. Γιατί δεν υπήρξε αντίσταση για να υπάρξει σωματική βία. Το δικό μας το μήνυμα είναι ότι η ευθύνη ανήκει στο δράστη. Και τι θέλουμε? Θέλουμε να δώσουμε ορατότητα στο φαινόμενο. Ένα φαινόμενο που λίγο, που πριν, παλαιότερα, το σιγοψιθυρίζαμε, είναι ένα υπαρκτό φαινόμενο. Και πρέπει οι νέοι μας να αφυπνιστούν, να είναι υποψιασμένοι, για να ξέρουν πώς να προστατευτούν. Ο στόχος μας είναι να απευθυνθούμε σε ηλικίες 15-25 ετών. Άρα, θα μπούμε στα σχολεία, στα φροντιστήρια και στη συνέχεια στα πανεπιστήμια, αλλά και στη νυχτερινή διασκέδαση. Έχουμε ήδη ξεκινήσει σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και με τον ΕΟΠΑΕ, τον αρμόδιο φορέα για τις εξαρτησιογόνες ουσίες. Έχουμε ξεκινήσει συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, με την κυρία Ζαχαράκη, με τον κύριο Παπαϊωάννου, για να μπορέσουν τα μηνύματα να φτάσουν και στους μαθητές 15 ετών και πάνω, αλλά και στα πανεπιστήμια. Και εκεί θέλουμε να τρέξει και ένας διαγωνισμός στα λύκεια, προκειμένου οι ίδιοι οι μαθητές να ετοιμάσουν τα συνθήματα, τα μηνύματα τους για την αφίσα και για το οπτικοακουστικό υλικό, στη γλώσσα που εκείνοι θέλουν να τα επικοινωνήσουμε για να είναι πιο δεκτικοί. Εδώ, ξέρετε, υπάρχει η εξής παγίδα. Οι δράστες, προκειμένου να παρουσιάσουν αυτό που έγινε ως μία πράξη, μία συνέβρεση με συνένεση, για να μπερδέψουν ακόμα περισσότερο το θύμα, ξέρετε τι κάνουν, ζητούν την επόμενη μέρα να ξαναβρεθούν. Λες και ήταν κάτι φυσιολογικό, λες και ήταν κάτι στο οποίο συνένεσε το θύμα. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση στη γυναίκα. Και επειδή η ουσία δεν είναι ανιχνεύσιμη για πολλή ώρα, όπως σας είπα, ένα τέταρτο θέλει για να δράσει, 6 με 8 ώρες υπάρχει αυτή η επίρρεια στον οργανισμό, και μετά τα πρώτα 24 ώρα μπορεί να ανιχνευτεί, συχνά τα θύματα χάνουν την ευκαιρία της απόδειξης. Άρα θέλουμε να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τα συμπτώματα, τη ζάλη, την αυθεία, την απώλεια μνήμης, και εκείνη τη στιγμή που θα το νιώσουν αυτό, να μην φύγουν με έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζουν από το χώρο, να ζητήσουν βοήθεια από έναν δικό τους άνθρωπο, να ζητήσουν βοήθεια από έναν επαγγελματία της εστίασης του χώρου στον οποίο έχουν βρεθεί. Άλλωστε, ο πρώτος στόχος μας είναι να ενημερώσουμε και να αφυπνίσουμε και τους επαγγελματίες σε αυτούς τους χώρους, ξεκινώντας από τους επαγγελματίες στα δικά μας συμβουλευτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Είναι κάτι που θα τρέξει μέσα στον Ιούνιο και στη συνέχεια βεβαίως σε όλους τους χώρους.
1: Είναι πάρα πολύ σωστή η διατύπωσή σας. Η αφύπνιση και η ενημέρωση είναι τα δύο πολύ βασικά κομμάτια τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε γενικά όσον αφορά το κομμάτι της βίας και της κακοποίησης. Ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει κάποιο διαμορφωμένο εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό αυτή τη στιγμή που μπορούν οι νέοι να μπαίνουν για να πληροφορούνται?
0: Υπάρχει υλικό από το πρόγραμμα Αρμαντήλο, που είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και τρέχει με την επίβλεψη του Δημόκρητου. Το λάβαμε πριν από λίγες μέρες και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα είμαστε σε θέση να το δημοσιοποιήσουμε. Είναι μια πολύ σημαντική δουλειά, είναι ένα πρώτο βήμα, το οποίο όμως ήδη το πρόγραμμα Αρμαντήλο τρέχει τον τελευταίο 1,5 χρόνο και δουλεύει και προετοιμάζει αυτή την καμπάνια που θα τρέξει πολύ σύντομα. Αλλά ταυτόχρονα, όπως σας είπα, θα προετοιμάσουμε μέσω του διαγωνισμού στα σχολεία και μια καμπάνια στοχευμένη στους νέους, αλλά και μέσω των Επιτροπών Ισότητας στα Πανεπιστήμια. Θα δρομολογήσουμε και εκεί συγκεκριμένη καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
1: Η πληροφόρηση των παιδιών από παιδική ηλικία είναι ό,τι καλύτερο. Το γνωρίζουμε
0: είναι
1: και οι δύο πολύ.
0: Για να λειτουργήσουμε προληπτικά.
1: Προληπτικά,
0: για
1: βέβαια.
0: Να ενδυναμώσουμε τα παιδιά, να τα αφυπνίσουμε. Και ξέρετε, δεν είναι κάτι που αφορά μόνο κορίτσια. αγόρια, κορίτσια, θα πρέπει να

0: είναι ενημερωμένα, θα πρέπει να είναι υποψιασμένα για να είναι ασφαλή. Αυτός είναι ο στόχος μας.
1: Κυρία Ράπτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας στις αρχές της νέας καμπάνιας.
0: Βεβαίως.
1: Τις οποίες θα κάνετε και σας περιμένουμε και μια μέρα να έρθετε από το στούντιο.
0: Θα το χαρώ ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας συνέχεια. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Το χάπι του βιασμού το ακούγαμε συνήθως εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90. Βλέπαμε διάφορες κινηματογραφικές ταινίες να το προβάλλουν. Τις παρενέργειες τις ακούγαμε. Δεν είχαμε αντιληφθεί ότι έχει έρθει και στην Ελλάδα. Και μάλιστα σε τόσο μεγάλο βαθμό, έτσι ώστε να ανησυχήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι καταγγελίες ήταν πάρα πολλές από ό,τι μας είπε και η κυρία Ράπτη. Αυτό ανησύχησε και το Υπουργείο και γι' αυτόν τον λόγο μπήκαν στη διαδικασία να κάνουν αυτήν εδώ την πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ δομημένη έτσι καμπάνια όσον αφορά το χάπι του βιασμού, για να αφυπνίσουν τους νέους από παιδική ηλικία μέχρι την φοιτητική ηλικία και να προβληματιστούν, να ξέρουν ποιους έχουν δίπλα τους, να ξέρουν όταν πηγαίνουν σε ένα χώρο τι πρέπει να προσέχουν, ποιοι πρέπει να τους συνοδεύουν, και όταν, που εμείς ευχόμαστε να μην συμβεί ποτέ, όταν πέσουν θύματα, να μην τραπούν να στραφούν στους ειδικούς, να μην τραπούν να καταγγείλουν το περιστατικό, έτσι ώστε να υπάρχει και η άμεση σύλληψη από πλευράς των αρμόδιων αρχών.

Πριν κλείσουμε, να περάσουμε λίγο στην διεθνή επικαιρότητα, όπου έχουμε ειδήσει της τελευταίας στιγμής. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον νέο επικεφαλή του ένοπλου κλάδου της Χαμάς με πλήγμα στη Γάζα. Έχουμε δηλώσεις από πλευράς του Λίβανου, όπου μιλάνε για 31 νεκρούς στους βομβαρδισμούς του Ισραήλ που έγιναν χθες. Πηγαίνουμε στη Γαλλία, όπου 38 με 39 βαθμούς Κελσίου βλέπουμε ότι έχει ανέβει το θερμόμετρο του υδράργυρου εκεί, και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι θα ανέβει ακόμα περισσότερο. Στη Γαλλία όμως μιλάνε και για το Ισραήλ, και λέει το Παρίσι ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά για την δεχθή μεταχείριση ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα από την Ισραηλινή κυβέρνηση. Έχουμε δηλώσει από πλευράς Βρετανίας, όπου στοχοποιεί τα ρωσικά δίκτυα κρυπτονομισμάτων με τις τελευταίες τις κυρώσεις. Ένα δεξαμινόπλιο ελληνικών συμφερόντων, το οποίο χτυπήθηκε ανοιχτά του Ομάν. Καθώς επίσης και τις δηλώσεις του κύριου Τραμπ, ο οποίος λέει ότι χέρι άκρας υγείας και ότι όλα πήγαν τέλεια, το έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ότι σύντομα θα έχει και τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεών του.

Κλείνοντας, να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στο περιφερειακό. Έχουν εξαλειφθεί παιδιά αυτή την ώρα. Έχουμε μικρά προβλήματα όμως στο ύψος της Άνω Πόλης προς την έξοδο για το περιφερειακό. Στην περιοχή Ανθέων, ένα μικρό κόλλημα. Έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα έχουμε στην Τσιμισκή αυτή την ώρα. Και ένα μικρό προβληματάκι το οποίο παρουσιάζεται τα τελευταία 5 λεπτά στην Πλούτωνος εκεί στο ύψος της Καλαμαριάς. Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Δίνουμε τη σκυτάλη στην Πίπα της Ειρήνης, στο Φώτη και στον Σταύρο.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Στο Θησίο πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ η εκδήλωση παρουσίασης του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, Ελλάς στο όνομα του κόμματος. Έντονη κριτική στην εξωτερική πολιτική και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία εξαπέλυσε ο Κώστας Καραμανλής, ο οποίος επανήλθε στο θέμα των υποκλοπών και της δικαιοσύνης. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι έξω από τη Λάρισα, στον περιφερειακό Όσας Σικουρίου. Το τραγικό συμβάν έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, όταν ο 15χρονος νεαρός οδηγός της μηχανής έφυγε από τον δρόμο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Στην φυλακή οδηγήθηκε χθες η μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού στην Κρήτη, που νοσηλεύεται για πέμπτη μέρα σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Παγνή. Με αφορμή το επεισόδιο ανάμεσα στον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τις καταγγελίες του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός ότι ο κύριος Δημητριάδης συνοδεύεται από 10 εκαμίτες, ο Πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός κατέθεσε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση. Ο Πρόεδρος της Νίκης ρώτησε τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη αν όντως ο κύριος Δημητριάδης απολαμβάνει ειδικής προστασίας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και για ποιο λόγο, αφού πλέον δεν έχει καμία θεσμική ιδιότητα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
5: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Starray EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
6: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακινητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Είναι το πρωινό της 27ης μέρας του Μάη. Θα πάμε παρέμε και τις 12. Κάτσε να βάλω τον γκολ τώρα, θα το πάρει πάνω του 100%. Τι ώρα όμως. Έλα ρε Σταύρο, τι λέει, γύρισες? Είσαι εδώ τώρα. Έλα ρε Σταύρο, τι λέει, γύρισες? Ούτε εδώ. Από μέσα οι φωνές ακούγονται πιο... Α, έχει μιούτ τον εαυτό του. Οκ. Τώρα άνοιξε. Έλα ρε Σταύρακα, τι λέει, πού είσαι αγόρι μου?
1: Να είμαι ρε φίλε.
0: Τι κάνεις, πώς τα βλέπεις? Κάτσε να βάλω το air conditioner, γιατί είμαι εδώ πλες και 25 θα το βάλω. Να μην βάζω μέσα την επιχείρηση. Τι λέει, καλημέρα.
1: Όλα τέλεια φίλε.
0: Όλα πάνε πρίμα, κεντάς. Δηλαδή κάπως αλλιώς θα μπορούσαμε να το πούμε το κεντάς, αλλά τέλος πάντων δεν είναι ραδιοφωνικό. Κάτσε λίγο να τους πω αυτούς να μην φωνάζουν, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έξω.
1: Μπινελίκη, Φώτη, μπινελίκη.
0: Φυσικά με άνθρωπο που δεν ακούει καλά είναι πρόβλημα, έτσι, πώς θα γίνει η συνεννόηση, έτσι, είναι και αυτό το...
1: Κάντο νοηματική.
0: Το ζήτημα, Όχι, ο άλλος φωνάζει πιο πολύ γιατί δεν ακούει. Ο ένας συνομιλητής, εντάξει.
1: Ναι.
0: Μη σου τύχει. Είναι σε ραδιοφωνικό σταθμό έξω από το στούντιο. Να μην ακούει ο. Τέλος πάντων, εντάξει. Alright. Συμβαίνουν και αυτά. Δεν ακούει καλά, έτσι. Ο άνθρωπος. Λοιπόν, θα πάμε και τις 12. Η μέρα σήμερα που τι έχει. Τελικό Conference League. Έτσι. Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο. Έχεις προγνωστικό, θα δώσεις τσιμέντα στο λαό?
1: Νομίζω ότι οι Άγγλοι έχουν ένα προβάδισμα.
0: Το πάρουν οι Άγγλοι. Είναι κολοπετσωμένοι όμως και η Ράγιο Βαγεκάνο, το έχει δείξει.
1: Δεν με ψήνει.
0: Σε αρκετά. Δεν σε ψήνει. Καλά, πάντα οι ομάδες της Premier League. Αλλά τέλος πάντων δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει το ίδιο με αυτό που έκανε η Άστον Βίλα κόντρα στην Φράιμπουργκ, έτσι που τη βαρούσε.
1: Γιατί
0: είναι πιο κολοπετσωμένη η Ράγιο Βαγεκάνο, αυτό σου λέω. Δεν είναι τόσο δηλαδή φλάτο.
1: Είναι Γερμανοί.
0: Έτσι νομίζω, ναι. Και εγώ την είχα τη Ράγιο Βαγεκάνο, δεν αντέξει ούτε στο Στρασβούργο, ας πούμε, ούτε.
1: Εντάξει, ήταν κακή Στρασβούργο.
0: Όχι, καλή ήταν στο Στρασβούργο, ήταν καλή, αλλά εκεί άντεξε δηλαδή. Και μου έκανε εντύπωση, γιατί νόμιζα θα το γυρνούσε η Στρασβούργο, που θεωρητικά ήταν καλύτερη ομάδα, είχε μάλλον και δείξει καλύτερα δείγματα σαν ομάδα. Αλλά νομίζω γκολ-γκολ ξεκινάει το παιχνίδι, το δίνει και καλά, γύρω στο 1,90, τώρα για όποιον ενδιαφέρεται. Και. Θα το βάζει δηλαδή Crystal Palace και Χ και γκολ-γκολ. Κάπως έτσι το βλέπω. 3-1-2-1, 2-2-1-1, κάπως. Νομίζω θα σκοράρει πάντως η.
1: Αισιόδοξη πρόβλεψη.
0: Να δούμε ένα ωραίο μάτς. Ναι, να δούμε ωραίο μάτς. Καλό μάτς να δούμε. Εσύ τι λες, θα είναι μόντα δηλαδή, μάπα.
1: Εγώ λέω θα σφίξει.
0: Θα σφίξει το μάτς. Το βλέπει δηλαδή, θα έβαζε δηλαδή 100 ευρώ στο 0-0, ας πούμε.
1: Όχι, αλλά στο 0-1 γκολ μπορεί να έβασα κάτι.
0: Ένα γκολ, Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο. Εντάξει, όλα δεκτά είναι. Κάτσε να πάρουμε ένα άλλο φρέν, γιατί νομίζω ότι δεν θα γλιτώσουμε την επίσκεψη στον οδοντίατρο και είναι το χειρότερό μου. Δηλαδή, μπορώ να πάω όπου μου πείτε, εκτός από τον οδοντίατρο, έχω τραύματα, παιδικά τραύματα. Αλλά να δούμε πώς θα τα.
1: Φώστε, άμα κάτσουμε και αναλύσουμε τα τραύματά σου, είναι παιδικά, εφηβικά, μεταφηβικά. Δηλαδή
0: μην μιλάς για τραύματα εκείνα. Εδώ τώρα στον οδοντίατρο είναι ζόρι. Δεν μπορώ να. Δεν μπορώ γενικά. Δεν μπορώ τον οδοντίατρο. Δεν έχει ο καθένας κάτι που δεν μπορεί να κάνει. Δεν μπορώ τον οδοντογιατρό, να το πω έτσι και πιο πολύ. Τι λέει, τι άλλο έχει?
1: Αναμονή, φίλε, αναμονή.
0: Αναμονή, φίλε, αναμονή. Κάτσε πάλι λίγο το χαπάκι μου, σου παρακαλώ πάρα πολύ. Το αλγκοφρέν εδώ.
1: Κάτσε τα χάπια σου, κάνε.
0: Αλγκοφρέν τι είναι, DBG. Αλγκοφρέν είναι, όχι. Γιατί βλέπω, πρέπει να βάλω τα γυαλιά, πρέπει να βάλω για να... Νομίζω DBG είναι ρε, το συγκεκριμένο σκεύασμα, τέλος πάντων. Τι λέει εδώ, όχι, άλλον στηρίζουμε, άλλο φαρμακοβιομήχανο. Ωραία δουλειά, τι δουλειά κάνεις. Είχε ο μπαμπάς μου την μεγαλύτερη βιομηχανία φαρμάκων στην Ελλάδα. Και μια από τις μεγαλύτερες στα Βαλκάνια. Τι περιμένεις, είπες, τι έχεις αναμονή?
1: Αναμονή γενικά, ρε φίλε, είμαστε σε μια αναμονή.
0: Σε μια αναμονή. Κάτσε λίγο να κλείσω λίγο. Ένα λεπτό το μικρόφωνο μου. Πες δύο κουβέντες να πάρω το χάπι, σε παρακαλώ πολύ.
1: Είμαστε
0: ραδιοφωνική
1: σε μια φάση αναμονής, λοιπόν, παιδιά. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Θα είναι αυτή την εβδομάδα, θα είναι την άλλη εβδομάδα.
0: Δεν το λες πιστικά, να ξέρεις. Δεν πείθεις ότι θα έχει ανακοινώσεις τώρα σήμερα Τετάρτη.
1: Θα έχει ανακοινώσεις, δε.
0: Σύλλεκτη την Παρασκευή.
1: Αυτή την εβδομάδα το βλέπω χρόνο.
0: Την Παρασκευή θα γίνει. Α, αυτό σου λέω. Μέχρι την Παρασκευή θα γίνει ανακοίνωση δηλαδή. Δεν σε βλέπω και.
1: Κοίτα, εμένα αυτό που με ανησυχεί περισσότερο δεν είναι τι θα γίνει στο διοικητικό, είναι τι θα γίνει στο αγωνιστικό.
0: Οκ, προφανώς. Το αγωνιστικό κρίνει.
1: Ναι, σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή. Για μένα το πιο ενοχλητικό από όλα όσα συμβαίνουν.
0: Ναι.
1: Ακόμα πιο ενοχλητικό και από το θέμα του προπονητή που ναι, μεν διαψεύδουν όλοι ότι υπάρχει θέμα, αλλά ξέρεις, δεν το διαψεύδουν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πιστικοί.
0: Δεν σε έπιασε από το λαιμό να σου πει: όχι, ρε, δεν υπάρχει θέμα, σου λέω.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Δεν μπορεί τώρα και με Σύχτας και τέτοια να γράφουν και αυτή τη συνέχεια κάτι θα γίνει. Δεν μπορεί να
1: εντάξει,
0: είναι.
1: Το διέψευσε ο Λουτσέσκου, ε.
0: Εντάξει. Αλλά... Okay.
1: Ξέρεις τώρα, είναι αυτά τα...
0: Τα ρουμάνικα, συγγνώμη για την έκφραση.
1: Όχι τα ρουμάνικα, δεν φταίει ο Ρουμάνος αυτό.
0: Όχι, είναι χαρακτηρισμός που πιάνει και τους μη Ρουμάνους.
1: Ναι. Αλλά εμένα με εκνευρίζει το ότι υπάρχει μια προεργασία με ελεύθερους παίκτες και θα έπρεπε να έχει κινηθεί.
0: Το πιο ρατσιστικό γιατί... ever, συγγνώμη που σε διακόπτω, θα τα πούμε, έχουμε μέχρι τις 11.30, τέλος πάντων 12 που θα είμαστε εδώ. Το πιο ρατσιστικό που έχω δει ever, πραγματικά, είναι ότι το plan B του Thompson, τότε ρε παιδί μου με ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και τα λοιπά, έξοδος από το ευρώ, το plan B, ο Thompson ξέρεις πώς το είχε ονομάσει, αν έβγαινε δηλαδή η Ελλάδα από το ευρώ. Αλβανία. Δηλαδή, να σου πω κάτι, δεν είναι το πιο ρατσιστικό που έχει υπάρξει. Δηλαδή,
1: δεν έχουν τσάκα.
0: Σε ένα υψηλό επίπεδο πολιτικής τέτοια. Δηλαδή, σου λέει θα γίνεται Αλβανία. Δεν υιοθετώ εγώ. Αυτοί από το Eurogroup και το υπόλοιπο. Τώρα, αποκαλύφθηκαν αυτές τις εκπομπές που βγαίνουν, τα χιλιοστά και τα λοιπά. Πώς λέγεται η εκπομπή στο. Που τέλος πάντων αναφέρεται σε εκείνη την περίοδο. Αλλά έκλαψα κανονικά. Ότι το πλάνο για την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ το ονόμασαν Αλβανία. Δηλαδή, εντάξει, okay. Ούτε τάκ.
1: Καλοί άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Καλοί άνθρωποι.
0: Τώρα γελάμε, αλλά τέλος πάντων, ναι. Το είπαμε ναι. Και με χιουμοριστική. Τέλος πάντων, θα μπορούσα να το τραβήξω τώρα, να το παρατραβήξω, αλλά δεν έχω και τέτοια. Δεν κατέχω και από τέτοια
1: ένστικτα.
0: Δεν μπορεί τώρα να ονομάζουν την έξοδο από την Ελλάδα από το ευρώ Αλβανία. Δηλαδή, είναι. Εντάξει. Ήταν. Γιατί φαντάζομαι ότι θα το είπε και κάποιος. Θα τους κάνουμε Αλβανία. Θα βγουν και θα. Και θα είπε άλλος. Έτσι θα το πούμε το πλάνο. Αλβανία. Τι τραβήξαμε, τι τραβάμε και τι έχουμε να τραβήξουμε. Έτσι. Γιατί ο Αλέξης επανήρθε. Κάνει και κόμμα με πολύ πρωτότυπο.
1: Σου είπα πόσο πλήρωσε φόρο διαμονή.
0: Πού? Όχι, δεν είπε κάτι.
1: Στο ξενοδοχείο.
0: Φτηνό είναι αυτό. Δεν είναι. Είναι κάνα 5% από το συνολικό. Ή σε δάγκωσαν.
1: Τι πήρε εσύ.
0: Τι.
1: Έδωσε φόρο διαμονή.
0: Ναι. Φτηνό είναι αυτό. Κάτι φτηνό είναι. Δηλαδή...
1: 15 ευρώ τη μέρα.
0: 15 ευρώ την ημέρα. Όχι. Τόσο πολύ δεν έχω πληρώσει.
1: Είναι πραγματικά ψυχοπαθής.
0: Ποιο το ορίζει αυτό. Νομίζω είναι για ανάλογα.
1: Κυβέρνηση.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ποιο ορίζει τιμή. Γιατί εγώ δεν έχω δώσει. Κάνα τάλιρο. Δηλαδή. Άντε κάνα 15
1: είναι
0: συνολικά.
1: Ανάλογα πόσα αστέρια είναι το ξενοδοχείο, ανεβαίνει το νούμερο.
0: Οκ. Άρα, εσύ άμα πήγε.
1: Ναι, δεν κατάλαβα. Δηλαδή πρέπει να πάω σε χαμόσπιτο για να μην πληρώνω φόρο διαμονή.
0: Σε κάτι άλλο από σπιτό, αλλά που είναι κοντά στο χαμόσπιτο. Έτσι όπως το είπες. 15 ευρώ την ημέρα. Και εγώ που πήγα πέρσι. Ναι, τέλος πάντων. Οκ. Okay. Δεν έχω πληρώσει τόσο πολύ πάντως. Νομίζω ότι κάνα 15 ευρώ.
1: Είναι κανονική ιδέα.
0: Για τρίκλο να έχω δώσει συνολικά. Πώς λέγεται, κάτσε να δούμε, ρε παιδί μου, να βάλουμε εδώ λειτουργία AI. Πόσο είναι φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία στην Ελλάδα, να γράψουμε.
1: Ναι.
0: Πόσο. Εδώ θα βρεθεί.
1: Αλλά ανάλογα τα αστέρια αλλάζει.
0: Θα απαντήσει εδώ ο μάστορας. Πόσο είναι ο φόρος διαμονής. Μην γράψει τίποτα άλλο. Έτσι. Φόρος διαμονής στην Ελλάδα. Στα ξενοδοχεία, γιατί αυτό είναι και μπούφος. Για να δούμε τι θα πει ο Νταλαβερτζής. Φόρος διαμονής στην Ελλάδα, ναι, έχει υψηλή περίοδο. Υψηλή περίοδος, στο βάλουμε τώρα, έτσι. Mm-hmm. Στο πεντάστερο πήγες, Κόλκα, έτσι.
1: Φίλε, δεν να πάω σε χαμός.
0: 15 την ημέρα είναι. 15 την ημέρα. 15 την ημέρα.
1: Έδωσε 60 ευρώ φόρο διαμονής.
0: Ναι, στη μέση το φόρο διαμονής. Τώρα από πέρσι το βγάλανε.
1: Μιλάμε για τρελούς κανονικούς, εντάξει. Δηλαδή, πραγματικά, ό,τι κακό υπάρχει να έρθει πάνω σας. Ό,τι κακό.
0: Οκ, μια ψύχρεμη τοποθέτηση. Ναι.
1: Πώς να είναι ψύχρεμη τοποθέτηση, ρε Φώτη.
0: Εντάξει, με ρώτησε και 45 ευρώ παραπάνω τώρα υπέρ.
1: 60!
0: 60, δεν έμεινες και πολλές μέρες έμεινες. Πού να ξέρουμε. Αν έμεινες 4 βράδια, ναι. Προφανώς θα είναι 60 στα 15 ευρώ. Χαμηλή περίοδο, άμα πήγαινες, που είναι μέχρι το Φεβρουάριο, είναι 4 ευρώ. Α, γίνεται σφαγίρες συγκριτικά χαμηλή περίοδος και υψηλή περίοδος. Δηλαδή στο πεντάστερο το 15 είναι 4 ευρώ στο.
1: Αυτή ένα μήνα συντάξει, όταν το βγάλουν το φόρο διαμονής και παραπάνω μπορεί.
0: Ποιος τον πληρώνει, λέει εδώ, σημαντικές πληροφορίες.
1: Ο μαλάκας, ποιος τον πληρώνει.
0: Ο φόρος επιβαρύνει απευθείας τον ταξιδιώτη, που διαμένει. Πώς πληρώνεται, εξοφλεί στο ξενοδοχείο, στο check-in ή στο check-out. Δεν έχει, λέει, ΦΠΑ. Αυτό λοιπόν έχει και ΦΠΑ, ρε παιδιά.
1: Δεν έχει ΦΠΑ, τι λέει, ρε φίλε.
0: Ναι. Οκ. 15, δεν το είχα πάρει χαμπάρι ότι έχει πάει τόσο.
1: Ούτε εγώ το είχα πάρει χαμπάρι.
0: Τόσο πολύ.
1: Το πήρα μια και καλή.
0: Ναι. Στο εξωτερικό έχει κάτι παραπάνω.
1: 2 ευρώ.
0: Το δίνεις. Κάπου τόσο δεν ήταν και εδώ. Γιατί μου νομίζω δεν έχω φάει κουτουλίδι.
1: Έγινε
0: γιατί
1: μια αύξηση.
0: Δεν έχω φάει κουτουλίδι πάντως σε αυτό το τομέα. Λοιπόν, θα δούμε και τα ταξιδιωτικά, θα δούμε και τα ποδοσφαιρικά. Κάτι Παούνοβιτς γράψανε, κάτι Μπλουτσέσκου γράφουνε, πολλά και διάφορα συμβαίνουνε. Ο Παναθηναϊκός πήρε για την ώρα προπονητή, έτσι. Αυτή είναι η.
1: Πάντα ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει πρώτος και διώχνει πρώτος.
0: Η πραγματικότητα. Ναι. Τώρα, εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι πώς πας από το μοντέλο του Ράφα Μπενίτεθ στο μοντέλο του ανερχόμενου προπονητή. Έτσι. Πιο βατό είναι. Έχουμε τα μεθεόρτια από το επεισόδιο Δημητριάδη Μαρινάκη. Μαρινάκη Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ προχθές. Έκανε μήνυση ο Βαγγέλης Μαρινάκης στον Γρηγόρη Δημητριάδη και απαντάει ο Δημητριάδης: «Εγώ δεν κρύβομαι στο Λονδίνο, δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία». Θα τα δούμε και αυτά στη συνέχεια, μετά τις 10:30, αναλυτικά και την τοποθέτηση του ενός και την τοποθέτηση του άλλου. Εδώ τώρα το μόνο μπάλα, ρε παιδί μου, και ο Sport FM που είναι του Γιάννη Αλαφούζου, γράφουν άρον-άρον στο Λονδίνο ο Μαρινάκης. Γενικά έχουν γίνει πολλά και διάφορα εχθές, μυθικά άρθρα και μυθικά βίντεο στο in.gr γενικότερα. Είδες κανένα? Ήθελα να σου στείλω ένα, δηλαδή.
1: Γιατί δεν μου το στείλες, Φώτη? Εγώ σου στέλνω τα δυσκολία βρακία.
0: Αυτό θα έπρεπε να καθίσεις 5 λεπτά να το δεις όλο το βίντεο, πόσο πολύ καλός συντάκτης του in.gr αποθεώνει το Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος έχει το κατά σύμπτωση και το in.gr. GR σου. Ναι, ναι, οκ. Δηλαδή, πραγματικά φοβερά. Φοβερά πράγματα γίνονται γενικότερα. Τι άλλο, έχει και όλοι ασχολούνται, ναι, με το τελικό του Conference και το τελικό του Champions League που θα ακολουθήσει το Σάββατο, έτσι. Και για πρώτη φορά, όπως έχουμε ενημερώσει εδώ και καιρό, τελικός του Champions League θα γίνει 7 η ώρα το απόγευμα. Έτσι. Το όνομα στο κόμμα του Τσίπρα πώς σου φάνηκε, το Ελλάς? Μιλάμε.
1: Λίγο με μπέρδεψε.
0: Ναι.
1: Με μπέρδεψε λίγο.
0: Κανονικά, ναι. Είναι μια στροφή προς την ελληνική αστυνομία, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Ναι, κοίτα, άμα είναι για να μην τρώνε σουτ και στις πορείες, είναι εξαιρετική επιλογή, πιστεύω.
0: Ναι, μην βαράτε την Ελλάς. Δηλαδή, πήρε τα χρώματα της Μπαρτσελώνα. Δεν ξέρω, αυτό το θεώρησε για κάποιο λόγο πολύ πιασάρικο και το παρουσίασε. Δηλαδή θα είναι κόκκινο μπλε, Κρυσταλ Πάλας, ας πούμε.
1: Ναι, εγώ του στείλω ότι είμαστε και αριστεροί, είμαστε και πατριώτες. Κοίτα, αν προσπαθώ να μπω στο μυαλό του δημιουργού, κάτι το οποίο το προσπάθησα χθες, αλλά απέτυχα παταγωδός.
0: Εγώ, αν ήταν να κάνω κόμμα και μου φέρανε πρόταση Ελλάδα, θα του έδιωχνα με τις κλωτσιές χωρίς πλάκα. Δεν του πλήρωνα κιόλας, θα πήγαινα σε άλλη εταιρεία.
1: Μου σου λέει τώρα ο Τσίπρας: «Κουτσά στραβά του αριστερού, θα του πάρω». Ωραία.
0: Ναι.
1: Γιατί να καπηλεύονται οι δεξιοί
0: την Ελλάς,
1: την αγάπη για την πατρίδα?
0: Ναι.
1: Που εντάξει, έχει ένα δίκιο σε αυτό, γιατί δεν τους λες και πατριώτες.
0: Οι αριστεροί, αφού δεν έχουν και αρκετοί από τους αριστερούς, τέλος πάντων, γιατί υπάρχουν και.
1: Αγαπάνε την πατρίδα τους, αγόρι μου, δεν το.
0: Ναι, μια τάση της αριστεράς.
1: Είναι ανώτερα όντα.
0: Ναι, θεωρούν, ρε παιδί μου, ναι, ότι. Ναι. Δεν πρέπει να. Ναι, οκ. Okay, δηλαδή δεν είναι και πολύ φανατικοί της πατρίδας με αυτή την έννοια. Ναι, υπάρχουν και πάρα πολλοί και κομμουνιστές που είναι πατριώτες φουλ.
1: Εδώ δηλαδή έχουμε... ο Γλέφτης δεν ήταν πατριώτης, δηλαδή, και είναι ο Άδωνης.
0: Η Ελλάδα, η αριστερά στην Ελλάδα και ο κομμουνισμός είναι λίγο περίεργος. Δηλαδή, δεν νομίζω να υπάρχει άλλη χώρα που να υπάρχουν χριστιανοί κομμουνιστές. Έτσι. Δηλαδή, μόνο στην Ελλάδα πιστεύω ότι μπορεί να συνδυαστούν αυτά τα δύο. Δηλαδή, υπάρχουν και πολιτικοί, υπάρχουν και άνθρωποι που τους γνωρίζουμε κανονικά, που είναι και χριστιανοί ταυτόχρονα και ψηφίζουν ΚΚ. Οπότε, ναι, τα πράγματα είναι πολύ. Πολύ φλου γενικότερα. Τώρα ο Τσίπρας τι παρουσίασε, δεν προλάβα να το δω.
1: Εγώ σου λέω, ήμουν μεταξύ meeting αεροδρομίου, κατέβηκα και το είδα στο αεροπλάνο. Όταν κατέβηκα και άνοιξα το κινητό, είδα δηλαδή.
0: Έκανε επιτηδευμένα μια. Θυμάσαι μια εμβληματική φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου από ένα συνέδριο, το πρώτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, που κρατάει ένα χαρτί σε μια κόλλα Α4 και φοράει ένα πουκάμισο και το κρατάει μπροστά το χαρτί. Είναι πολύ γνωστή. Από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα με τον Ανδρέα. Κρατούσε επίμονα ο Τσίπρας το χαρτί έτσι με το χέρι απλωμένο για να πιάσει ο φακός το στιγμιότυπο. Το πιάσε τελικά και έλεος, πραγματικά έλεος. Γιατί αυτοί που τώρα που τα σκέφτονται αυτά, καλά για μένα και το όνομα δεν είναι ωραίο και το λογότυπο δεν είναι ωραίο. Και φτάνει πια αυτό με τα κοριτσάκια στο τέλος που πηγαίνουν στον ηγέτη. Το έχουν τεντώσει αυτό το concept. Δηλαδή πραγματικά, δηλαδή πάνε, κάνουν ένα meeting. Ένα brainstorming και λέει το κόμμα θα λέγεται Ελλάς, θα είναι κόκκινο μπλε, θα είναι αυτό το πράγμα, το παιχνίδι με το αλφα της Ελλάς και θα ανεβάσουμε ένα κοριτσάκι στο τέλος. Και αυτοί τώρα έχουν πάνω σκασμό λεφτά, έτσι, για αυτό το πράγμα. Τι να πω, εντάξει, okay.
1: Λάθος δουλειά διάλεξαμε, Φώτη.
0: Τι να σου πω τώρα, δηλαδή άμα ελληνική αριστερή συμπαράταξη, Ελλάς.
1: Αυτό το συμπαράταξη με προφυμπάτησε λίγο.
0: Συμπαράταξη. Τι σημαίνει συμπαράταξη, δηλαδή, τι είναι η συμπαράταξη.
1: Έλατε.
0: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ελλάς. Αναστεναγμός κανονικά. Για πες μας για τα expressionist που είναι μια συμπαράταξη από μόνα τους.
1: Δηλαδή καλύτερα να βγάζει το κόμμα expressionist.
0: Κανονικά, ναι. Θα έχει καφέδες.
1: Καφεδάκι, τζάμπα. Θα έβγαζε την ομιλία την πρώτη. Τοπ, θα ξυπνούσαν όλοι, θα ακούγανε καλά. Εντάξει. Είχε κόσμο.
0: Τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν. Είχε, ναι.
1: Κορδελιό, Εύωσμο, Ηλιούπολη, Νεάπολη, Δωδεκανήσου, Βαλαρή, Γωνία, τα κορυφαία expression στην ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή είναι σε αυτά τα σημεία. Στις κεντρικές αρτηρίες φτιάχνουν τον καλύτερο καφέ, έχουν τα καλύτερα συνοδευτικά και θα ψηφίζαμε με άνεση.
0: Δαγκωτό. Mm-hmm. Άκου τώρα το άρθρο. Τέλος πάντων, πώς γίνεται κολοτούμπα μέσα στο άρθρο, που δεν είναι και πάρα πολλές λέξεις. Λίγα 24 λέει μετά πώς έγιναν στο T-Center, στον τελικό της EuroLeague, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Ευαγγέλης Μανάκης, που είχε θερμό επεισόδιο με τον Γρηγόρη, αποχώρησε λέει από τη χώρα προφανώς λόγω υποχρεώσεων με τις επιχειρήσεις του και στην Νότιχαμ. Πάνω το γράφει Άρον το Άρον. Βέβαια, το χρονικό διάστημα στο οποίο επέλεξε ο ισχυρός άνδρας των Πειραιωτών να φύγει από την Ελλάδα, ενδεχομένως να συνδεθεί με το επεισόδιο με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει απαραίτητα κάτι. Έτσι, είναι άλλωστε γνωστό ότι ο Ευαγγέλης Μανάκης ταξιδεύει συχνά πυκνά στην Αγγλική πρωτεύουσα. Καταπληκτικός, μπράβο στο φίλο δηλαδή. Πραγματικά δηλαδή.
1: Ο συνάδελφος που το έγραφε.
0: Μπράβο, καλύπτει όλα τα ενδεχόμενα. Ή έφυγε Άρον τον Άρον για να γλιτώσει τη μήνυση. Είχε δουλειά ο άνθρωπος στο Λονδίνο που πηγαίνει έτσι κι αλλιώς κάθε τρεις και λίγο ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Μάλιστα. Πού τα βρίσκουμε τα ωραία τα expressions, πες τα ακόμα μια φορά. Ναι.
1: Κορδελιό, Εύωσμο, Ηλιούπολη, Νεάπολη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εννοείται 12 με Βαλαρή του Γωνία.
0: Ωραία. Πάμε στο break. Θα ακούσουμε λίγες διαφημισούλες και θα επανέλθουμε εντός ολίγου.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηigia.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
4: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
5: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
6: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
7: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
8: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
9: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
12: Μπάζα.
11: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
12: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
13: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Πάμε για το δεύτερο ημίωρο. Λοιπόν, έλα, ακούς?
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ τι έγινε. Έκανε μήνυση ο Μαρινάκης στον Γρηγοριάδη και άκου τώρα την απάντηση του Γρηγοριάδη, ο οποίος τώρα πραγματικά ήθελα να το τσεκάρουν πάρα πολύ σκληρή. Λέει εδώ, πληροφορήθηκα ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέθεσε μήνυση εναντίον μου. Το θράσος του δεν έχει όρια. Την ώρα που όλη η Ελλάδα έχει δει την απρόκλητη και άνανδρη επίθεσή του με τον οργανωμένο στρατό υπόδικων μπράβων του, θέλει να βγει και από πάνω, συνεχίζοντας τις σχηδές πρακτικές του. Και όλα αυτά τη στιγμή ο Ολυμπιακός έδινε ένα από τους σημαντικότερους αγώνες στην ιστορία του. Για να το ξεκαθαρίσουμε, το μόνο που έκανα ήταν να μηνθώ για να υπερασπιστώ τη σύζυγό μου, τον εαυτό μου, την τιμή μου και την υπόλοιψή μου. Λέξη που ο κύριος Μαρινάκης δεν γνωρίζει. Είναι αδιανόητο όποιες διαφορές και αν υπάρχουν να λύνονται με αυτόν τον τρόπο. Σε αντίθεση με τον κύριο Μαρινάκη, εγώ δεν κρύβομαι στο Λονδίνο. Παραμένω εδώ και τίθεμαι στη διάθεση των αρχών για τυχόν διευκρινήσεις. Άλλωστε, ουδέποτε έχω απασχολήσει την ελληνική δικαιοσύνη. Αντίθετα, ο κύριος Μαρινάκης την έχει απασχολήσει πολλάκις με πιο πρόσφατη την ποινική δίωξη στην υπόθεση δολοφονίας Λιγκερίδη. Είναι το λιγότερο οξύμορο λοιπόν να παριστάνει ο κύριος Μαρινάκης τον θεματοφύλακα της νομιμότητας και τον κίνσορα της ηθικής. Για να τελειώνουμε, δεν έχω μάθει να σκύβω το κεφάλι ποτέ και σε κανέναν. Θα προστατεύσω την οικογένειά μου, τις αρχές και τις αξίες μέχρι τέλους. Δεν θα μας κυλήσει ο κύριος Μαρινάκης όλους στο βούρκο του. Κύριε Μαρινάκη, δεν θα κάνει τη χώρα Κολομβία. Λέει ο κύριος Δημητριάδης. Έτσι, εμείς το μεταφέρουμε. Δεν υιοθετούμε προφανώς τίποτα από όλα αυτά που λέγεται και γράφεται στην επιστολή. Το λέμε για την ενημέρωση. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω. Λες να είναι τίποτα fake αυτή η τέτοια. Πού να.
1: Ο Δημητριάδης είναι πολύ ισχυρό.
0: Το ξέρουμε, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά το ξέρεις, δεν αφήνει κάτω τίποτα. Έτσι. Κανονικά. Α, και μήνυση τώρα.
1: Τι να κάνει. Ας πάμε χωρίς να παίρνουμε το μέρος του καθενός, γιατί και οι δύο έχουν τα θέματα τους.
0: Ναι.
1: Ωραία, μου έχει κάνει ο άλλος επίθεση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, βάζει τους κολλητούς του την άλλη μέρα να γράφουν ότι έθεσε θέμα για τη δημοκρατία κτλ. Που γελάει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κάτσουμε σταυρωμένα τα χέρια.
0: Όχι, ναι, εντάξει, προφανώς. Δεν διαφωνούμε πάνω σε αυτό.
1: Δηλαδή,
0: ο καθένας κάνει το. Και δεν θέλει κανείς από τους δύο να δείξει και αδύναμος, έτσι. Γιατί μετά αυτό θα χρησιμοποιηθεί εναντίον του. Αλλά είναι πολύ σφοδρή η επίθεση. Εντάξει, το έχει μόνο το Sky, ο Sky και το. Θα τολμήσουν, λες, άλλα μέσα να το δημοσιεύσουν.
1: Πρώτο θέμα δεν το βάλε.
0: Ε?
1: Πρώτο θέμα δεν το βάλε.
0: Σκληρή απάντηση Δημητριάδη. Το έχει ο Sky, το έχει και το. Τα αθλητικά, τέλος πάντων, στο site του κυρίου Αλαφούζου. Το βάλετε εσείς, την απάντηση του. Ε?
1: Λογικά ναι.
0: Λογικά ναι, θα μπει και εκεί. Και τώρα το τι βλέπω, μήνυση λέει Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για συκοβαντική δυσφήμιση. Σε νέα φάση περνά η σφοδρή πολιτική σύγκρουση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για δηλώσεις του σύμφωνα με τη χαρά του Τρικούπη ξεπερνούν τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης. Μάλιστα. Είναι για την υπόθεση του ακινήτου στο Ηράκλειο που συνδέεται και τα λοιπά και έχει μισθωθεί στο ελληνικό χτηματολόγιο. Από τη Χαριλάου Τρικούπη, λέει, κάνουν λόγο για συντονισμένη προσπάθεια πολιτικής στοχοποίησης και σπέκουλας, η οποία όπως υποστηρίζουν βασίζεται σε ψευδείς ισχυρισμούς. Και να τον κάνει μήνυση. Πολύ καλά ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος και ακόμα δεν έχουμε επίσημη.
1: Εντάξει, ρε τώρα. Νομίζω θα είναι η κορυφαία προεκλογική περίοδο σε ανάδειξη σκανδάλων στην ιστορία του τόπου.
0: Ναι, εντάξει. Okay.
1: Δηλαδή, πιστεύω ότι είναι τόσο ανοιχτή όλη που θα γίνει.
0: Μελέ, θέμα.
1: Ναι, τώρα, δηλαδή, η Κουτσή Μαρία ξέρει τι γίνεται τώρα. Δηλαδή, ξέρουν πού να ψάξουν, πότε να ψάξουν, ποιος είναι στο κόλπο, ποιος δεν είναι. Ποιος μασάει από εκβιασμούς, ποιος δεν μασάει, η μισή χώρα ακούει την άλλη μισή. Μιλάμε για ένα τριμπούρδελο από τα λίγα.
0: Ντροπή. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί ναι. Δεν μπορούν να υιοθετηθούν σε καμία περίπτωση.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Μάλιστα. Έτσι ξεκινάει λοιπόν η προεκλογική.
1: Θυμάσαι εκείνο με τα πάμπες.
0: Βέβαια, πώς το θυμάμαι, εννοείται.
1: Εννοείται. Είναι παιδικό μπορείς αυτά που θα γίνουν.
0: Τότε είχαμε μόνο εφημερίδες όμως. Έτσι.
1: Αυτό σου λέω. Θα γίνει μακελιό τώρα.
0: Τότε θυμάσαι ότι είχαν βγει κασέτες με τα γυμνά της Δήμητρας Νιάννη Παπανδρέου και κυκλοφορούσαν σε κάτι. Τα δίνε ο. Είχες δει, φαντάζομαι.
1: Αφού ήταν στην Αυριανή.
0: Είχαν βγει στην Αυριανή, πιο πριν τα είχε βγάλει ο Καρατζαφέρης. Είχε... Τότε δεν υπήρχαν, ξέρεις, ήταν πριν υπάρξουν τα ελεύθερα κανάλια κτλ. Και υπήρχαν βιντεοκασέτες και κυκλοφορούσαν εκπομπές σε βιντεοκασέτες, έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Και με οπτικό προφανώς υλικό. Ο Κουρίς μετά το έκανε όταν ήθελε να... Πώς το λένε?
1: Να ρίξει τον Ανδρέα.
0: Να ρίξει τον Ανδρέα, ναι. Έχουν γίνει πολλά και διάφορα. Ο αυριανισμός ήταν, όπως και να το κάνουμε, μια πολύ σκληρή περίοδος για το... Για τον τύπο θα έλεγα, και πριν και μετά, γιατί στηρίχθηκε και σε ψέματα και σε, ξέρεις, πλαστά στοιχεία και φωτογραφίες. Και...
1: Ακραίος λαϊκισμός.
0: Πολύ, πολύ, πολύ πράγμα. Άλλο τώρα, δηλαδή, επειδή διαβάζω και διάφορες ειδήσεις. Λέει τώρα εδώ, στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 50χρονος, ο οποίος επιτέθηκε σεξουαλικά στη σύντροφο ενός 29χρονου στο διαμέρισμά του στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το άγριο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν το ζευγάρι επισκέφτηκε το σπίτι του 50χρονου αλβανικής καταγωγής, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Τάδε, ας πούμε. Κάποια στιγμή η 33χρονη γυναίκα.
1: Χαριλάου.
0: Κάποια στιγμή.
1: Εμπλεκόμενη, από ό,τι φαίνεται.
0: Η 33χρονη γυναίκα κατευθύνθηκε προς τον μπάνιο, με τον 50χρονο να την ακολουθεί και να της επιτίθεται. Συγκεκριμένα, σήμερα με την καταγγελία, ο άντρας έσχισε την μπλούζα και τη θόπευσε στο στήθος, με το θύμα να καλεί σε βοήθεια. Ο 29χρονος σύντροφος μπήκε καταγωγή από τη Βουλγαρία. Αυτός άκουσε φωνές, έσπασε στο σημείο να την βοηθήσει, κρατώντας μια σπάτουλα. Επιτέθηκε στον 50χρονο, καταφέροντας το κτήμα στο κεφάλι και στο σώμα. Αυτό έγινε και
1: ψήξεμα τα πράγματα.
0: Δεν ξέρω που βαδίζει πραγματικά. Και μετά είναι ο Τσίπρας, έτσι, εδώ, και ο Φουρνιέ, ο οποίος έζησε το όνειρό του, έτσι, στο γλέντι του Ολυμπιακού. Βούτυξε στις πισίνες και το έκανε, έκανε το hangover, το έκανε από ταινία, το έκανε... Ναι. Κανονικά. Συνελήφθηκε εξουλαδμό 14χρονο ο πρώην παίκτης του Survivor, Κώστας Παπαδόπουλος. Τι υποστηρίζει ο ίδιος. Έχει χαζέψει ο κόσμος. Δεν πάει καλά.
1: Γενικά υπάρχουν προβλήματα, Φώτη, από ό,τι φαίνεται.
0: Ο πρώην παίκτης του Survivor, Κώστας Παπαδόπουλος, συνελήφθη για ξυλοδαρμό 14χρονο στο Μενίδη, ο οποίος φέρεται να έκλεψε χρήματα από το κατάστημά του. Αυτός είναι που έχει το φαρμακείο και την ψώνησε. Ο Κώστας Παπαδόπουλος ισχυρίζεται ότι δεν χτύπησε το παιδί, αλλά το κυνήγησε και αυτός έπεσε. Ενώ το αντιμετωπίζει για να το πάει στην ασφάλεια. Ο δικηγόρος του 14χρονου αρνείται την κλοπή κινητού και αναφέρει ότι το παιδί έκανε 10 ράματα στο ίδιο σημείο. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Που συμβαίνουν όλα.
1: Κάμερες υπάρχουν, να υποθέσω. Θα φανεί αν
0: είναι αυτός με το φαρμακείο τώρα ή κάτι άλλο.
1: Δεν τα παρακολουθείς αυτά, Φώτη. Δεν...
0: Ναι.
1: Μόνο εγώ πηγαίνω σε. Πώς το λένε, βέβαια. Σε εκπομπές για μαγειρική.
0: Μαγειρική.
1: Στο από αυτό.
0: Όχι, πού πήγες?
1: Ήμουν καλεσμένο στο Μαματσίτα. Πού να τα δεις αυτά, ρε βλάχο.
0: Στο
1: Μαματσίτα.
0: Μάλιστα. Πότε θα έπαιξε, έπαιξε ή...
1: Θα παίξει.
0: Πότε?
1: Ιούνιο. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πού να τα δεις αυτά, ρε βλάχο.
0: Άλλος είναι στο φαρμακείο, συγγνώμη παιδιά, ναι. Πώς είναι... Μαματσίτα, πώς λέτε, δεν το ξέρω κιόλας, δεν βλέπω τις εκπομπές.
1: Εγώ, πολύ ωραία. Φάγαμε και ένα σολομό με ρύζι πολύ δυνατό.
0: Ναι.
1: Με κάλεσε με τη Δώρα Τζαμπάση για να θυμηθούμε τα παλιά ραδιοφωνικά.
0: Αρακάς με λουκάνικο. Πατάτες. Ποιο κάνατε εσείς, σολομό?
1: Εμείς χτυπήσαμε σολομό με ριζάκι και κολοκύθι.
0: Το φάγες, το τσάκισες?
1: Το ισοπαίδωσα.
0: Το γονάτισες, ναι. Και τι άλλο έκανε?
1: Αυτό, ρε φίλε, δεν το είχαμε 2 ώρες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μια ώρα ήταν η εκπομπή.
0: Να μας πεις στο τέτοιο. Ευχαριστώ, παιδιά, που γνωρίζετε ότι άλλος είναι ο φαρμακοποιός. Συγγνώμη κιόλας για την. Αυτός τώρα τι έκανε, του κλέψε το κινητό, 14χρονος. Υποτίθεται. Κάτι τέτοιο. Υποθέτω. Για πες τώρα τα δικά σας, τη φάση.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ, επειδή είναι. Το θέμα του προπονητή είναι Σαββίδης καθαρά και δεν έχει κανείς εικόνα του τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέει ο ΠΑΟΚ επίσημα είναι ότι...
0: Να ρωτήσω κάτι, χωρίς πλάκα τώρα. Εσύ ναι. Μπορείς να σηκώσεις το τηλέφωνο και να πάρεις τον Ιβάν Σαββίδη?
1: Όχι.
0: Με τίποτα, ναι.
1: Όχι. Όποιος το λέει αυτό είναι ψεύτης.
0: Σε τι επίπεδο είναι, σε επίπεδο δημοσιογραφικό?
1: Ναι.
0: Λες, τα στελέχη και τα λοιπά φαντάζομαι ότι τον...
1: Τα στελέχη, ναι.
0: Είναι εκεί μέσα υποχρέωση του. Η Γκοντζάρεβα δηλαδή, μπορεί να τον, φαντάζομαι μπορεί να τον καλεί, οπότε...
1: Νομίζω η Γκοντζάρεβα, ο...
0: Ο Γκαγκάτσης παλιά, σίγουρα.
1: Ο Γκαγκάτσης, ο Παπαπημίκος,
0: και τώρα,
1: ο Παπαδιάδης μπορούν, ναι, κάτι ναι. άλλος.
0: Ναι. Οκ. Okay.
1: Και ο Άρθουρ.
0: Ποιος?
1: Που είναι ο Σαβιντιάν.
0: Α.
1: Δεν έχει να κάνει με πάω ο Άρθουρ.
0: Ρε εσύ, ποιος ήταν εκείνος που πήγαινε σε κάτι... συνελεύσεις με τον Τσέφεριν που ήταν ο Μαρινάκης και τα λοιπά και εσείς στέλνατε έναν που ήταν τότε αντιπρόεδρος Ρώσο και τα λοιπά, τον θυμάσαι, ένα ψηλό...
1: Ο Τσιτσιακόφ δεν ήταν.
0: Όχι ρε, ένας άλλος νομίζω ήταν.
1: Ο Άρθουρ, ο Δαβιδιάν θα
0: ήταν. Αυτός ήτανε.
1: Ναι.
0: Πώς τον λέγανε μωρέ, είχε... σαν να θυμάμαι τον διώξατε αυτόν πάντως. Ναι, τέλος πάντων.

0: εικάζω αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ένα από τα βασικά προβλήματα που έχει ο ΠΑΟΚ είναι στο ότι μαζεύτηκαν υπεραρμοδιότητες σε πολλούς.
1: Okay.
0: Δηλαδή η υποστελέχωση δημιούργησε μια φάση υπεραρμοδιοτήτων και στη Μαρία Γκοντζάρεβα και στον Ράσβαν Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εκτιμώ λοιπόν το φυσιολογικό για αυτό που ζούμε τώρα είναι ότι η ανακοίνωση του αθλητικού διευθυντή θα φέρει μια κουβέντα με τον προπονητή για τον τρόπο λειτουργίας. Εκεί λοιπόν θα τσεκαριστεί, θα κλειδώσει 100% ότι ο ΠΑΟΚ συνεχίζει με τον Λουτσέσκο. Εφόσον αποδεχτεί ο ένας τον τρόπο λειτουργίας του άλλου.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά που κάνω τώρα είναι εκτιμήσεις, εντάξει. Δηλαδή,
1: το καταλάβαμε.
0: Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση του ΠΑΟΚ ότι
1: θα γίνει αυτό, αυτό και αυτό με αυτή τη σειρά κτλ.
0: Ναι, ούτε έχουν εικόνα πολύ για τα πράγματα που συμβαίνουν. Αυτή τη στιγμή εικόνα μπορεί να έχει μόνο η Μαρία Γκοντζάρεβα και ο Παπαμίκος, κανείς άλλος.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Τον προθέσεων του Σαββίδη, λες τώρα.
0: Του πώς θα κινηθεί το πράγμα.
1: Ναι.
0: Αθλητικός διευθυντής θα ανακοινωθεί σίγουρα, είναι de facto.
1: Ναι.
0: Και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις υπόλοιπες θέσεις που θα καλυφθούν από την ΠΑΕ. Τώρα, θα είναι θέσεις διοικητικού συμβουλίου, θα είναι θέσεις οι οποίες θα αναλάβουν τομείς ως στελέχη μέσα στην ΠΑΕ, είναι κάτι αδιάφορο σχετικά, εντάξει. Αλλά προσθήκες θα έχει ο μηχανισμός πάρα πολλές, εκτιμώ.
1: Okay.
0: Το πιο ενοχλητικό για μένα είναι αυτό που είπα στο πρώτο ημίωρο. Ότι ανεξάρτητα με το τι θα συμβεί είτε με τον αθλητικό διευθυντή, είτε με τον προπονητή, είτε με τον ένα, είτε με τον άλλο, ωραία, υπάρχουν περιπτώσεις ελευθέρων παιχτών που πρέπει να κλείσουν. Ειδικά στα στόπερ.
1: Ας κλείσει κάποιος, άμα, δηλαδή τι...
0: Αυτό λέω, ότι δεν γίνεται να, μην, να είσαι... Δηλαδή δεν θα σε περιμένει μια ζωή και μετά η κουβέντα που ναι. ανοίγει είναι άλλη. Και πώς θα βρεις καλό παίκτη και θα τον πληρώσεις και δύο φορές πάνω τρεις. Θα πρέπει να κάνεις αγορά.
1: Οκ, okay, ναι.
0: Το καλό στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι έχει γίνει δουλειά από τον... από το Γενάρη, αλλά ο παίκτης είναι... είναι ακόμα οκ. Okay. Αλλά επειδή διακρίνω ένα άγχος εντός αγωνιστικού τμήματος, καλό θα ήταν να ξεμπερδεύει αυτή η ιστορία.
1: Άρα μέχρι να ανακοινωθεί αυτός δεν θα γίνει, λες, δηλαδή να δουλέψουμε το παλιό σύστημα, το σύστημα μεταγραφών.
0: Το παλιό σύστημα τι εννοείς?
1: Που, και πριν πάρει τεχνικό διευθυντή, αυτόν τον αθλητικό διευθυντή, δεν έκανε μεταγραφές ο ΠΑΟΚ?
0: Έκανε.
1: Αυτό
0: δεν λέμε, είναι το παλιό σύστημα, είναι το ότι υπάρχουν επιλογές που πρέπει να κλείσουν.
1: Mm-hmm. Δεν θα αλλάξει το σύστημα τώρα, αν έρθει ο αθλητικός διευθυντής, αυτό δεν έλεγες?
0: Ο αθλητικός διευθυντής, αυτό που θα αλλάξει σίγουρα είναι η μη εμπλοκή του προπονητή στα μεταγραφικά.
1: Α, οκ. Εντάξει.
0: Δηλαδή η δουλειά του προπονητή είναι ως ένα βαθμό. Τι χαρακτηριστικά θέλει.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να είναι παραπάνω. Έχει άλλη δουλειά να κάνει. Δεν μπορεί να απασχολώ τον προπονητή με πράγματα τα οποία δεν είναι της αρμοδιότητάς του.
1: Οκ. Okay.
0: Ο προπονητής πρέπει να κάνει την ομάδα. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου 100 φορές αυτό το πράγμα. Δηλαδή...
1: Τα άλλα σενάρια πώς προκύπτουν όμως τώρα, δηλαδή από διάφορες πηγές, Μπεσίκτας, Σερβία, ξέρω εγώ, Ισπανία.
0: Όσο, θα σου πω. Πώς το βλέπω εγώ από την εμπειρία μου.
1: Ναι. Είπαμε,
0: όσο
1: είμαστε σε επίπεδο.
0: Γίνει αυτή η κουβέντα αθλητικού διευθυντή προπονητή,
1: αχα,
0: η κάθε πλευρά θέλει
1: κάνει
0: να είναι
1: το τέτοιο. Ναι, okay. Ναι, εντάξει, κοίτα, μια ομάδα μπορεί να εξετάζει πάντα, πάντα προπονητές. Δηλαδή, σε αυτό το επίπεδο εξετάζονται διάφορες περιπτώσεις και για.
0: Κάτσε, του χρόνου ο ΠΑΟΚ θα πει.
1: Αυτό λέω, ναι,
0: θα πάντα. Το τελευταίο χρόνο του συμβολέου.
1: Πάντα πρέπει να είσαι ενημερωμένος. Ναι, γιατί...
0: Ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να είναι σε επαφή.
1: Να κάνει 2, 3, 5, 10.
0: Για την επόμενη μέρα.
1: Ναι.
0: Ακόμα και αν κρατήσει το τέλος τον προπονητή, τον ανανεώσει. Δεν πρέπει να έχει τα εναλλακτικά σενάρια. Λίγο δηλαδή να μην δαιμονοποιούμε την κατάσταση όταν αποτελεί μονόδρομο.
1: Βλέπουν οι ομάδες πολλούς και διάφορους. Ναι. Αυτό ισχύει. Δεν πάει να πει ότι θα.
0: Δεν είναι κάτι απλό.
1: Ναι.

0: Και δεν πάνε με αυτούς που εξετάζουν ότι θα τους προσλάβουν σε 5 μέρες ή σε 2 μέρες ή σε...
1: Εσύ μπορεί να στείλεις και ένα δίκτυο ανθρώπων που χτίζει σχέσεις και ανά πάσα στιγμή θα μπορείς να βοηθήσεις. Στο ποδόσφαιρο οι μεταβλητές είναι πάρα πολλές, δηλαδή δεν μπορεί να είσαι στατικός.
0: Ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, τώρα κυκλοφόρησαν 2-3 ονόματα. Οι ρεπόρτερ του λένε ότι, ότι στην τελική κατάταξη, το πούμε έτσι, της λίστας ήταν 2 συν τον Νορβηγό που πήρανε. Τα οποία δεν γράφτηκαν λέει, πουθενά ούτε στον ελληνικό ούτε στο. Δηλαδή, θα σου πω, βλέπουν, μπορεί να έχουν δει και 80 προπονητές κάθε ομάδα σε βάθος διετίας.
1: Εντάξει, 80 δεν μπορούν να δουν. Γιατί το στάτους είναι συγκεκριμένο.
0: Τρόπος που λέγει, ναι.
1: 6-7 σίγουρα.
0: Ναι. Αυτή η φωτογραφία με το γάτο και το Δημήτρη Γιανακόπουλο είναι πραγματική, που είναι σαν να. Τι να πω, δεν. Με το AI έχουμε χαζέψει όλα τα. Μου φαίνονται ότι είναι υπερβολικά και ψεύτικα.
1: Τέλος πάντων, για το Γιαννούλη, επειδή γράφουν κάτι οι Γερμανοί, δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Τι γράψαν οι Γερμανοί?
1: 5 πάνω, 5 κάτω, ότι θέλει να τον κρατήσει η Άλσμπουργκ και τέτοια. Okay. Ναι, ο Γιαννούλη θέλει να φύγει όμως.
0: Ναι. Γιαννούλη θέλει να έρθει η Ελλάδα, Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι.
0: Άμα έχει σύμμαχο τον παίκτη, είσαι σε καλό.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι ζητάνε ένα ποσό το οποίο είναι. Για 31 χρονών παίκτη είναι αρκετό. 5 πάνω, 5 κάτω, νομίζω στα 3 εκατομμύρια θα γίνει δουλειά. Και ο ΠΑΟΚ θα κλείσει το Γιαννούλη. Έτσι θέλω να πιστεύω.
0: Οκ.
1: Ναι. Τώρα, στόπερ, αν κλείσει στόπερ και Γιαννούλης, μετά, με μικρότερο εκνευρισμό και φόβο, μπορείς να κινηθείς πιο εύκολα. Δηλαδή, για μένα εκείνη το λάθος.
0: Ναι.
1: Κάνε τις κινήσεις σου, δώσε λίγο ηρεμία στο κοινό σου που του έχει σπάσει τα νεύρα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Κάνε τις αλλαγές που είναι επιβεβλημένες. Για μένα δεν υπάρχει την ατζέντα δηλαδή να λειτουργήσει ο ΠΑΟΚ έτσι όπως λειτουργούσε. Είναι κόκκινη γραμμή. Δηλαδή, όποιος επιχειρεί να διατηρήσει αυτήν τη λειτουργία, εγκληματεί κατά του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Mm-hmm. Με 2,5 στελέχη τώρα δουλειά.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Εκτίθονται και τα στελέχη. Και είναι άδικο για αυτά, εκτίθεται και ο ΠΑΟΚ που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητά του. Είναι και θέμα και εσόδων και, και της εξωστρέφειας και χιλιαδιό. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο
0: προφανώς.
1: Να μην τοποθετείται κανείς τον ΠΑΟΚ πριν τον προπονητή και τον παικτώνα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι, δεν υπάρχει κάποιος να μιλάει γενικότερα.
1: Θα μου πεις στις άλλες ομάδες υπάρχει, δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται στις άλλες ομάδες.
0: Γενικά δεν μιλάνε. Ο
1: οργανισμός, ωραία.
0: Ο Καραπαπάς μιλάει.
1: Άμα δεν μιλάει, να μείνουν σπίτι τους, δε φώτη.
0: Ο Καραπαπάς μιλάει στον Ολυμπιακό.
1: Μιλάει, πώς δεν μιλάει.
0: Ναι, και μιλάει και, ναι. Και συχνά. Εντάξει, εκεί δηλαδή έχει... Για και κάποιον που να μιλάει.
1: Εκεί απορροφά κραδασμούς. Ναι. Ενημερώνει το κοινό.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει και, πώς το λένε, δηλαδή, και παρουσία και στα social.
1: Προφανώς και θα σου μεταφέρουν κλίμα και τι λένε μέσα στην ΠΑΕ. Αλλά από κάποια φάση και μετά και τα media θα πρέπει να ελέγχουν υπό ποια έννοια. Ότι μπορεί ο καθένας λέει την παπαριά του και να μην ισχύει τίποτα από αυτά που λέει.
0: Ναι, σίγουρα τον παίρνει κάποιο από την ΠΑΕ, αποκτά και μεγαλύτερη επισημότητα και βαρύτητα.
1: Να ξέρουμε κιόλας ότι είναι έτσι κάτι.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Δεν μπορείς δηλαδή να είσαι στο πουθενά με βάρκα την ελπίδα όλη την ώρα.
0: Mm-hmm. Να δούμε ποια θα είναι αυτά τα άτομα που θα τα... Που θα τα βρει και
1: για
0: τα λοιπά.
1: Για μένα το κάθε άτομο πρέπει να μιλάει δημοσίως για τον τομέα ευθύνης του.
0: Αυτό είναι ιδανική λειτουργία.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά ποιος το...
1: Δεν μπορεί δηλαδή αυτό το πράγμα να συνεχίζεται εσάι.
0: Mm-hmm. Break πρέπει να συνεχίσουμε σε λίγο. Αποχαιρετούμε τα Espressionist για την πρώτη ώρα. Ναι, είναι 11 και 2.
1: Όχι εσπρέσιονις, μην φύγετε από τη ζωή μας.
0: Εσπρέσιονις όχι μόνο για καφέ, αλλά και για πολύ ωραία συνοδευτικά για το καφεδάκι. Είτε σας αρέσουν τα τυροπιτοειδή, είτε τα σαντουιτσάκια.
1: Για αριστουργήματα. Ο Μαμαλάκης ρωτάει και ανησυχεί.
0: Είτε ζει, και πιο ζει. Η σύζυγός του είχε πεθάνει, μάλλον έχει αρκετό καιρό. Οπότε πάμε στο break, σε κλείνω από εκεί. Έτσι, πιέστε το εσπρέσιονις και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Στο Θησίο πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ η εκδήλωση παρουσίασης του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, Ελλάς στο όνομα του κόμματος. Έντονη κριτική στην εξωτερική πολιτική και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία εξαπέλυσε ο Κώστας Καραμανλής, ο οποίος επανήλθε στο θέμα των υποκλοπών και της δικαιοσύνης. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι έξω από τη Λάρισα, στον περιφερειακό Όσας Σικουρίου. Το τραγικό συμβάν έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, όταν ο 15χρονος νεαρός οδηγός της μηχανής έφυγε από τον δρόμο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Στην φυλακή οδηγήθηκε χθες η μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού στην Κρήτη, που νοσηλεύεται για πέμπτη μέρα σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Παγνή. Με αφορμή το επεισόδιο ανάμεσα στον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τις καταγγελίες του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός ότι ο κύριος Δημητριάδης συνοδεύεται από 10 εκαμίτες, ο Πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός κατέθεσε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση. Ο Πρόεδρος της Νίκης ρώτησε τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη αν όντως ο κύριος Δημητριάδης απολαμβάνει ειδικής προστασίας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και για ποιο λόγο, αφού πλέον δεν έχει καμία θεσμική ιδιότητα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου! Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
7: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο FES υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Εδώ είμαστε για, το... για τη δεύτερη ώρα, για το δεύτερο κομμάτι και τη σημερινή πλευρά τη Ειρήνη εδώ στον Flash 9,4. Θα πάμε παρέα με και τις 12.

0: save my stories for down the line. I'm too ahead of the curve every time. Just total the hits and see what you find. You SWV, cause you weak and I'm always, always on your mind.
1: Πολύ ωραία, περνάμε, ωραία μουσικούλα, αλλά πρέπει να την κλείσουμε, δυστυχώς. Make it dance to this. I'ma make you one dance to this. Bad breed, bad boy. Να βάλουμε το χαλάκι μας κανονικά. Έτσι, μπράβο. Και να δυναμώσουμε και τον Γκόλκα, έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Εδώ είσαι.
2: Εδώ είχα χέμω με το κουτάλι, μικρός όταν ήμουν.
1: Χέμω, ε!
2: Με το κουτάλι.
1: Carnation. Carnation ήταν πιο βρωμιά, πιο...
2: Τη Λόλα τη φωτιά, ποιος θα τη βγάλει. Ο Carnation που έχει ψωλή.
1: Σήμερα είναι...
2: Το πίσω.
1: Είναι τέτοιο. Carnation, με τα... 30 φυλάκια, τι είχε έξω, 30 φυλάκια είχε κανονικά.
2: Είχε κάτι gay friendly.
1: Ναι. Όχι, εντάξει, ήταν μάτσο Carnation, αλλά και εκεί χρησιμοποιούσαν κάτι τους μαύρους, κάτι τέτοιο ρατσιστικό βγήκε, βγήκε μετά. Και είσαι και δύσκολος στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa. Εγώ χθες το πήρα χαμπάρι.
2: Δεν έχεις καταλάβει ακόμα.
1: Ότι θα παίξεις με την Μπενφίκα.
2: Κατάφεραν, ναι. Ναι. Δεν το έχεις πάρει χαμπάρι.
1: Διαβάζω εδώ, ακόμα λέει πιο καθαρό από εσά το διαβάζω, το Πάκο 4. Είναι ο χάρτη του δεύτερου προγραμματικού γύρου του Γιώργου πάλι την επόμενη σεζόν. Η κλήρωση του οποίου θα γίνει 17 Ιουνίου, σε καμιά 15 μέρε δηλαδή που λέει ο λόγο. Ο Πάκο βρίσκεται στο γκρουπ των ισχυρών και δεν θα αντιμετωπίσει τη Μπενφίκα, Φένετ Βάρο ή την ομάδα που θα αποκλείσει στον πρώτο προγραμματικό γύρο. Βικτόρια Πλουζέν, Μίτιλαντ, Άντερλαχτ και Καραμπάχ ή την ομάδα που θα την αποκλείσει στον πρώτο προγραμματικό γύρο. Αλλά και την Μακάμπι Τελαβίβ που κέρδισε με ανατροπή χθε τη Χάμπολ Μπερσεβά. Στον τελικό του κυπέλου Ισραήλ. Η εξέλιξη αυτή, ότι δηλαδή η Μακάμπι Τελαβίβ μπήκε στους δυνατούς, έστειλε τη Δυναμό Κιέβου, που είναι επικίνδυνη πάντα σε κάθε περίπτωση, στους αδύνατους, ή την ομάδα που θα αποκλείσει τον πρώτο κομματικό γύρο.
2: Για πέσει ουδέτερο όμως, εντάξει.
1: Πέσει ουδέτερο, ναι, αλλά παίζουν πατριωτικά όπου και να παίζουν. Ναι.
2: Δεν πήρα. Α, σας πάμε μια Βουδαπέστη τώρα καλοκαιριάτικα.
1: Κάτι Πολωνία, κάτι τέτοια παίζουν οι.
2: Πώς θα πέσει, πέσει.
1: Έχουν παίξει πολλά και διάφορα. Και Πολωνία έχουν παίξει τώρα και η Σαχτάρ και η Δυναμό Κιέβου. Αλλά τώρα αυτό νομίζω παίζει και ανάλογα με την εποχή.
2: Ποιες είναι, Φώτη?
1: Λοιπόν, δεν είναι σημαντικό. Είπαμε ποιες δεν είναι, ποιες γλιτώνεις. Η εξέλιξη λοιπόν αυτή. Δηλαδή η Μακάμπι μπήκε στους δυνατούς, έστειλε Δυναμό Κιέβου στους αδύνατους, την ομάδα που θα την αποκλείσει στον πρώτο προγραμματικό γύρο και καταπέκτασε απέναντι από τον ΠΑΟΚ. Εκεί όπου βρίσκονται και θα βρεθούν η Μπεσίκτας, η Τβέντε. Η Χάιντουκ Σπλίτ, η ομάδα που θα την αποκλείσει από τον πρώτο προκριματικό, η Τρόμσο, η Σεν Γκάλεν, η Χάμαρμπι και η Τσέσκα Σόφιας. Πώς κατάφερες να έχεις υποψήφια την Μπεσίκτας, που καλά εντάξει έχει κάνει γκέλες και γκέλες, αλλά πώς είναι αδύναμη η Μπεσίκτας στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Τι καταφέραν τα παιδιά μας με εκείνο το χίπι τον Παναθηναϊκό στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου.
1: Ναι.
2: Θα το συναντάμε όλο το καλοκαίρι.
1: Κοίτα, η Μπεσίκτας θα είναι δύσκολη. Τβέντε δεν θα είναι.
2: Δεν έχουμε περάσει πολλέ ποτέ Ολλανδού.
1: Ναι, Χάιντουκ Σπλίτ, του έχει βρει την άκρη, δεν ξέρω κτλ. Του περνά εύκολα. Τρόμσο θα είναι δύσκολο. Ναι,
2: μακριά.
1: Γιατί θα είναι. Μακριά. Θα έχει μάτσει πρωταθλήματο στα πόδια τη.
2: Δεν είναι αυτό. Δεν θα τα δει, ξέρει που το Τρόμσο.
1: Ξέρω.
2: Για δει το χάρτη λίγο.
1: Στου διάλογου τη μάνα. Σεν Γκάλεν. Εντάξει, παλεύεται. Χάμαρμπι θα έχει αγωνιστικό ρυθμό. Τσέσκα Σόφια, αυτή είχε αποκλείσει. Όλο ξεχνάω πια.
2: Όχι.
1: Ποια ήταν?
2: Λεύσκη.
1: Μα αποκλείσει και η Τσέσκα.
2: Δεν θα είμαι σε αυτή την κατάσταση που ήμουν τότε. Ναι.
1: τι τραβάμε. Η ομάδα που θα αποκλείσει το. Άρα είναι δύσκολο. Εδώ είναι το.
2: Έχει και δύσκολε επιλογέ. Φώτη. Τη Λεύσκη δεν θα κλάψουμε, αν την πετύχουμε, ναι.
1: Δεν παίζεται με τη Λεύσκη. Με την Τσέσκα.
2: Την Τσέσκα, τέλο πάντων, ναι.
1: Ναι. Αλλά
2: επίσης δεν θα κλάψουμε αν πετύχουμε τη Τρόμψου. Δηλαδή είναι 50-50 είναι. Ούτε τη Σεγκάλεν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά περίμενα κάτι πιο. Νομίζω όμως ότι έτσι όπως είναι το σύστημα των κληρώσεων, ότι είναι πιθανό στον τρίτο προκριματικό μετά να είναι
2: πιο εύκολος
1: ο αντίπαλος. Ναι. Έτσι μπορεί να είναι. Σε ό,τι αφορά τις μοναδικές εκκρεμότητες, δηλαδή τις ομάδες που βρίσκονται στο μετέχνη μεταξύ των δύο γκρουπ, αυτές είναι η Σέριφ Τιρασπόλ, η ομάδα που θα. Αυτό είναι το ξέρεις, έτσι. Το ταξίδι στη Σοβιετική Ένωση. Τιρασπόλ. Η ομάδα που ήταν αποκλείσει στον πρώτο προγραμματικό γύρο και ο νικητής του Κυπριακού Κυπέλου Απόλλων Λεμεσού Πάφος. Μάλιστα. Πιο συγκεκριμένα, εφόσον η Πάφος στηφθεί κυπελούχος Κύπρου, τότε θα βρεθεί στον κρούπ των ισχυρών. Και έτσι απέναντι από τον ΠΑΟΚ θα βρεθεί ο νικητής του ζευγαριού της Σερίφ Τιρασπόλ. Ενώ σε περίπτωση που το κατακτήσει ο Απόλλων Λεμεσού, τότε θα βρεθεί στους ανίσχυρους και θα είναι πιθανός αντίπαλος. Με Απόλλων Λεμεσού, τι να πας να κάνεις. Και τα λοιπά.
2: Διακοπές. Ένα τριμεράκι. Ξέρεις τι ωραία θάλασσα θα έχει εκείνη την περίοδο. Ο Λεμεσός έχει και.
1: Το βλέπεις ότι θα παίξεις με την Μπεσίκτας, έτσι. Γιατί αυτή η κλήρωση είναι σαν να έχει γίνει ήδη.
2: Δεν νομίζω.
1: Όχι, λες. Θα είσαι τυχερός. Okay.
2: Αν και έχω την προϊστορία, αλλά δεν θα.
1: Έχεις, ναι. Και δεν είναι και κανένα. Ναι, η Μπεσίκτας είναι. Σου λέω.
2: Καλά, η Μπεσίκτας μπορεί να ρίξει 200 εκατομμύρια μεταγραφές.
1: Μπορεί να ρίξει και 500, αλλά το θέμα δεν κάνει ομάδα. Κτλ. Λουτσέσκου, έτσι τραυματίστηκε ο Ζίφκοβιτς. Το είπε σε συνέντευξη. Έτσι, τι έγινε. Για...
2: Έπεσε ποδοφόρη, έφυγε ο Γάντζος από το φιλέ, πήγε, χτύπησε ένα τζάμι και πήγε, καρφώθηκε στο πόδι του. Δηλαδή αυτά μόνο σε εμάς μπορεί να γίνουν.
1: Όπως γιατί στις ταινίες έγινε, δηλαδή που φεύγει ένας σε κάτι κομμωδής, ντάγκ, ντάγκ, ντάγκ.
2: Δηλαδή όταν έλεγα εγώ το χειμώνα, δεν θέλω να πω πώς τραυματίστηκε ο Ζίφκοβιτς.
1: Ναι.
2: Ήταν αυτός ήταν ο λόγος. Δηλαδή, τι να κάτσω να πω. Αυτό θα το επιχειρήσεις 9.000 φορές ακόμα, δεν θα γίνει.
1: Και πώς έγινε, συγγνώμη, έφυγε ο Γάντσος από το ποδοβολή. Φοβερό, ναι. Δηλαδή, πραγματικά είναι...
2: Χτύπησε στο τζάμι.
1: Εδώ λέει άλλο, ναι, εδώ λέει πριν τον αγώνα με τον Μπλουμ, υπήρχε αγώνας ποδοβολή, ο Ζίφκοβιτς έστειλε την μπάλα στο παράθυρο, το παράθυρο έσπασε, ένα μεγάλο κομμάτι αναπήδησε 3 μέτρα και του έκοψε τον μη και έμεινε έξω από 2,5 μήνες. Πραγματικά απίστευτο, έτσι προς το... Όπως...
2: Δεν καταλάβεις γιατί χρόνια μιλάμε τώρα, εντάξει.
1: Για το ΜΕΙΤΕ είπε ο καλύτερος λέει παίκτης στις αμυντικές μεταβάσεις, στη δύναμη, στο ποδοσφαιρικό μυαλό, στην προσωπικότητα.
2: Για μένα από τους κορυφαίους χάφτη, μαζί με τον Πινέδα είναι οι δύο κορυφαίοι χάφτη στην Ελλάδα.
1: Έπαιξε,
2: άλλο
1: λέει,
2: στυλ.
1: Έπαιζε
2: άλλο
1: και ξαναέπαιξε με πόνο στο ισχύο. Ναι. Και πολλά και διάφορα από αυτά.
2: Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε απάντηση τι γίνεται με το ΜΕΙΤΕ. Η μοναδική απάντηση που έχω, ξέρω εγώ, και έχει μία βάση, είναι ότι δεν θα πάει για επέμβαση.
1: Στο ισχυρό.
2: Δεν θα πάει για επέμβαση, ναι.
1: Okay.
2: Ότι θα πάει συντηρητικά με θεραπείες.
1: Φοβούνται την επέμβαση και ο δικός μας ο Χόγκλα δεν ήθελε να κάνει επέμβαση, να δούμε πώς θα πάει.
2: Χόγκλα μπορεί να είναι και 52 χρονών Φώτη. Λογικό είναι σε αυτήν την ηλικία.
1: Γιατί, ο ΜΕΙΤΕ τι είναι, τζόβενο δηλαδή.
2: 32 είναι.
1: Δεν φαίνεται τόσο μεγάλο, όχι, δεν είναι ο Χόγκλα, νομίζω. Πρέπει να είναι εκεί στο όριο.
2: Στο ποιο όριο?
1: Τον 30.
2: Στην ταξιδιώτηση.
1: Κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Δεν ξέρω. Με βαρέα και ανθική γυμνά στα 62 βγαίνουν. Διάβαζα σήμερα κάτι για νοσηλεύτες και τα λοιπά. Στη σύνταξη. Μάλιστα. Τι άλλο είπε ο Λουτσέσκου σε αυτή την τέτοια.
2: Δεν τη διάβασα.
1: Δεν είπε κάτι.
2: Δεν έτσι. Νομίζω να είπε κάτι που δεν το ήξερε.
1: Ναι. Για μας έχεις καμιά πληροφόρηση, τίποτα.
2: Εσάς θα τα έχω πει.
1: Πού παίζει ο Μπράντον? Απόλλων Λεμεσού. Εντάξει, αυτό θα παιχτεί. 100%. Φραγμένο λέει το anytime Μπράντον. Κλαίω. Για πες και ναι, τι βλέπεις? Μεταγραφές, κανένα όνομα,
2: τι
1: τίποτα έχεις?
2: Ναι. Όχι, θα πέσει το μπάζετ δραματικά.
1: Δραματικά τι εννοείς? Το δραματικά είναι κάτι το οποίο άλλο είναι δραματικό για μένα, άλλο είναι δραματικό για σένα. Δεν ξέρω, δηλαδή, αν
2: δεν θα πας σε συμβόλαιο 700-800.000.
1: Μα ό,τι συμβόλαιο τέτοιο μεγάλο έκανε δεν πολύ έπιασε, είναι η αλήθεια.
2: Θα λυθεί συμβόλαιο ποδοσφαιριστή κοινής συνενέσης σήμερα.
1: Σήμερα θα λυθεί συμβόλαιο? Ναι. Κοινή συνενέση.
2: Δεν θέλω να πω όνομα, έχω δεσμευτεί να μην το πω.
1: Το όνομα, κοινή σε ποιον δεσμεύτηκες? Ναι.
2: Δεσμεύτηκα, δεν φίλε, να μην πω τίποτα.
1: Εντάξει, okay. Επιθετικός.
2: Δεν μπορώ να πω.
1: Δεν μπορεί να πει. Δεν μπορεί να πει.
2: Και γενικά ετοιμάσου για...
1: Βαμμένο ξανθό μαλλί είχε τελευταία.
2: Για ομάδα προπονητή.
1: Τι εννοείς?
2: Δύο Γρηγορίου θα πάρει.
1: Τι
2: θα προσπαθήσει να κάνει ομάδα με μικρότερα συμβόλαια.
1: Εντάξει, είναι οκ.
2: 300.000, 350.000.
1: Εγώ σου λέω, θα είναι μια ομάδα, ναι, φτηνή από ό,τι καταλαβαίνω. Θα έχει τακτικά κάποιες αρχές, γιατί ο Γρηγορίου πάντα έχουν η ομάδα του κάποια. Αλλά εκεί, μια δηλαδή, λίγα πράγματα. Έτσι το καταλαβαίνω.
2: Ποντάρει στο γεγονός ότι ο Λεβαδιακός
1: 15 μεταγραφές θα πρέπει να γίνουν πάλι. Έτσι, εκ των πραγμάτων.
2: Νομίζω δεν θα κάνει τόσες μεταγραφές.
1: Και ποιος, κάποιοι ώρα παίζουν.
2: Θα ανεβάσει κανένα παιδάκι από την ΚΑΠΑ 19.
1: Ναι.
2: Κάνα δύο, το δεκαράκι σίγουρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία, και ένα στόπερ νομίζω.
1: Τον Γκάμτσι.
2: Κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
2: Δεν συγκρατώ ονόματα.
1: Δεν μπορεί. Ε. Ναι. Έχει ένα σκύλο εκεί κάπου που καυγίζει.
2: Απέναντι, ένα στόπερ δεν είχαμε.
1: Ναι, οκ. Okay.
2: Δεν είχαμε.
1: Γιατί ακούω ένα σκύλο και λέω. Έχω...
2: Δεν είχαμε, τώρα εμφανίστηκε.
1: Τι εννοεί, σήμερα εμφανίστηκε αυτό ο σκύλο απέναντι στο μπαλκόνι.
2: Ναι. Ναι. Ένα νευρικό σκύλο, ναι.
1: Μάλιστα. Okay. Τον έχω στο μπαλκόνι, δηλαδή. Μπορεί να ζεσταίνεται το.
2: Δεν ξέρω που τον έχω και θα καλέσω μια φιλοσοφική σε κάποια φάση.
1: Ναι, alright.
2: Και δηλαδή... Αυτά θα κάνετε.
1: Ναι. Θα γίνουν 10 μεταγραφές, θα γίνουν σίγουρα πάντως.
2: Εντάξει, το 10. Οκ, okay, ναι.
1: Μα δεν θα έχει. Τρεις στόπερ πρέπει να πάρει και τα λοιπά. Ναι.
2: Ναι, αλλά καλή επίθεση είσαι.
1: Βέβαια.
2: Θα πάρει τρεις. Θα πάρει δύο.
1: Με τους επιθετικούς θα κάνει.
2: Έχεις βγάλει σεζόν με δύο στόπερ, Φώτη.
1: Σε μένα το λες.
2: Ναι. Σε εσένα το λέω γιατί μάλλον το ξέχασες.
1: Τώρα η φετινή. Μένα.
2: Θα πάρεις τρία στόπερ.
1: Με το Φαμπιάνο μόνο την έβγαλα τη χρονιά. Αλλά ήταν όλοι. Δηλαδή ήταν ο Ρόουζ, ο Σούντμπεργκ και τα λοιπά που δεν.
2: Ο Ρόουζ το συμβόλαιο έληξε.
1: Έληξε το Ρόουζ συμβόλαιο, ναι. Θα πάει στην Καλαμάτα μας θα πάει. Ναι. Με τους τρεις επιθετικούς, τι σου είπε ότι θα κάνει, που είναι και τα τρία του ενός εκατομμυρίου.
2: Δεν νομίζω να είναι του ενός εκατομμυρίου.
1: Ο Μωρόν πόσα παίρνει, ρε Σταύρο, δηλαδή, τι σύμβολο έχει το χρόνο.
2: Ο Μωρόν θα ψάξει το να τον διώξει.
1: Ωραία. Ο Καντεβέρ, τι σύμβολο πιστεύει ότι έχει.
2: Καντεβέρ πιο κάτω είναι.
1: Πόσο πιο κάτω είναι, δηλαδή, στα 500 πιστεύει. Καντεβέρε, καλά. Ο Κουαμέ.
2: Ο Κουαμέ νομίζω έχει ένα ειδικό καθεστώ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τι καθεστώ είναι αυτό του Κουαμέ, δηλαδή, που είναι ειδικό κιόλα.
2: Δεν είναι και πολύ.
1: Δικό μου, τι είμαι. Μάλιστα.
2: Καλά, τον Γκουαμέ μπορεί να τον κρατήσει.
1: Να κρατήσει, ναι, τον Γκουαμέ. Mm. Για να δούμε. Να δούμε, θα ανακοινωθεί που είπες και ο παίκτης ο οποίος θα λυθεί κινήσει είναι ναι, στο συμβόλαιο. Όλοι υποψιάζονται ποιο είναι, αλλά τώρα μην μπαίνουμε σε διαδικασίες. Mm. Πηγαίνει το μυαλό σε πολλούς και να δούμε τι θα γίνει. Ο Ηρακλής πάντως τσούκου τσούκου μας πήρε τον τερματοφύλακα. Τσάκα τσάκα, μας πήρε τον... Ναι, μας πήρε τον υπεύθυνο μάρκετινγκ χθες το βράδυ.
2: Υπεύθυνο μάρκετινγκ.
1: Είχαμε, ναι, και έκανε και δουλίτσα.
2: Στήλας ήτανε.
1: Όσο μπορούσε, τέλος πάντων. Όχι, ρε. Κάτι γιατί δεν νομίζω ότι μπορώ να τους ταυτοποιήσω κι εγώ με το όνομά τους όλους. Μισό για να σου δώσω την... Ψάχνουμε πάντως και μάρκετινγκ εκτός από παίχτες πλέον.
2: Δεν θα βρείτε.
1: Και εγώ έτσι νομίζω. Συγγνώμη που γελάω, ναι. Αλλά και ο τρόπος που το είπες πραγματικά αποτυπώνει την απάντηση. Δεν θα
2: είναι
1: βρείτε.
2: Είναι και μια θέση που. Εντάξει, δηλαδή. Έχει βελάξει η αγορά, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Ναι. Εκ των πραγμάτων, έτσι. Γελά μου, ρε, τώρα όταν δεν μπορώ να βρω κάτι, πώς την ψωνίζω, ρε παιδί μου, τώρα εδώ, να μην θυμάμαι το όνομα του ανθρώπου, να μην θυμάμαστε ονόματα γενικώς.
2: Το στήλα είχατε, ρε, που τον είχατε πάρει από την Κάιδη Πάοκ.
1: Όχι, ρε, δεν είχαμε το στήλα τώρα. Τώρα ρε, γίνεται Άρης FC, για να δούμε τι θα μας βγάλει official. Και δεν βοηθάει και ένας, έτσι, ανακοίνωση πάει Άρης, εδώ και τα λοιπά. Ο Δημήτρης Σκετάκης.
2: Δεν τον ξέρω τον κύριο, ναι. Τον αδικό.
1: Και πήγε στον Ηράκλειο, τον ανακοίνωσε.
2: Έχετε μπιφ με τον Ηράκλειο, αν κατάλαβα καλά.
1: Μπακ, δεν βλέπω κανένα μπιφ. Ελεύθερα πήγανε, δεν τους υποχρέωσε κανείς να πάνε. Και ο Θανασιάδης και ο
2: ψηρίζει
1: και ο Σκετάκης ψηρίζει, ναι, τσούκου τσούκου ψηρίζει.
2: Ναι, αυτό λέω, βλέπω ένα μπιφ.
1: Πήρε Μπασινά Μανατίδη, δύο στελέχη.
2: Προπονητή κανονικό.
1: Πήρε προπονητή Ιταλό.
2: Θα σου ρίχνει 10 πόντους στο τέλος ο Ηρακλής.
1: Έτσι όπως είμαστε αυτή τη στιγμή, τι να σου πω. Τουλάχιστον δείχνει μια προσπάθεια να οργανωθεί. Με Αμανατίδη, με Μπασινά, γιατί ο Μπασινάς είναι και σοβαρό παιδί κιόλας, έτσι. Ο Αμανατίδης είναι σοβαρό παιδί. Ο προπονητής είναι σοβαρός. Πάρα πολύ. Θα φέρει και τους δικούς του. Λένε κάτι τρέλες, κάτι Ινσίνια, κάτι τέτοια, Καβάνη και τα λοιπά, ότι μπορεί να φέρει.
2: Καβάνη πόσο χρόνο είναι.
1: 40, ξέρω εγώ, στους λιγότερους φέρεται. Το Ινσίνιε είναι πολύ καλή περίπτωση. Εξαιρετική περίπτωση, τέλος πάντων, έτσι. Αλλά ο Ισίνια έπαιζε Ηνωμένες Πολιτείες, MLS, σταμάτησε, πήγε Πεσκάρα που ήταν Β' Ιταλία τον Γενάρη, τον κούραρε, έπαιξε κάποια παιχνίδια, έπαιξε Γ' Εθνική η Πεσκάρα και νομίζω ότι θα πάει κάπου αλλού. Η Πεσκάρα πάντως είναι η ομάδα, η γενετηρά του, τέλος πάντων. Έτσι.
2: Την έδειξε και φεύγει δηλαδή.
1: Ήταν δύσκολο. Ήταν δύσκολο έτσι κι αλλιώς. Και ο Παναθηναϊκός πήρε τον Νίστρουμπ. Μπορεί να τον μάθουμε να τον λέμε γι' αυτό, να παίξω. Ναι. Ο οποίος φυσιογνωμικά δεν στον μια. Τον έχεις κάπου. Φωτογραφία. Ποιον σου θυμίζει.
2: Κανέναν. Τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού μου θυμίζει.
1: Δεν θυμίζει Τομ Χάρντι. Δεν στον άλλο, σε παρακαλώ πολύ.
2: Σιγά μη μου θυμίζει και Κουεντίν Ταραντίνο.
1: Κάτσε να στο στείλω. Περίμενε. Κάτσε να στο στείλω τη φωτογραφία τώρα, επειδή βαριέμαι.
2: Καλά, και εγώ σε κάποιες πλήψεις είμαι ίδιος ο Μπραν Πιτ. Ναι. Εντάξει, ναι.
1: Εγώ αυτόν τον προπονητή τον βλέπω ίδιο. Με τον. Τέτοιον. Τον πρώην πρωταγωνιστή του Μόμπλαντ, τον Τομ Χάρντι, ο οποίος κατάφερε και απολύθηκε από το Μόμπλαντ. Δηλαδή η σειρά που ήταν γραμμένη πάνω του. Απολύθηκε. Δεν πήγαινε, λέει, στα γυρίσματα, πήγαινε αργά, έλεγε άλλα λόγια από αυτά που έγραφε το σενάριο, αγανάκτησε την Μίρεν και τον Βόρσμαν και τα λοιπά και τους υπόλοιπους και απολύθηκε.
2: Σας είδα το ντοκιμαντέρ Βίνι Τζόνς, κλάμα, εντάξει.
1: Καλό, ναι.
2: Κλάμα.
1: Θέλω να δω.
2: Μας θυμίζει μια εποχή.
1: Θέλω να δω του Ντομενέκ το. Είναι δηλαδή το.
2: Άστο, εκεί είναι. Του Βίνι Τζόνς έχει πλάκα.
1: Ναι.
2: Γιατί μιλάμε για κοπρόσκυλο τώρα, δεν μιλάμε για.
1: Δείχνει μόνο το ποδόσφαιρο και τα κινηματογραφικά μετά και τα.
2: Πώς συνδέθηκε, πώς σταμάτησε. Το ποδόσφαιρο σταμάτησε.
1: Ναι.
2: Όταν γύρισε τις δύο καπνισμένες σκάνες.
1: Ήταν ενεργεία όταν ήταν, ναι, οι καπνισμένες σκάνες, ναι. Mm-hmm. Χούφτωνε έτσι, αβέρτα. Χούφτωνε δεξιά και αριστερά. Μια χαρά. Το Φούντα θα τον πάρουμε, να γίνει το Άρη με Φούντα.
2: Δεν ξέρω αν θα πάρει το Φούντα, ότι θα ξεκινήσετε τη χρήση.
1: Είναι σίγουρο κάποια στιγμή, ναι. Okay. Το ακούω και είναι, φυσικά αποδοκιμάζουμε δηλαδή αυτό το.
2: Εννοείται, ναι, κατά πλάκα.
1: Με τίποτα. Αλλά δείγμα ότι το μπάτζ θα είναι πραγματικά χαμηλό και ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά γενικότερα.
2: Να φαίνεται επενδυτή. Δεν το πήξε τον Καρύπη, επειδή όλη τη χρονιά έρχεται επενδυτή και έρχεται επενδυτή. Πού είναι επενδυτή,
1: δεν έχει υπάρχει.
2: Δισεκατομμυριούχο, τρισεκατομμυριούχο, αυτά δεν λέγατε όλη τη χρονιά.
1: Επενδυτή δεν υπάρχει, αλλά και τι είναι κακό να θέλει ο κόσμο του Άρη κάτι καλύτερο από το.
2: Μου έρχεται, λέγανε. Έρχεται το τάδε, έρχεται το δίνα, αυτά λέγατε.
1: Μια αστοχία υπήρξε εδώ στο.
2: Τι αστοχία, δεν πετύχατε ελέφαντα στα δύο μέτρα.
1: Ισχύει, ναι, εντάξει. Okay.
2: Ναι, δηλαδή. Αλλά έξω από το χώρο, όλοι λένε τι παπαριέ του, εντάξει.
1: Ναι, δεν
2: είναι καταστροφικό για τις ομάδες αυτό το πράγμα. Άσε που είναι συχαμένο να το κάνεις. Δηλαδή,
1: για ποιο πράγμα τώρα λες.
2: Αυτό το πράγμα, να δημιουργήσει ένα κλίμα το οποίο δεν είναι ρεαλιστικό. Και μετά να αναρωτιέσαι.

0: δημιουργείς ένα κλίμα το οποίο δεν είναι ρεαλιστικό. Και μετά να αναρωτιέσαι γιατί, ξέρω εγώ, γίνεται στραβή.
1: Και σε πολύ πολύ λίγο, αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι. Δηλαδή, αν και θα πρέπει κάποτε να επικοινωνηθεί από τους υπευθύνους το τι σκοπεύουν να κάνουν την τωρινή, τη φετινή σεζόν κτλ. Τέλος πάντων, είναι μια πικραμένη ιστορία γενικότερα το ποδόσφαιρο του Άρη. Φλάς ακούτε, 99,4, είναι η πίπα της Ειρήνης, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12. Μην ξεχνάτε ότι για όλους εσάς που ψάχνετε αυτοκίνητο και να μην μπαίνετε, ξέρω εγώ, στην ουρά μαζί με τους υπόλοιπους, προφανώς η λύση μπορεί να βρεθεί πολύ κοντά σας εδώ στην Θεσσαλονίκη ή λίγο έξω από την Θεσσαλονίκη. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, στη Γιαννήρης Automobility, και μπορείτε να βρείτε τα δύο καινούργια μοντέλα της Geely, η οποία ειδικεύεται στα αυτοκίνητα τελευταίας τεχνολογίας. Μπορείτε να πάτε να τα δείτε, να κάνετε την επιλογή σας στη Γιαννήρης Automobility, προφανώς, και μπορείτε να βρείτε και μεταχειρισμένα, για όσους δεν θέλετε και τόσο πολύ τελευταία τεχνολογία, όπως είναι τα δύο μοντέλα Geely, το Starray EMI και το EX5. Ό,τι διαλέξετε πάντως από τη Γιαννήρης Automobility θα το βρείτε στις καλύτερες τιμές. Θα το βρείτε με ευνοϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και γενικότερα όποια και αν είναι η απαίτησή σας, όποια και αν είναι η ανάγκη σας όσον αφορά τα αυτοκίνητα, θα καλυφθεί στο 100% στην Γιαννήρης Automobility. Πάμε για το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Plus 99,4.
1: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
2: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
4: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
5: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
6: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
7: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
8: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
7: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο και για την σημερινή Πίπα της Ειρήνης στον Flash 99,4. Είπαμε έτσι λίγο πάνω κάτω τι γίνεται και στον ποδοσφαιρικό Άρη που δεν κουνιέται και ιδιαίτερο φίλο. Δηλαδή η τελευταία εξέλιξη ήταν η ανανέωση συμβολίου με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Τώρα από εκεί πέρα για παίχτες και τα λοιπά. Το κλίμα το οποίο περνάει στους συνομιλητές τους η ιδιοκτησία είναι ότι θα κάνει περικοπές στο budget, ότι θα παρατάξει low budget ομάδα. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, το low budget είναι μια έννοια που δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Δεν ξέρω, low budget είναι κάτι για τον έναν και κάτι διαφορετικό για τον άλλον. Αυτό πάντως φέρεται ότι είναι το πλάνο.

Αλλά γενικά δεν μπορείς να είσαι και πολύ σίγουρος, δηλαδή να βγάλεις ένα συμπέρασμα, ρε παιδί μου. Είναι, η ιδιοκτησία είναι απρόβλεπτη, το έχει δείξει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Δηλαδή εκεί που λέει μειωμένο budget μπορεί να φέρει, ξέρω εγώ, κανέναν παίχτη με 5 εκατομμύρια που λέει ο λόγος, λέω τώρα, το λέω και κάθε υπερβολή. Αλλά φαίνεται ότι το έχει αποφασίσει αυτή τη φορά. Παραλαμβάνω αυτά τουλάχιστον λέει στους ανθρώπους με τους οποίους συνομιλεί, ότι θα πέσει το budget, ότι τα μεγάλα συμβόλαια θα αποτελέσουν παρελθόν.

πολλές φορές το budget ανέβαινε για ανούσιο, έτσι, δηλαδή χωρίς να υπάρχει κάτι, μια ουσία συγκεκριμένη, τέλος πάντων, να μην γίνει κάτι, δηλαδή, που θα βοηθήσει το αγωνιστικό στο 100%. Το budget ανέβαινε για εντυπώσεις, έτσι, με Μίτρογλου, ξέρω εγώ, με Ζερβινιό, με τέτοιες περιπτώσεις παικτών. Που δεν πρόσφεραν και πάρα πολλά. Και το μπάσκετ είναι αυτό το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα σώσει τον κόσμο, θα σώσει τους Αριανούς, τους φίλους του Άρη την επόμενη χρονιά. Είπαμε, όποια μέρα περνάει

και δεν πηγαίνει ο Σπάνουλ σε κάποια ομάδα, αναζωπηρώνονται οι ελπίδες για να έρθει στον Άρη. Είναι μια δύσκολη, έτσι, εξ αρχής περίπτωση. Καταρχάς μιλάμε για έναν προπονητή, τον Σπανούλη, ο οποίος πέρσι πήγε στο Final Four, έτσι, και πήγε στον τελικό με τη Μονακό. Άρα το επίπεδο του είναι επίπεδο Ευρωλίγκας, κατά πάσα πιθανότητα για ομάδα που θέλει να πάει και στο Final Four. Οπότε αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει ο Άρης. Spiritually blind, 100 years we leave behind. 100 years behind enemy lines. 100 years behind the times. Είχε προτάσει προφανώς από ομάδες στην Ευρωλίγκα, τα διαβάσαμε, τα ακούσαμε. Είναι οι δύο ομάδες από το Βελιγράδι που τον προσέγγισαν, ειδικά ο Ερυθρός Αστέρας. Είναι η Ντουμπάι, η οποία είναι και το νούμερο ένα project όσον αφορά στο πώς να εξοδεύει χρήματα στην Ευρωλίγκα.

δεν καλύπτουν τα θέλω του Σπανούλη αυτές οι περιπτώσεις των ομάδων που ανέφερα. Αν ήθελα να πάει στην Ευρωλίγκα, θα ήταν σε μια ομάδα που θα ήθελε να είχε σαν στόχο να πάει στο Final Four, όπως το έκανε με την Μονακό. Ούτε η Μπαρτσελόνα νομίζω ότι τον ικανοποιεί. Ναι, έχουμε μια εικόνα Μπαρτσελόνα, τεράστιο όνομα κτλ. Αλλά δεν. Behind enemy lines, 100 years behind the times. Δεν εμπνέει, τέλος πάντων, η λειτουργία του όσον αφορά το μπάσκετ. Δεν εμπνέει, τουλάχιστον το Σπανούλι. Μπορεί κάποιον άλλον προπονητή προφανώς και να τον εμπνέει.

Οπότε τι μένει, είναι ο Άρης, τον οποίο το ακούει, το ακούει ζεστά. Δεν είναι δηλαδή, είναι EuroCup έτσι, αυτό είναι το μεγάλο μειονέκτημα, αλλά είναι και ένα project στο οποίο του καλύπτει το budget που θέλει, έτσι, για την επόμενη χρονιά. Δηλαδή ο Σιάο και ο Ζήσης, γιατί ο Ζήσης το τρέχει όλο αυτό το θέμα, είναι το προσωπικό στίγμα του Νίκου Ζήση, αυτή η περίπτωση του Σπανούλη. Ο Ζήσης, ο οποίος κρίθηκε πολύ αυστηρά, εγώ θα πω ότι έκανε μια μισή αποτυχημένη επιλογή στο θέμα προπονητή, αλλά είναι μέσα στο κόλπο αυτό το πράγμα, είναι μέσα στο παιχνίδι. Και το αποτυχημένη ενδεχομένως να μην είναι και κατάλληλη λέξη, μπορεί δηλαδή να περιγράψει την κατάσταση. Δεν βγήκε η επιλογή του Κάρατζιτς. Ο Μίλισιτς βελτίωσε την ομάδα, προφανώς δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Με τον Κάρατζιτς, αλλά και αυτός έδωσε την εντύπωση ότι δεν μπορεί να είναι ένας προπονητής ο οποίος θα ηγηθεί μιας προσπάθειας, αυτό που θέλει να κάνει ο Άρης του χρόνου, δηλαδή να είναι μέσα στις ομάδες που θα διεκδικήσουν με αξιώσεις, που θα έχει σαν στόχο την κατάκτηση του EuroCup. Άρα ο Μίλης θα αποτελέσει παρελθόν, και αυτό που έχει έτσι δημοσιοποιηθεί είναι ότι υπάρχουν δύο πλάνα, δύο δρόμοι, δύο budget. Ένα περιλαμβάνει την δύσκολη περίπτωση του Σπανούλη, την οποία την ψήνει ο Νίκος ο Ζήσης.

Και η δεύτερη περίπτωση με έναν ξένο προπονητή, ο οποίος θα έχει ένα budget το οποίο θα είναι αυξημένο συγκριτικά με την περσινή περίοδο. Αλλά δεν θα φτάνει αυτό το budget, τα επίπεδα που θα φτάσει εάν συμφωνήσει ο Άρης με τον Σπανούλη. Αυτά είναι τα δεδομένα. Για μένα ο Σπανούλης έχει στο μυαλό του, νομίζω, δύο πράγματα, δύο καταστάσεις. Μία είναι να έρθει στον Άρη, αυτό που θέλουμε όλοι, αυτό που θα αλλάξει επίπεδο, θα αλλάξει ισορροπίες στο μπάσκετ. Ο Άρης με τον Σπανούλη

θα είναι μια κίνηση σίγουρα που θα διαφοροποιήσει τα πράγματα. Μακάρι, πραγματικά μακάρι, θα είναι κάτι το οποίο θα ενισχύσει. Συνολικά το άθλημα και θα ευνοήσει και πάρα πολύ τον Άρη, έτσι. Και με δεδομένο αυτό που περιγράψαμε, τι ψήνεται και το τι γίνεται, τι πάει να, πώς θα κινηθεί μάλλον στο ποδόσφαιρο η διοκτησία. Καταλαβαίνουμε ότι το μπάσκετ είναι πάρα πολύ πιθανό, είναι το πιθανότερο θα έλεγα να αποτελέσει την ελπίδα διάκριση, έτσι. Και διάκριση άμα έρθει ο Σπανούλης με πολύ καλές προοπτικές, με πολύ καλό κλίμα, με όραμα, με

με αυτή την κατάσταση στο ποδόσφαιρο να ήταν παρόμοια τα δεδομένα και στην ΚΑΕ. Ευτυχώς ήρθε ο ΣΥΑΟ και έδωσε αυτό το όραμα, αυτή την προοπτική, αυτή την οργάνωση, γιατί δεν πετάει λεφτά στο βρόντο χωρίς συγκεκριμένο πλάνο. Οπότε ένα χρόνο μετά, δηλαδή πέρσι, ας πούμε τώρα παίρνει ο Άρης έναν προπονητή ή μπορεί να πάρει, ή κυνηγάει ή έχει ελπίδες ή το κυνηγάει πάρα πολύ ζεστά ο general manager, ο Ζήσης και ο Σιάο, του δίνει τα χρήματα, κάντο, αξίζει τα λεφτά που θα θυσιάσουμε άμα έρθει ο Σπανούλης. Πέρσι το καιρό, άμα το λέγαμε αυτό το πράγμα, ότι μπορεί ο Σπανούλης να γίνει προπονητής στον Άρη, θα ήταν οι πιθανότητες ίδιες με το να λέγαμε ότι θα είναι προπονητής ο ποδόσφαιρο Αρτέτα. Έτσι, κάπως έτσι θα ήταν τα πράγματα. Κατά αντιστοιχία, δηλαδή ο Σπανούλης είναι ο Αρτέτα στο μπάσκετ. Έτσι, έχει πάει Final Four, έχει πάει τελικό στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση κτλ. Και φτάνει σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το σημείο ο Άρης, μέσω του Ζήση, μέσω του Σιάου πάνω απ' όλα, γιατί από μόνος του και ο Ζήσης, ναι μεν, ήταν αυτός ο οποίος υλοποίησε όλο αυτό το πλάνο, το παρουσίασε στο Σιάου, το αποδέχτηκε ο Σιάου ότι αξίζει να το κυνηγήσει αυτό το πράγμα. Άμα έχεις λεφτά, έχεις και ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις, μπορείς να πετύχεις υψηλούς στόχους, έτσι. Αλλιώς βράζεις στο ζουμί σου. Λοιπόν, είπαμε για τον τελικό του Conference League. Θα γίνει σήμερα το βράδυ, ανάμεσα στην Crystal Palace και τη Ράγιο Βαγεκάνο. Κατά αντιστοιχία, Crystal Palace τερμάτισε πιο χαμηλά από τη Ράγιο Βαγεκάνο στο πρωτάθλημα, στην Premier League. Αλλά τώρα μιλάμε για πρωτάθλημα υψηλών απαιτήσεων, την Premier League. Οπότε είναι φαβορή Crystal Palace για να το κατακτήσει.

Είπα ότι θεωρώ σαν πρώτο σημείο το goal για τον τελικό. Και πάω και με τις τελικές προσπάθειες του Σαρ, που είναι ο νούμερο ένα σκόρερ για την Crystal Palace, και κατά τη στοιχεία του Αλεμάου. Κάπου το είδα αυτό, το είδα σε μια ενισχυμένη απόδοση να υπάρχει, δηλαδή goal-goal, on target ο Σαρ, on target και ο Αλεμάου. Σε απόδοση 4-10, νομίζω ότι είναι μια επιλογή η οποία στέκεται μια χαρά και είναι και μια χαρά απόδοση. Καλή τηλεθέαση κατά τα άλλα. Και το Σάββατο έχουμε τον τελικό του Champions League και την ολοκλήρωση ουσιαστικά της χρονιάς. Και μετά πάμε full για Mundial, έτσι. Τελικός του Conference League γίνεται στο γήπεδο της Λειψίας στην Γερμανία. Θα το σχολιάσουμε αύριο το παιχνίδι.

μαζεύω τα μπουκαλάκια μου σιγά σιγά και εγώ από εδώ. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Θα σας αφήσω με Red Hot Chili Peppers. Καλό μεσημέρι. Τα λέμε και πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Στο Θησίο πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ η εκδήλωση παρουσίασης του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, Ελλάς στο όνομα του κόμματος. Έντονη κριτική στην εξωτερική πολιτική και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία εξαπέλυσε ο Κώστας Καραμανλής, ο οποίος επανήλθε στο θέμα των υποκλοπών και της δικαιοσύνης. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι έξω από τη Λάρισα, στον περιφερειακό Όσας Σικουρίου. Το τραγικό συμβάν έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, όταν ο 15χρονος νεαρός οδηγός της μηχανής έφυγε από τον δρόμο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Στην φυλακή οδηγήθηκε χθες η μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού στην Κρήτη, που νοσηλεύεται για πέμπτη μέρα σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Παγνή. Με αφορμή το επεισόδιο ανάμεσα στον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τις καταγγελίες του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός ότι ο κύριος Δημητριάδης συνοδεύεται από 10 εκαμίτες, ο Πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός κατέθεσε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση. Ο Πρόεδρος της Νίκης ρώτησε τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη αν όντως ο κύριος Δημητριάδης απολαμβάνει ειδικής προστασίας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και για ποιο λόγο, αφού πλέον δεν έχει καμία θεσμική ιδιότητα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate, Επταπηγείου 77, Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με τον Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηigia.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
4: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
5: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
6: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
7: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Τζίλι Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιαννήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Τζίλι. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Τζίλι.
8: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
9: Μπάζα.
8: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
12: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
13: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Στο Θησίο πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ η εκδήλωση παρουσίασης του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, Ελλάς στο όνομα του κόμματος. Έντονη κριτική στην εξωτερική πολιτική και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία εξαπέλυσε ο Κώστας Καραμανλής, ο οποίος επανήλθε στο θέμα των υποκλοπών και της δικαιοσύνης. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι έξω από τη Λάρισα, στον περιφερειακό Όσας Σικουρίου. Το τραγικό συμβάν έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, όταν ο 15χρονος νεαρός οδηγός της μηχανής έφυγε από τον δρόμο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Στην φυλακή οδηγήθηκε χθες η μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού στην Κρήτη, που νοσηλεύεται για πέμπτη μέρα σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Παγνή. Με αφορμή το επεισόδιο ανάμεσα στον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τις καταγγελίες του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός ότι ο κύριος Δημητριάδης συνοδεύεται από 10 εκαμίτες, ο Πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός κατέθεσε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση. Ο Πρόεδρος της Νίκης ρώτησε τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη αν όντως ο κύριος Δημητριάδης απολαμβάνει ειδικής προστασίας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και για ποιο λόγο, αφού πλέον δεν έχει καμία θεσμική ιδιότητα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
7: Ραφαέλε πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε πίτσα. Ψήνεσαι!
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

Έλα το χεριδόνι, φίλες και φίλοι, και άνοιξε ακριβή το μυθικό τραγούδι σε στίχους από αντίστοιχο ποίημα του Οδυσσέα Ελίτη, η μουσική Μίκη Θεδράκη και η πρώτη ερμηνεία Γρηγόρη Πυθικότση. Το επέλεξα σήμερα γιατί παλιά και νέα κόμματα θέλουν να φέρουν την άνοιξη είτε με χεριδόνια είτε με περιστέρια, φίλες και φίλοι. Και γι' αυτό επέλεξα να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι. Πάμε Χρήστο, Χρήστος Νάκος, τεχνική υποστήριξη του σταθμού, να ακούσουμε και την επόμενη στροφή και μετά να πάμε στις επικοινωνίες με τους αγαπητούς προσκεκλημένους μας.

0: Εντάξει, το ποίημα αυτό Ελίτης το έγραψε άξιονοστή δεκαετίες πίσω, ήταν τότε οι εποχές πολύ άγριες, πολύ δύσκολες, πολέμους, συγκρούσεις, κατοχές, όλα μαζί τα είχαν και έτσι είχε και νόημα για νεκρούς και όλα αυτά. Τώρα χρειάζεται από τον καναπέ να σηκωθεί κάποιος, να ψάξει λίγο, να ασχοληθεί λίγο περισσότερο, να ρωτήσει, να μάθει, να διαφερθεί καταρχάς για τον εαυτό του και να μην παραιτηθεί και βέβαια συνολικά και για τη χώρα και για την οικονομία. Ούτε αυτό υπάρχει, φίλες και φίλοι. Φιλοδοξούν τώρα διάφορα κόμματα, όπως καταλαβαίνετε, να το εκπροσωπήσουν αυτό. Και θα ξεκινήσουμε την πολιτική μας ανάλυση πάρα πολύ γρήγορα και λογικό είναι από τη χθεσινή ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, τι παρατηρούμε λοιπόν σε αυτό το χθες, τι είδαμε στο Θησίο? Οφείλω να πω και πάρα πολύ γρήγορα ότι η σκηνοθεσία και η παρουσίαση ήταν πάρα πολύ καλή, καλύτερη μέχρι τώρα που έχει γίνει από κόμμα. Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η πραγματικότητα. Τώρα, από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχουν και πάρα πολλές παρατηρήσεις. Το όνομα αυτού, Ελλάς, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και το αριστερή με κόκκινο γράμμα, τα με μπλε, το μπλε και το κόκκινο, κουβαλώντας και το ουσιαστικά τη γωνία, την αιχμή που είχε από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ. Η επιλογή δεν είναι τυχαία, δείχνει ότι θέλει να συγκεντρώσει όλον εκείνον τον κόσμο στον ένα ή άλλο βαθμό που το στήριξαν τα προηγούμενα χρόνια και έγινε και πρωθυπουργός. Λοιπόν, τώρα, η παρουσίαση, όπως είπα, όλα αυτά του έδωσαν πόντους, είμαι βέβαιος, όπως έδωσαν και τον Οδουλάκη από το συνέδριο, όπως έδωσαν κάθε ένα που κάνει μια τέτοια διαδικασία, πολύ περισσότερο ότι είναι διαδικασία ίδρυσης και μάλιστα τόσο καλά, τόση καλή σκηνική παρουσία. Δεν ήταν βουλευτές, εν ενεργεία, έτσι, επιλογή του Τσίπρα ήταν και φυσικά και αυτή, γιατί είχε αρχίσει λίγο η διαπόμπευση, φίλες και φίλοι, ανήκει σε άλλο κόμμα, παρακολουθείς ένα κόμμα σε δημιουργία, έτσι, λίγη αξιοπρέπεια, σε αυτά χρειάζεται. Θα είναι ένα δύσκολο θέμα του πώς θα γίνει αυτό το βήμα, γιατί οι περισσότεροι βουλευτές και της Νέας Αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ θα μετακινηθούν. Και γι' αυτό πολλοί λένε ότι ο Μητσοτάκης διέρευσε ότι πάει για εκλογές και έσπρωξε και την Καριστερίνο και τον Τσίπρα να τρέξουν να κάνουν τα κόμματά τους και να είναι μακριά από το χρόνο των εκλογών. Εμείς έχουμε αναλύσει εδώ πότε ένα συνεργεία πρωθυπουργός κάνει εκλογές και είναι τα ρήφα, παιδιά, αυτό. Το ακολουθούν όλοι οι πρωθυπουργοί όλων των κομμάτων από το 1974 και αυτό θα κάνει και ο Μητσοτάκης. Μην ακούτε τίποτα άλλο. Όταν δει στις δημοσκοπήσεις ότι κινδυνεύει να περάσει την κόκκινη γραμμή και δεν έχει περιθώριο, όχι να βγει πρώτος, περιθώριο σε επαναληπτικές εκλογές να φτιάξει αυτοδυναμία, τότε θα πάει σε εκλογές. Προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, άρα και δεν έχει κανένα λόγο να πάει σε εκλογές. Κοιτάει να χαρεί την εξουσία και ό,τι σημαίνει αυτό και μήπως του κάτσει καμιά καλή στροφή, θα το δει στην πορεία. Προς το παρόν, από ό,τι φαίνεται, φάνηκε και από την πρώτη αντίδραση, χαλαρή η αντίδραση, αναμενόμενη και χαλαρή και πολύ, θα έλεγα, μινιμαλιστική της κυβέρνησης απέναντι στον Τσίπρα, μετανόητος, μια από τα ίδια κλπ. Σκληρή ανακοίνωση του Πασόκ. Ο Τσίπρας είχε μια παράγραφο, σκληρή και για το Πασόκ και για την Νέα Δημοκρατία, δεν ασχολήθηκε πέραν αυτού, αλλά ήταν σκληρά αυτά που είπε και για τα δύο κόμματα και για τα χρέη στις τράπεζες. Και αναμενόμενη ήταν η αντίδραση του Πασόκ. Η κυβέρνηση αυτό που κάνει είναι να αφήσει να σκοτωθούν τα δύο αυτά κόμματα και μετά θα δει ποιος θα είναι λιγότερο τραυματισμένος από τον άλλον και θα φιγουράρει στη δημοσκοπήση ως δεύτερος, θα ασχοληθεί περισσότερο με αυτόν. Τώρα, και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ του να λέει ο ένας τον άλλον ότι εσείς είστε το καλύτερο δεκανίκι της δεξιάς, δεν έχουν νόημα αυτά. Ας κοιτάξουν επί της ουσίας αν έχουν διαφορές στις θέσεις. Πάντως, εγώ αυτό παρατήρησα από αυτά που είπε ο Τσίπρας και από την ιδρυτική του διακήρυξη. Είναι πολύ μακριά από την πρώτη ομιλία πέρυσι στην έκθεση, θυμάστε τότε, σε εκείνη την ημερίδα που ξεκίναγε το rebranding, τότε η ομιλία ήταν κεντρώα. Το μανιφέστο Σιακατάρη, που θα τον έχουμε σε λίγο, το μανιφέστο Σιακατάρη έκανε ένα βήμα αριστερά και η χθεσινή ομιλία έκανε τρία βήματα αριστερά, άρα πάει να συγκεντρώσει τον αριστερό πυρήνα της ευρύτερης αριστεράς, φίλες και φίλοι. Με αυτόν θεωρεί, και αυτό το δείχνουν οι έρευνες, ότι μπορεί να κερδίσει τη δεύτερη θέση και μετά θα αρχίσει τα ανοίγματά του. Άνδρεο Παπανδρεϊκή στρατηγική, όσοι τα ξέρουν και τα έχουν αναλύσει, μπορούν να πάνε στο 94 και να δουν τη στρατηγική που ακολούθησε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Άλλωστε και χθες την παρουσίαση είχε αρκετά στοιχεία και από Ανδρέα Παπανδρέου, που 3η Σεπτέμβρη, από τα κοριτσάκια κλπ. Κλπ. Με τα ρευκά φουστάνια και τέτοια. Τώρα, δεν αναφέρθηκε καθόλου στο παρελθόν, δεν έκανε απολογισμό. Τώρα κάποιοι τον κατηγορούν ότι δεν μίλησε καθόλου για την κυβερνητική θητεία. Μέχρι τώρα που παρουσίαζε την Ιθάκη τον κατηγορούσαν ότι μιλάει μόνο για το παρελθόν. Παιδιά, αποφασίστε. Ότι καλό είναι να του γίνεται κριτική για το παρελθόν και πρέπει να του γίνεται και υπάρχει πεδίο λαμπρό, αλλά μην πέφτετε τώρα σε αυτό το κουτσομπολιό. Χθες τον κατηγορούσαν ότι αναφερόταν μόνο στο παρελθόν, σήμερα τον κατηγορείται ότι δεν ασχολείται καθόλου με το παρελθόν. Λοιπόν, σας παίζει έτσι όπως θέλει ο Τσίπρας. Το παιχνίδι του παίζεται ουσιαστικά. Ετεροπροσδιορίζεστε. Λοιπόν, υπήρξε μια αντίδραση της Νίκης και γενικά αντίδραση και της Κωνσταντοπούλου δεν ήταν. Προς το παρόν ψάχνονται όλα τα κόμματα για το πώς θα τον αντιμετωπίσουν, εκτός βέβαια από την Νέα Δημοκρατία που είπαμε προηγουμένως, που έχει στρατηγική να αφήσουν να σκοτωθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκης και μετά θα δει τι θα κάνει, το λιγότερο τραυματισμένο θα τον παραλάβει, τώρα θα τον αφήσει να καταρρεύσει, να διαλυθεί και φυσικά θα το δούμε αυτό. Αυτό είναι ένα μπόνους μεγάλο για το Μητσοτάκη για τις επόμενες εκλογές. Ας το προσέξουν τα επιτελεία των δύο κομμάτων, να έχουν αντιπαράθεση αφού δεν έκατσαν σε κάποιο διάλογο να βρουν κοινά σημεία και αποφάσισαν να πάνε να σκοτωθούν και ό,τι βγει στο τέλος και όποιος νικήσει, τουλάχιστον με αξιοπρέπεια να είναι η αντιπαράθεση μεταξύ τους και με ουσία. Τώρα, είχαμε και ομιλία Καραμαλή χθες, να μην το ξεχνάμε αυτό, στο βιβλίο του Αρβανιτόπουλου. Δικός του άνθρωπος, καθηγητής, ο Σαμαράς τον έκανε όμως υπουργό παιδείας, ήταν και ο Σαμαράς εκεί και πολλοί άλλοι, Παυλόπουλος κλπ. Επανέλαβε τη γνωστή του κριτική για τα έρημα νερά, την εξωτερική πολιτική, το κράτος δικαίου, τη διαφάνεια, τα συντηρεί. Και βοηθάμε με αυτόν τον τρόπο τον κύριο Σαμαρά που ετοιμάζεται να εξαγγείλει και αυτό στο τρίτο κόμμα που όλοι το περιμένουν τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, θα κλείσω με τον Τραμπ που από τις 8 Απριλίου, αφού είχε τσακίσει, είχε ισοπεδώσει, είχε καταστρέψει πυρηνικά, βαλιστικούς, τα πάντα, είχε σκοτώσει με τον Νετανιάχου τους πάντες και είχε τελειώσει και ξεκίνησε την εκεχηρία περιμένοντας 24 ώρες ως συνήθως ο Τραμπ, γιατί τέτοιες διορίες δίνει πάντα, 24 ώρες, 48 ώρες, να έρθει και να παραδοθεί το Ιράν. Αυτό δεν έγινε. Τα αντίθετα μάλιστα, αυτό είναι σε αδιέξοδο, ο Τραμπ. Και έτσι σταμάτησε να στέλνει τελεσίγραφα, γιατί γελιοποιήθηκε. Βλέπει τις δημοσκοπήσεις στο εσωτερικό του και σκληρή δική του πια του γυρνάνε την πλάτη. Βλέπει να έρχεται η ήττα σε διάμεσες εκλογές του Νοέμβρη. Είναι πανικοβλημένος και δεν ξέρει τι να κάνει. Θα το δούμε. Κρίσιμο, μεγάλο. Μας αφορούν τα θέματα, την οικονομία και όχι μόνο, φίλες και φίλοι, και βεβαίως τις νέες γεωπολιτικές ισορροπίες. Εμείς δεν θέλουμε ταβαντζίδες. Θέλουμε διεθνές δίκαιο. Θέλουμε να λειτουργούν συλλογικοί θεσμοί, ΟΗΕ, περιφερειακοί θεσμοί, Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πάντα. Να υπάρχει συνεργασία, κράτος δικαίου. Να υπάρχει διεθνές δίκαιο. Αυτό είναι το σωστό και συμφέρει και την χώρα μας. Ετούτος ο Τραμπ τα κατέστρεψε όλα, όπως καταλαβαίνετε. Πάμε τώρα στο σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα και μετά στους αγαπητούς προσκεκλημένους μας.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Plus 99,4.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
5: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
6: The Expressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
7: The Expressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
8: Και νέο κατάστημα Expressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
9: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
11: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
12: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
13: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: θέλει. Που δουλειά πολύ, φίλες και φίλοι, μας το λέει και ο Ελίτης, θέλει δουλειά πολύ. Και εμείς θα μιλήσουμε τώρα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα τον Τσουκαλά, που καταλαβαίνω ότι η πίεση της ημέρας, ειδικά καλά όλων των ημερών γι' αυτό είναι μεγάλη, η πίεση της ημέρας είναι ακόμη πιο μεγάλη με τις τελευταίες εξελίξεις και τα γεγονότα. Κώστα, είμαστε στον αέρα μαζί? Δεν είμαστε ακόμα. Χρήστο, περιμένει ο Κώστας, με έχει στείλει μήνυμα και είναι έτοιμος. Ναι, Κώστα. Έλα, γεια σου.
1: Ναι.
0: Έλα, Κώστα, γεια σου, γεια σου. Ξέρω, τώρα είσαι. Σε ευχαριστώ πολύ καταρχάς, δύσκολη μέρα. Μέρα πολλής δουλειάς, όπως και όλες οι μέρες βέβαια για σένα, σαν εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας και σήμερα σε αυτή την τόσο σημαντική μέρα για τις κομματικές και πολιτικές εξελίξεις. Και θα ξεκινήσω το ερώτημά μου, Κώστα, από το ότι θυμάμαι ιστορικά δημιουργούνταν νέα κόμματα εκτός από τα σταθερά ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ κλπ. Όταν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ υπήρχε φθορά και υποχώρηση του κυβερνητικού κόμματος, δεν φαινόταν να έχει τη δυνατότητα στις επερχόμενες εκλογές, είτε πρόεδρες είτε κανονικές, να κερδίσει τις εκλογές. Και έτσι δημιουργούνται κόμματα τα οποία όμως μέχρι πρόσφατα αποτύχαν. Τα τελευταία χρόνια με τα μνημόνια δημιουργούνται πάρα πολλά νέα κόμματα, φουσκώνουν, ξεφουσκώνουν, κυβερνούν, φεύγουν, επανέρχονται. Τι κενό υπάρχει τώρα στην κομματική και την πολιτική ζωή και δημιουργούνται κόμματα όπως τις κυρίες Καρεστιανού, όπως του κυρίου Τσίπρα και όπως και του κυρίου Σαμαρά που έρχεται τις επόμενες ημέρες?
1: Η αιτία της δημιουργίας των πολλών κομμάτων είναι η ασυμμετρία που προέκυψε.
0: Δεν έχουμε καλή σύνδεση, δεν έχουμε καλή. Δεν ξέρω αν πρέπει να μετακινηθείς λίγο, Κώστα. Ναι.

0: Έχουμε τον κύριο Τσουκαλά, τον αγαπητό Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα.
1: Καλό σήμα, εγώ εκεί που ήμουν τώρα έχω πάρει άλλο.
0: Ήθελα να σε υποδεχθώ με Οδυσσέα Ελίτη για να γυρίσει ο ήλιος, θέλει δουλειά πολύ, αλλά είχαμε τα τεχνικά προβλήματα και σου ρίξα το Σαλονικιό, έτσι, τον βρέχει φωτιά στη στράτα μου, το στράτο του Διονυσίου. Κωνσταντίνε, το ερώτημά μου το άκουσες όμως και περιμένω την απάντησή σου.
1: Νομίζω ότι η αιτία των πολλών κομμάτων είναι η ρευστοποίηση που υπάρχει όλα τα τελευταία χρόνια της κρίσης και βέβαια και η ασυμμετρία η οποία προέκυψε από τις εκλογές του 2023. Η εκτίμησή μου είναι ότι κάθε φορά βλέπουμε κόμματα προς εποπαγή τα οποία αναδιατάσσουν προσωρινά και μόνο το εκλογικό σκηνικό προς όφελος συνήθως της Νέας Δημοκρατίας, έστω και συγκυριακά, αλλά αυτά έχουν πάντα περιορισμένη διάρκεια και χαμηλή διαπερατότητα τελικά στο εκλογικό σώμα. Έτσι νομίζω θα είναι και τώρα, διότι βλέπουμε ότι τα κόμματα τα οποία ιδρύονται δεν έχουν να εισφέρουν κάτι καινούριο. Είτε είναι κόμματα τα οποία είναι μονοθεματικά, για παράδειγμα το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού φαίνεται να διακρίνεται από μια μονομέρεια, είτε είναι κόμματα τα οποία δεν εισφέρουν κάτι καινούριο. Άμα κάποιος δει τη χθεσινή ανακοίνωση κόμματος του κυρίου Τσίπρα, νομίζω ότι δεν λέει κάτι καινούριο και το ότι δίνει μεγάλη έμφαση στην επικοινωνία, είτε με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, είτε με τον τίτλο που επιλέγει, δίνει ότι πιο πολύ με όρους marketing θέλει να δημιουργήσει έναν θόρυβο και να γίνει viral, παρά να έχει μια πολιτική ουσία αυτό το οποίο προτείνει.
0: Τώρα Κώστα, πράγματι η παρουσίαση θα έλεγα είναι η καλύτερη που έχω δει μέχρι τώρα και έχω δει πολλές παρουσιάσεις από έφηβος κλπ. Ήταν η καλύτερη. Χρησιμοποίησε όλα τα μέσα, όλες τις τεχνολογίες. Πήρε κομμάτια κυρίως από τον Ανδρέα Παπανδρέου, θέλω να πω πάρα πολλά. Και ήταν όντως πετυχημένη και εντυπωσιακή.
1: Δεν αρκεί να μιλήσει μόνο.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Λέω τώρα για την σκηνοθεσία και την παρουσίαση. Και με αυτή την έννοια μπορεί να περιμένει από αυτό κάποια ωφέλη, γιατί είμαστε στην εποχή της εικόνας, όπως είπες, και όχι της πραγματικότητας, και το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Όμως εγώ θα σταθώ στο ότι ενώ η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, σχολίασε διακύκλοντες αρχικά ότι αμετανόητος θέλει να μας ξαναγυρίσει πίσω, εσείς βγάλατε μια πολύ αναλυτική ανακοίνωση και αρκετά σκληρή, σκληρήτα βέβαια και τοποθέτηση και του Τσίπρα και για το Πασόκ και για τη Νέα Δημοκρατία, σε μια παράγραφο ότι ανήκουν στο παρελθόν τα κόμματα αυτά και είναι χρεοκοπημένα και οικονομικά και πολιτικά. Τι σημαίνει αυτό, θα είναι ανάλογη και η συνέχεια ανάμεσα στα δύο κόμματα αυτά?
1: Εμάς ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά προφανώς δεν μπορεί να μένει αναπάντητη οποιαδήποτε επίθεση στο Πασόκ. Ειδικά όταν αυτή η επίθεση είναι μια επίθεση που δεν έχει πραγματικά στοιχεία. Όταν κατηγορεί το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη για τα χρέη, ενώ δεν γεννήθηκαν επί των ημερών του Νίκου Ανδρουλάκη και τα έχει ρυθμίσει η Προεδρία και έτσι όπως γεννηματά και τον Νίκο Ανδρουλάκη με πολύ μεγάλα χρεολύσια. Και την ίδια στιγμή υπάρχουν καταγγελίες, τις οποίες δεν υιοθετώ, αλλά τις παρακολουθούμε για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα από άλλα πρόσωπα, νομίζω ότι είναι προκλητικό το να υπάρχει αυτή η επίθεση. Τα κόμματα, ξέρετε, εκφράζουν ιδέες, δεν έχουν να κάνουν με το αν έχουν ρυθμίσει ή όχι τις οφειλές τους, που το Πασόκ έχει ρυθμίσει. Είναι χώροι, πολιτικοί και έχουν ουσία. Έχουν ιδέες, έχουν πολιτικό προσωπικό, έχουν ιδεολογικά εργαλεία και έχουν πολιτικά σχέδια. Σε αυτά θα αναμετρηθούμε και από αυτά θα κριθεί αν ένα κόμμα είναι εντός του βιολογικού πολιτικού του κύκλου ή εκτός.
0: Το κρατώ αυτό, γιατί προς το παρόν φάνηκε ότι το Πασόκ θα ξαναμπεί σε ένα αντιμέτωπο όπως ήταν στο παρελθόν, επί Φόφης γεννηματά ιδιαίτερα, το πρώτο διάστημα της προεδρίας της Φόφης γεννηματά. Τώρα, εκτός από
1: αγαπητέ Γιάννη, ήταν γιατί το Πασόκ αναζητούσε τον ζωτικό του χώρο. Σήμερα το Πασόκ έχει καλύψει το ζωτικό του χώρο. Είναι το κόμμα και του αριστεράς, είναι το κόμμα που δίνει τις μάχες καθημερινά με τη Νέα Δημοκρατία ως το αντίπαλο δέος. Άρα πιο πολύ μοιάζει διμέτωπο να εγκαινιάζει ο πρώην Πρωθυπουργός παρά το Πασόκ.
0: Φοβάμαι όμως ότι αντικειμενικά, και μπορεί εσείς συνειδητά ή εσένα να μην το επιλέξετε, αλλά τώρα επειδή υπάρχει διάχυση του διαδικτύου και παρακολούθησα λίγο και διάφορες αναρτήσεις και σχόλια, ο ανταγωνισμός που θα υπάρχει στις επόμενες δημοσκοπήσεις και από τις επόμενες δημοσκοπήσεις αντικειμενικά θα σπρώξει μέσα από το διαδίκτυο μια σύγκρουση την οποία και εσύ σαν ηγεσία και ο Τσίπρας δεν την ελέγξει, νομίζω ότι θα είναι ευλογία για το Μητσοτάκη. Το κρατώ αυτό σαν διαπίστωση και πάμε τώρα πιο κάτω. Τώρα, εκτός από τις κομματικές εχμές, πώς αξιολογείς την ουσία του ιδρυτικού κειμένου και τις 7 δεσμεύσεις του?
1: Νομίζω ότι είναι μια επανάληψη προτάσεων σε μεγάλο βαθμό του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό μου κάνει και εντύπωση που η κυρία Κουφονικολάκου είπε ότι δεν θεωρεί ότι είμαστε όμορφοι χώροι. Όταν βλέπω την κυρία Κουφονικολάκου να λέει ότι δεν θεωρεί όμορφο χώρο τον ΠΑΣΟΚ, άρα θεωρεί ότι μπορεί να μην ανήκει στην κεντροαριστερά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Όταν ο κύριος Σακαντάρης στο παρελθόν έχει δηλώσει το πρόσφατο ότι δεν είναι στρατηγικός αντίπαλος η δεξιά του νέου εγχειρήματος του κυρίου Τσίπρα. Και όταν παράλληλα ταυτόχρονα ονομάζει ελληνική αριστερή στην παράταξη το κόμμα ο κύριος Τσίπρας, αυτό δείχνει μια τρικυμία. Γι' αυτό και δεν μπορεί να γίνει ουσιαστική κριτική, διότι φαίνεται να μην υπάρχει ένα καθαρό στίγμα.
0: Εγώ αυτό που θέλω να σου πω τη δική μου γνώμη, και όσο βέβαια μετράει η δική μου γνώμη, η ομιλία του Τσίπρα πέρυσι στην έκθεση, η πρώτη εμφάνιση του με το rebranding, ήταν ομιλία κεντρώου πολιτικού. Το μανιφέστο σε Ακαντάρι, να το πούμε έτσι για να καταλαβαίνουμε, έκανε ένα κλικ αριστερά. Χθες έκανε δύο κλικ αριστερά και βέβαια το ολοκλήρωσε και με τον τίτλο και με το σήμα του κόμματός του. Και έχεις δίκιο, το πλαίσιο που έθεσε εχθές κινείται στο ίδιο πλαίσιο που κινείται και το ΠΑΣΟΚ, το ιδεολογικό, το κοινωνικό. Θα μπορούσα να πω ότι έχει και μια απόχρωση πιο αριστερή, κυρίως στους συμβολισμούς, γιατί θέλει από εκεί να μαζέψει πρωτίστως, να φτιάξει τον σκληρό πρώτο πυρήνα του και μετά να απλωθεί περισσότερο. Αυτό που θέλω τώρα...
1: Αλλά στις γωνίες, στους συμβολισμούς του αποδέχομαι, αλλά στις γωνίες της πολιτικής του δεν φαίνεται μια ιδιαίτερη διάθεση ρήξης με κατεστημένα συμφέροντα. Ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει πράγματα τα οποία δείχνουν ξεκάθαρο ότι υπάρχει ένα πρόσημο σύγκρουσης με κατεστημένες αντιλήψεις.
0: Αυτά εγώ τώρα, ξέρεις, επειδή τα γνωρίζω αυτά τα θέματα, δεν θέλω να πάω πιο πέρα. Λοιπόν, ελπίζω και τα διακόμματα να εννοούν και να πράξουν αυτό ακριβώς που λες τώρα. Δεν ξέρω αν θα αντέξουν και αν θα κρατήσουν μέχρι το τέλος, γιατί η δύναμη πυρός της ολιγαρχίας του πλούτου και στη χώρα μας και διεθνώς και ο έλεγχος στο μίντια, τα ξέρεις Κωνσταντίνε μου τώρα, ως εκπρόσωπος τύπου είναι σαρωτική, είναι σαρωτική στην κυριολεξία. Τώρα, και προς τιμή του κόμματος και των ηγεσιών που θα μπορέσουν να σηκώσουν το κεφάλι πάνω από αυτή τη θάλασσα που κυριολεκτικά θέλουν να τους ελέγξουν και να τους πνίξουν. Θέλω να σε ρωτήσω, πάμε τώρα όμως στα ευρύτερα θέματα, και θέλω να σε ρωτήσω πώς αξιολογείς την επιλογή του Ερντογάν να προωθήσει και να ψηφίσει τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, όπως και την αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης που λέει ότι δεν δημιουργεί διεθνοπολιτικά κεκτημένα, αλλά αν χρειαστεί, λέει ο Γεραπετρίδης, θα απαντήσουμε και στο πεδίο. Τι εννοεί δηλαδή, αν θα στείλει αυτή τη φορά φρεγάτες για την πόντιση του καλωδίου Κύπρος-Κρήτη, ο Ερντογάν, δεν θα φύγουν τα ειδικά σκάφη εκεί που πήγαιναν για την έρευνα, για τις πυρηματολογικές έρευνες, αλλά θα στείλουμε φρεγάτες εκεί για να υπερασπιστούμε στο πεδίο? Πώς τα αξιολογείς όλα αυτά, σε τι δρόμο έχουμε μπει?
1: Είναι προφανές ότι ο Ερντογάν προσπαθεί το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας να το καταστήσει πια εσωτερικό δίκαιο, άρα να το κάνει μέρος της νομοθεσίας, μέρος της κρατικής ιδεολογίας και επίσημα της Τουρκίας. Αυτό δείχνει ότι η πολιτική των ήρεμων νερών που επέλεξε η κυβέρνηση και του κατευνασμού και ενδεχομένως η πολιτική κάποιων υποχωρήσεων σε συγκεκριμένες συγκυρίες, όπως είναι το παράδειγμα της πόλης του Καλωδίου, δεν έφερε τα αποτελέσματα που καλοπροαίρετα πιστεύω ότι ήθελε να πετύχει η κυβέρνηση. Δεν ηρέμησε ο τουρκικός συνεργατισμός, αντιθέτως φαίνεται ότι έχει πια ως επίσημη φορά του λόγου την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Η χώρα μας θα πρέπει να σταματήσει να δίνει λάθος σήματα, όπως έδωσε με την πόντιση του Καλωδίου και ενδεχομένως και με άλλες επιλογές που έκαναν. Ναι, εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να υπάρξει μία πίεση στους ευρωπαίους εταίρους μας ότι αυτό το οποίο συμβαίνει πλήττει τα σύνορα της Ευρώπης. Δεν μπορεί να συνεχιστεί μία πολιτική εκ μέρους της Ευρώπης η οποία είναι στη λογική ότι επειδή έχω αμυντικές αδυναμίες αυτές τις καλύπτω σε συνεργασία με τρίτες χώρες, παρότι αυτές στην πραγματικότητα αμφισβητούν τα ευρωπαϊκά.

0: το μεγαλοποιούμε, αλλά ούτε να παραγνωρίζουμε τις ενδεχόμενες συνέπειες.
1: Δεις, Κωνσταντίνε, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, θα στο θυμίσω, σαν προέκταση αυτού που είπες, και είναι απολύτως σωστό. Το 2011 το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, ψήφισε τότε η κυβέρνηση του Γιώργου Παπαανδρέου, ψήφισα και εγώ, ήμουν βουλευτής και υπουργός τότε, το νόμο 2004, τον περίφημο του 2011, που ονομάστηκε νόμος Μανιάτη, γιατί ήταν ο υφυπουργός και εισηγητής. Ένα από τα 150-160 άρθρα ήταν και η επιλογή από την ΑΝΚΛΟΣ, από τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, ότι εμείς νότια της Κρήτης θα οριοθετήσουμε μελλοντικά την ΑΟΣ με βάση την αρχή της μέσης γραμμής, που είναι η βασική αρχή για το Διεθνές Δίκαιο και τον ορισμό της ΑΟΣ και των θαλάσσιων ζωνών. Αυτό έγινε το 2011. Πουθενά δεν υπήρχε τότε καμιά αναφορά ότι με τον τρόπο αυτό οριοθετούμε την ΑΟΣ. Είναι περίπου σε αναλογία αυτό που λέω ότι θα ψηφίσει και αυτός με τη γαλάζια πατρίδα. Είναι αυτό που είπες ακριβώς και εσύ. Και αυτό που είπε και ο κύριος Γεραπετρίτης. Μόνο που το 2014 και μετά η κυβέρνηση τότε του κυρίου Σαμαρά δημοπράτησε τις έρευνες νότια της Κρήτης, Exxon Mobil, Total και λοιπά είχαν πάρει, παρένθεση, κράτηξε και το ερώτημα, Exxon Mobil αποχώρησε από τα μισά οικόπεδα τα οποία είχε πάρει και πρέπει να αξιολογηθεί αυτό, και θεωρώντας ότι με εκείνο το νόμο του 2011 οριοθετήθηκε και ως. Και τώρα ο Γεροπετρίτης είναι αναγκασμένος να τρέχει, να κάνει τεχνικές επιτροπές, και καλώς κάνει για να οριοθετεί ΑΟΣ, γιατί οριοθέτηση σημαίνει συμφωνία της άλλης πλευράς ή χάγη. Αυτό όμως για μια 15ετία περίπου το αφήσαμε και στείλαμε τη Λιβύη στην αγκαλιά της Τουρκίας. Αυτό πρέπει να το αξιολογήσετε σαν ΠΑΣΟΚ σήμερα, γιατί κρατούσατε κι εσείς μια αμφίσιμη στάση στο ζήτημα αυτό τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο τον κύριο Ανδρουλάκη και προηγούμενα, το ΠΑΣΟΚ στο θέμα αυτό, το οποίο εκμεταλλεύτηκε βεβαίως κυρίως η Νέα Δημοκρατία. Το τονίζω αυτό για να επισημάνω την ορθότητα της τοποθέτησής σου και ότι πράγματι σε αυτά τα θέματα δράς προληπτικά και κυρίως μέσα από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, που είναι το πιο σημαντικό από όλα. Τώρα, πηγαίνοντας λίγο πιο κάτω, θέλω να σε ρωτήσω, να πάμε σε άλλο πεδίο, Κωνσταντίνε, το πεδίο του κράτους δικαίου, που είναι πολύ ψηλά πλέον στις προτιμήσεις του κόσμου και στις αξιολογήσεις, στο θέμα της διαφάνειας και της διαφθοράς. Εδώ το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού αυτό έχει ως αποκλειστικό πρόταγμα, ξεκινώντας και από την τραγωδία των Τεμπών. Κατά την εκτίμησή σου, ή μάλλον ποια είναι οι σχεδιασμοί σας μετά τις επιλογές Μητσοτάκη να τα κλείσει αυτά τα θέματα επιγόντως, είτε μέσα από τη Βουλή είτε με τις ηγεσίες, με την ηγεσία που ορίζει στην ελληνική δικαιοσύνη. Η δική σας επιλογή ποια θα είναι, τα επόμενα βήματά σας ποια θα είναι για τα θέματα αυτά?
0: Δεν πρόκειται να αφήσουμε να ξεχαστεί το ζήτημα και δεν πρόκειται να αφήσουμε το κουκούλωμα να γίνει πράξη. Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση επέλεξε και στο θέμα το ΠΚΠ αλλά και το Ρυποκλοπών να κλείσει τις υποθέσεις. Και το είπε και με έναν τρόπο φρασίδατο ο κ. Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, όπου τι είπε, δεν πρόκειται να πάμε σε εκλογές με ανοιχτά θέματα. Και είδαμε και μία πρόκληση, διότι δεν μπήκανε καν στον κόπο να αιτιολογήσουν σοβαρά αυτές τις πρακτικές. Δεν είδαμε μια πιστική αιτιολόγηση για ποιο λόγο ενώ το 22 έγινε με 120 βουλευτές η ψηφοφορία, τώρα έγινε 151 σε μια ακριβώς όμοια πρόταση για σύσταση χθες για τις ντροπές. Αντίστοιχα στον ΟΠΚΕΠΕ είδαμε, ενώ η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ζητούσε την περαιτέρω διερεύνηση, η κυβέρνηση να λέει δεν με ενδιαφέρει, αλλάζω γραμμή από την παλιά μου γραμμή ότι δεν κάνω τον ανακριτή γιατί δεν μου αρέσει το 86 και κρύφτηκε πίσω από το 86. Η ουσία βέβαια και η μεγάλη αποκάλυψη είναι αυτά που ο κύριος Δεμήρης πριν μία εβδομάδα απεδέχθη, ότι δεν υπάρχει φυσικός φάκελος με τις αιτήσεις για τις επισυνδέσεις και ότι πιθανώς αυτές οι επισυνδέσεις να μην είναι καν νόμιμες και να είναι απλά νομιμοφανείς αν προφορικά δόθηκαν οι εντολές. Το είπε νομίζω και πολύ εύστοχα χθες, για να είμαστε ειλικρινείς, στην ομιλία του ο Κώστας Καραμάλης.
1: Συνεπώς θα εξαντλήσετε όλα τα πολιτικά και τα ένδικα, να το πω, μέσα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, γιατί ήδη οι εκθέσεις που έρχονται από διεθνείς οργανισμούς και από την Ευρώπη όσον αφορά το κράτος δικαίου για την κυβέρνηση είναι καταπέλτης, οφείλω να πω, και φυσικά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

0: Εδώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε την ενεργοποίηση του κανονισμού για την αιρεσιμότητα του κράτους δικαίου. Άρα κατήγγειλε στην ουσία την ορμπανοποίηση που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, η οποία μπορεί να έχει και συνέπειες οικονομικές σε κοινωνικές δομές. Μπορεί δηλαδή για να διατηρήσουν τους μισθούς τους κάποιοι βουλευτές και να μην ελεγχθούν, να χαθούν κονδύλια από ΚΔΑΠ ή από προνοιακά προγράμματα. Για να εξηγήσουμε στον κόσμο τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει η δυνατότητα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θεωρεί ότι υποχωρεί το κράτος δικαίου σε μια χώρα, ως ποινή να αφαιρεί κονδύλια που πηγαίνουν σε κοινωνικές πολιτικές.
1: Ολοκληρώσουμε, αγαπητέ Κώστα, και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που είσαι και σήμερα μαζί μας. Θα σε ρωτήσω αυτή την ερώτηση που την κάνω σε όλους τους ομιλητές, γιατί είναι μια πραγματικότητα πάρα πολύ οδυνηρή. Γιατί η χώρα μας ενσωματώνει τις διεθνείς κρίσεις, όπως και αυτή τώρα στον κόλπο, με το πιο υπόδεινο τρόπο από κάθε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης? 5,9 έφτασε ο πληθωρισμός, η ακρίβεια στις αναρτητικές δαπάνες του ελληνικού νοικοκυριού έφτασε στον ουρανό. Γιατί αυτή η έκρηξη ακρίβειας, πώς την εξηγείτε εσείς και φυσικά ποιες είναι οι προτάσεις σας?
0: Γιατί η κυβέρνηση μένει μόνο στο θυμό του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά ο θυμός δεν μεταφράζεται σε πολιτικές. Έχουμε πει από την αρχή. Πρέπει να υπάρξει έλεγχος σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας. Η κυβέρνηση δεν να κάνει αυτό, πηγαίνει μόνο σε γραφειοκρατικούς ελέγχους στο ράφι, αφού έχει γίνει ήδη η ζημιά από υπερτιμολογήσεις. Δεν υπάρχει, δεν ακουμπάει η κυβέρνηση τις εσωτερικές υπερτιμολογήσεις των πολυεθνικών. Δεν μειώνει τους έμεσους φόρους, δεν ενισχύει την Επιτροπή Ανταγωνισμού, δεν κάνει αυτό που έκανε ο Σάντσες. Ο Σάντσες στην Ισπανία, 20 του Μάρτη προχώρησε στην μείωση έμεσης φορολογίας και στην ενεργοποίηση μηχανισμών ελέγχου. Έναν μήνα μετά, η Ισπανία ήταν από τις λίγες χώρες όπου είχαν μείωση του πληθωρισμού για τον μήνα Απρίλιο. Η χώρα μας είχε 1,5% αύξηση. Άρα νομίζω ότι αυτό δείχνει ακριβώς ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει τη διάθεση να πειράξει τα καρτέλ. Όσο δεν πειράζει τα καρτέλ και δεν αλλάζει την ολιγοπωλιακή δομή με πραγματικά μέτρα, αλλά μένει σε ημίμετρα, οι πληθωριστικές πιέσεις θα φτάνουν στη χώρα μας πολύ πιο ενισχυμένες όσον αφορά τις συνέπειες τους.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σου εύχομαι και καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στις επιλογές σου.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Στο Θησίο πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ η εκδήλωση παρουσίασης του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, Ελλάς στο όνομα του κόμματος. Έντονη κριτική στην εξωτερική πολιτική και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία εξαπέλυσε ο Κώστας Καραμανλής, ο οποίος επανήλθε στο θέμα των υποκλοπών και της δικαιοσύνης. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι έξω από τη Λάρισα, στον περιφερειακό Όσας Σικουρίου. Το τραγικό συμβάν έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, όταν ο 15χρονος νεαρός οδηγός της μηχανής έφυγε από τον δρόμο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Στην φυλακή οδηγήθηκε χθες η μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού στην Κρήτη, που νοσηλεύεται για πέμπτη μέρα σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Παγνή. Με αφορμή το επεισόδιο ανάμεσα στον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τις καταγγελίες του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός ότι ο κύριος Δημητριάδης συνοδεύεται από 10 εκαμίτες, ο Πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός κατέθεσε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση. Ο Πρόεδρος της Νίκης ρώτησε τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη αν όντως ο κύριος Δημητριάδης απολαμβάνει ειδικής προστασίας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και για ποιο λόγο, αφού πλέον δεν έχει καμία θεσμική ιδιότητα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
7: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
8: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
9: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

διαδρομός παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφησε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν μετά τη χρήση τα φορτώνουν.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Μάτια δίχως λογική, φίλες και φίλοι. Φύγαμε το βρέχει φωτιά στη Στράτα μου, τα ακούσαμε όλο, Στράτος και τραγουδάρα, παιδιά, τραγουδάρα. Μου άρεσε από πιτσιρίκι στο χωριό και το χόρευα πιτσιρικά στο χωριό, στο jukebox, στον κύριο Αλέξη. Και με τα μάτια δίχως λογική τρέχουμε λοιπόν, που τη μουσική και την ερμηνεία έχει ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, στη στοιχήνη του Σάξουρση, ένα όμορφο τραγούδι. Θα υποδεχθώ τώρα τον αγαπητό φίλο, τον δημοσιογράφο, γνωστό και καταξιωμένο και διευθυντή του έγκυρου ενημερωτικού site, το Ποντίκι, το Γιάννη το Μακρυγιάννη. Γιάννη, γεια σου.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
0: Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας.
1: Μουσική υποδοχή κιόλας.
0: Ναι, ναι, δεν σε υποδέχτηκα με το βρέχει φωτιά στη Στράτα. Λοιπόν, Γιάννη, καταρχάς να σου πω τη συμπάθειά μου. τη συμπάθειά μου για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, θα έρθουν ένδοξες μέρες, δεν πειράζει.
1: Είμαστε συνηθισμένοι στο να ξανασηκωνόμαστε και να προχωράμε. Έτσι είναι οι μεγάλες ομάδες.
0: Κόμματα είναι και οι ομάδες.
1: Οι ομάδες.
0: Σκώνονται.
1: Και οι ομάδες, και οι ομάδες. Και... Εδώ τώρα, κοίταξε, η αξία των ομάδων και πρόσεξε τώρα πόσο έχει σημασία η νοηματοδότηση της συλλογικότητας μέσα και από τις ομάδες. Εδώ ο Αλέξης Τσίπρας επιστράτευσε ολόκληρη την Μπαρτσελόνα για να μας πείσει ότι η επιστροφή του θα είναι με όρους πρωταθλητισμού. Και βεβαίως δεν είπε για παράδειγμα για τον Πανιόνιο, τα ίδια αθρώματα έχει ο Πανιόνιος. Και είναι και ένα σωματείο που εκφράζει και την προσφυγιά.
0: Παλιά, 1908 μαζί με τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή. Σωματεία, ο Ηρακλής επί τουρκοκρατίας έγινε. Στην Αθήνα είχατε απελευθερωθεί εσείς βέβαια, οι παλιολαδίτες, αλλά είναι τα πρώτα δύο, τα πιο παλιά σωματεία, όπως είχαν έρθει από την Ιωνία και φέρανε τα χρώματα της Ιωνίας.
1: Έτσι, έτσι. Άρα, υπάρχει μία όσμωση ανάμεσα στα κόμματα και τα σωματεία, τα ποδοσφαιρικά, τα αθλητικά, γιατί είναι συλλογικές οντότητες και εκφράζουν κάτι πολύ μεγαλύτερο από τα άτομα. Να δούμε τώρα, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας μπήκε φουριόζος, σηκώνει ψηλά τις προσδοκίες, πρέπει να πούμε, αλλά θα φανεί αν έχει την αντοχή, αν έχει πραγματικά κάνει σοβαρή προετοιμασία. Αλλά Γιάννη, ένα πρώτο σχόλιο που θα έλεγα είναι το εξής. Γιατί υπάρχουν και μετρήσεις, θα τις κουβεντιάσουμε, υπάρχει και σήμερα μία μέτρηση. Ο Αλέξης Τσίπρας ήρθε με μία λογική που λέει πάνω κάτω το εξής που το επικαλείται και ο Μητσοτάκης, θα σου έλεγα, με έναν τρόπο. Είπε ότι έρχομαι και λέει ότι έρχομαι ακριβώς επειδή δεν υπάρχει κάποιος άλλος να αντιμετωπίσει το Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει τίποτα, άρα εγώ επανέρχομαι. Και εδώ αυτό είναι το μεγάλο του όπλο. Κάπως το λέει και ο Μητσοτάκης, ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος απέναντί μου, άρα εγώ πρέπει να συνεχίσω να κυβερνάω. Τώρα, ο Τσίπρας λοιπόν βάζει αυτό μπροστά και βάζει ένα στοιχείο, Γιάννη, που νομίζω ότι απαντάει και στην πρόκληση Μητσοτάκη, και γι' αυτό θα τον δούμε στις δημοσκοπήσεις του πρώτου κύματος, ανεξαρτήτως τι λένε όσοι αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις, αλλά νομίζω ότι αυτό το έβριμα θα είναι σταθερό, ότι δηλαδή ο Τσίπρας θα είναι δεύτερος, όπως λέει σήμερα η Real Polls, χθες interview και έρχονται και άλλοι.
0: Η Real Polls για ποιον την έκανε την έρευνα, για το Protagon είναι αυτή.
1: Για το Protagon, ναι. Αλλά όταν περίπου όλο το πρώτο κύμα θα δείχνει αυτές τις τάσεις, Γιάννη, νομίζω θα είναι λάθος να το αμφισβητήσουμε. Καλύτερα είναι και όσοι τις αμφισβητούν να τις μελετήσουν και μετά να τις αμφισβητήσουν.
0: Πιο αναλυτικά για τη δημοσκόπηση στη συνέχεια, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα-πρώτα και να πεις τα συμπεράσματα από την ιδρυτική συγκέντρωση της ίδρυσης της Ελλάς του κύριου Τσίπρα. Ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματά τους και τα σκηνικά, τα εικαστικά, όλο το performance δηλαδή αυτό, και φυσικά και το περιεχόμενο.
1: Κοίταξε Γιάννη, αν το πούμε, αν έκανε γεγονός ο Αλέξης Τσίπρας, έκανε γεγονός. Δηλαδή αυτά που είπες για παράδειγμα, το σκηνικό, η προσμονή, ο κόσμος, η συγκέντρωση, η εκδήλωση, οι συμβολισμοί, η νοηματοδότηση που εξέπεμψε και η άνεσή του στο επικοινωνιακό, αν και κάνανε ένα λάθος, βάλαν τα auto cue χαμηλά και τον βλέπαμε να διαβάζει χαμηλά.
0: Στο ρώταγα αυτό γιατί ήμουν αβέβαιος ότι έχει auto cue, αλλά δεν θέλανε να τα βάλουν ψηλά για να μην κόσμος, για να φαίνεται ότι μιλάει απ' έξω, και το κατάλαβα όταν τον είδα να εστιάζει τα μάτια του και να τα κλείνει κιόλας γιατί δεν φοράει και τα γυαλιά, για να δει το auto cue χαμηλά. Μπράβο Γιάννη. Με πρόλαβες και το επιβεβαίωσες.
1: Ενώ ξέρεις τη σύγχρονη τεχνολογία τα κάνουν, δεν είναι, είναι από τους θεατές, είναι, δεν φαίνονται έτσι όπως τα έχουν δει, τα κάνουν ψηλά.
0: Ναι, αλλά από πλάγιες λήψεις όμως φαίνονται, όσο λεπτές και αν είναι οι μεμβράνες.
1: Μπράβο, σωστό, σωστό. Οι μεμβράνες είναι σαν αόρατες, φαίνονται κάπως.
0: Και οροθεί για να τα κρεμάσουν τις μεμβράνες για να είναι λιγότερο ορατές. Εάν είχε τα μπαστούνια πάνω στα οποία θα στεινόταν, θα τα βλέπαν από κάτω και χανόταν η μισή γοητεία του χαρισματικού ηγέτη.
1: Πάλι, πάλι όμως το καταλάβαμε. Πάλι ήταν
0: κατάλαβα από την τηλεόραση που εστίαζε τα μάτια του χαμηλά. Διότι θεωρούσα αδιανόητο να τα θυμάται όλα αυτά σε αυτή τη ροή και με αυτό το ανεβοκατέβαινο της φωνής να τα πει απ' έξω.
1: Ούτε του Μασάτο να ήταν. Λοιπόν, ή ο Χιλάκης. Από αυτή την άποψη και από το γεγονός Γιάννη ότι ευνηδίασε με το όνομα, κράτησε το όνομα μέχρι το τέλος μυστικό, έκανε ένα βίντεο αρκετά εμπνευσμένο πρέπει να πούμε έτσι και σκηνοθετικά και οι μουσικές του Κραουνάκη, όλα αυτά ήταν ένα γεγονός, ήταν ένα φαντασμαγορικό θέαμα.
0: Πολύ το κοριτσάκι.
1: Όλα αυτά τα οποία παρέπεμπαν και στον Ανδρέα Παπαδρέου, σήκωσε τη διακήρυξη όπως ο Ανδρέας Παπαδρέου, το κοριτσάκι επίσης μου θύμισε το 1985, έτσι δεν είναι. Όλα αυτά λοιπόν.
0: Ό,τι σου εμπνευστείς, με τη νίκη.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Όλο αυτό ήταν, έκανε ένα γεγονός. Έτσι. Δείχνει ότι το ξέρει αυτό. Μπορεί να το υποστηρίξει αυτό. Από εκεί και μετά. Και έτσι κέρδισε. Από εκεί και μετά, κοίταξε Γιάννη. Δεν περιμέναμε χθες κάποιες προτάσεις, κάποιες ιδέες καινούργιες. Δεν είχε το πράγμα καινούργιες ιδέες. Δεν φέρνει καινούργιες ιδέες ο Αλέξης Τσίπρας όλο αυτό το διάστημα που τον παρακολουθούμε. Δηλαδή αυτό ο πατριωτικός φόρος δεν είναι εδώ και κάποια φοβερή ιδέα για να την κουβεντιάσουμε. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό. Όσο και αν, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να κάνει εντύπωση έτσι, με την πρώτη ανάγνωση. Ο Αλέξης Τσίπρας ένα πράγμα λέει, Γιάννη, κατά τη γνώμη μου, πολύ σοβαρό και μπορεί ενδεχομένως στη μάχη της κεντροαριστεράς να βγει νικητής στις εκλογές, δηλαδή δεύτερος. Θα γίνει μάχη. Αλλά λέω ότι φέρνει ένα πράγμα. Τι φέρνει Γιάννη? Στην πρωθυπουργησιμότητα για τις εκλογές. Επιλέγουμε πρωθυπουργός. Το γνωρίζεις πάντα ότι αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Ποιος θα μας κυβερνήσει? Και μετά βάζουμε και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά το κυρίως μενού, το κυρίως κομμάτι του πιάτου είναι ποιος θα μας κυβερνήσει, το πρόσωπο. Θυμάσαι από το Σιμίτης η Εύερτ, Σιμίτης η Καρμαλής, Καρμαλής η Πανδρέου και πάει λέγοντας να μην τα πούμε όλα.
0: Θυμάται για πρωθυπουργό.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας απαντάει σε αυτό που βάζει ο Μητσοτάκης και με αυτόν τον τρόπο που το είπε. Τι είπε ο Μητσοτάκης, μόνο εγώ είμαι πρωθυπουργήσιμος. Ορίστε οι δημοσκοπήσεις, με φέρουν στο 30%. Και ο επόμενος ανταγωνιστικός είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης που είναι στο 5,8, αν θυμάσαι. Κάποιες μετρήσεις κάπως έτσι το φέρουν το πράγμα ή μάλλον σχεδόν όλοι...
0: Τώρα με τον Τσίπρα θα αλλοιωθεί ο Τσίπρας ως καταλήτως για πρωθυπουργός θα είναι αρκετά πιο ψηλά.
1: Θα πω το εξής. Ναι, είναι πιο ψηλά, τον βρίσκαν πιο ψηλά, αλλά εξορισμού ο Τσίπρας από τη στιγμή που δεν μπορούν οι άλλοι να αντιπαρατηθούν σε αυτό το μέγεθος, σε αυτό το στοιχείο, σε αυτό το πεδίο με τον Μητσοτάκη, άλλο ως κόμματα, άλλο ως πολιτικές, αλλά ως πρόσωπα, δεν μπορούν να αντιπαρατηθούν. Έρχεται ο Τσίπρας και λέει εγώ. Γιατί εγώ, Γιατί εγώ την έχω κάνει τη δουλειά. Μπορεί να συμφωνείτε, να διαφωνείτε ή οτιδήποτε άλλο να μου πείτε, αν έκανα λάθος.
0: Υπηρεσία που ζητάνε και όταν πας να πιάσεις δουλειά, δεν ζητάνε προϋπηρεσία.
1: Εγώ την έχω κάνει τη δουλειά. Όταν ο Μητσοτάκης λοιπόν, που ο Μητσοτάκης οτιδήποτε λέει το μετράει από τα πριν, έτσι με τα λεγόμενα focus group τα οποία τώρα έχουν εξελιχθεί και λέει στο συνέδριο ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο και κάνει εικόνα την Καριστιανού, το Φάμελο, τον Ανδρουλάκη ή οποιονδήποτε άλλο. Όταν λέει αυτό το ερώτημα και δεν βρίσκεται κάποια εύκολη απάντηση, γιατί πραγματικά δεν είναι μια εύκολη απάντηση με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα μέχρι τώρα, ο Τσίπρας μπορεί να το απαντήσει καλύτερα από όλους. Ξαναλέω για να μην παρεξηγηθούμε. Ανεξαρτήτως αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με όλα τα υπόλοιπα. Ο Τσίπρας λέει λοιπόν ότι εγώ μπορώ να το σηκώσω το τηλέφωνο. Γιατί? Γιατί την έχω κάνει τη δουλειά στο Μαξίμου. Την ξέρω. Και από τη στιγμή που δεν έχει εμφανιστεί άλλος να πείσει ότι μπορεί να την κάνει, έχει αυτό το προϊόν που πουλάει, να το πω έτσι. Ο Τσίπρας λοιπόν πουλάει αυτό, Γιάννη. Δεν πουλάει κάτι περισσότερο. Ούτε όλο αυτό το πράγμα το οποίο συζητάμε από χθες το βράδυ με το όνομα. Ναι, το όνομα είναι μια έκπληξη. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι.
0: Το όνομα θέλω να μου πεις όμως γιατί τόσο απάντησε τόσο σκληρά το ΠΑΣΟΚ, ενώ η Νέα Δημοκρατία είπε εντάξει με διαρροές στην αρχή, εντάξει αναμενόμενο, θέλει να μας γυρίσει στο παρελθόν. Το ΠΑΣΟΚ έβγαλε πολύ σκληρή ανακοίνωση. Τι σημαίνει αυτό? Ρώτησε τον κύριο Τσουκαλά προηγουμένως, λέει όχι εμείς έχουμε μόνο μέτωπο, αλλά λέει σε θέματα αρχών θα τα λέμε.
1: Ναι. Η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να εισβάλλει και να κερδίσει όλο το χώρο που σήμερα εκφράζεται από το ΠΑΣΟΚ ή που είναι, αν θες, στις βλέψεις του ΠΑΣΟΚ να τον εκφράσει, είναι εμφανής. Και είναι ο άμεσος αντίπαλος. Είναι λογικό το ΠΑΣΟΚ να στραφεί κατά του Αλέξη Τσίπρα, διότι και οι συμβολισμοί, πολλοί συμβολισμοί από τη χθεσινή εκδήλωση, αλλά και συνολικότερα από την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, παραπέμπουν που στο να υιοθετήσει, να κληρονομήσει όλο το χώρο αυτό και όλο τον κόσμο αυτό, ξανά ο Αλέξη Τσίπρας. Η αναφορά του στην πρώτη περίοδο του ΠΑΣΟΚ. Αυτά τα οποία είπαμε νωρίτερα...
0: Χαρακτηριστική.
1: Ναι. Αυτά τα οποία είπαμε νωρίτερα ότι έκανε που παρέπεμπαν και λίγο στον Ανδρέα, αυτός ο μεμητισμός. Δεν είναι καινούριο, αλλά χθες επίσης το έκανε με ένταση. Εδώ δίνει το ΠΑΣΟΚ, Γιάννη, τώρα, να μην κρυβόμαστε. Δίνει και μια μάχη επιβίωσης. Εάν ο Τσίπρας βγει δεύτερος, προφανώς μένει από αφήγημα μετά το ΠΑΣΟΚ. Τι ακριβώς να πει? Μέχρι τώρα λέει το ΠΑΣΟΚ ότι εμείς είμαστε η μοναδική θεσμική, προγραμματική αντίπαλη του Κυριάκου Μητσοτάκη, είμαστε εναλλακτικοί. Στόχος μας είναι έστω και με μία ψήφο, αυτό το έχει πάει.
0: Γιατί προηγουμένως, Γιάννη, θα επανέλθω, ο Μητσοτάκης έβγαλε μια ανακοίνωση κύκλων στην αρχή χθες το βράδυ, πάρα πολύ ήπια. Απλώς είπε, είναι ο ίδιος αμετανόητος, θέλει να μας γυρίσει στο παρελθόν. Και έμεινε εκεί. Και μάλιστα κύκλων. Σήμερα βγήκε τα στελέχη τους και μιλάνε. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης φυσικά δεν είπε τίποτα. Το ΠΑΣΟΚ έβγαλε όμως πολύ σκληρή ανακοίνωση. Θεωρείς ότι ο Μητσοτάκης θα αφήσει να φαγωθεί ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη και μετά ο λιγότερο λαβωμένος από τους δύο θα είναι ο υποτιθέμενος αντίπαλός του, εύκολος πια για τον Μητσοτάκη? Λες τα δύο κόμματα αυτά, οι δύο ηγεσίες, να φτάσουν σε αυτό το σημείο και να προσφέρουν μια νέα νίκη στο Μητσοτάκη, αφού και τα δύο μετά θα είναι ημιλιπόθυμα?
1: Κοίταξε, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ θα γίνει. Δεν ξέρω αν ο Μητσοτάκης ενδιαφέρεται γι' αυτό. Θα σου πω όμως γιατί ενδιαφέρεται σίγουρα, κατά τη γνώμη μου. Ο Μητσοτάκης ενδιαφέρεται με ποιο τρόπο θα συσπυρώσει την εκλογική του βάση. Και με ποιο τρόπο θα έχει περισσότερες εναλλακτικές για την επόμενη μέρα.
0: Δύο κόμματα τρώγονται και σκοτώνονται και τώρα βαράει το άλλο. Τι καλύτερο να πει στον κόσμο, ρε παιδιά, νάτι. Επιβεβαιώνω αυτό που σας είπα. Αυτή είναι χάλια. Πού να κυβερνήσουν? Άρα η μόνη λύση είμαι εγώ.
1: Αυτό είναι το ένα. Αυτό που θέλω εγώ να πω είναι το εξής. Ότι η εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη, κατά τη γνώμη μου, συσπυρώνεται καλύτερα έχοντας απέναντι ως μπαμπούλα εντός εισαγωγικών, έως κύριο
0: αντίπαλο. Σωστό αντίπα, και αυτό. Σωστό.
1: Περισσότερο δηλαδή θα πάει ο κόσμος.
0: Η βάση του Πασόκ την τελευταία, δηλαδή τη συρρυκνωμένη, συνεργάστηκαν και όλα, κυβέρνησαν και το κράτος μαζί, μοιράστηκαν και εξουσία και νιώθουν και λίγο πια συγγενείς. Και αυτό είναι ένα δύναμο σημείο που προσπαθεί να το σπάσει ο Ανδρουλάκης. Δεν σπάει εύκολα όμως.
1: Πάει εύκολα. Γιάννη μου, κοίταξε να δεις κάτι. Εδώ ο κύριος Μητσοτάκης θα κοιτάξει να κερδίσει και τους δεξιόστροφους ψηφοφόρους του Πασόκ, τους αντιτσιπρικούς. Που ξέρουμε ότι υπάρχει ένα κομμάτι τέτοιο μέσα στο Πασόκ που ενδεχομένως, λέω, υπό κάποιες προϋποθέσεις, αυτός είναι και ο στόχος του Πρωθυπουργού, του Μητσοτάκη, υπό κάποιες προϋποθέσεις θα πούν από πολύ νωρίς, πάμε καλύτερα να ψηφίσουμε τη Νέα Δημοκρατία, το έχω ξανακάνει, έτσι, να μην λέμε τα ίδια, θέλω να πω, δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική, θα επιχειρήσουμε τους τέτοιους να τους κερδίσει από νωρίτερα, ότι δεν έχει κανένα νόημα να ψηφίσετε Πασόκ. Το Πασόκ θα βγει τρίτο, τουλάχιστον. Ο κίνδυνος είναι ο Τσίπρας. Θέλετε να ξανάχουμε περιπέτειες με τον Τσίπρα και να κερδίσει έτσι. Ο Μητσοτάκης περισσότερο λοιπόν θεωρώ ότι κερδίζει, θεωρεί ο ίδιος μάλιστα ότι κερδίζει, έχοντας ως κύριο αντίπαλο τον Τσίπρα. Και το δεύτερο, Γιάννη. Τα δύο πράγματα. Μία επόμενη μέρα κατά την οποία δεν θα έχει υπάρξει, δεν θα έχει προκύψει αυτοδυναμία. Ο κύριος Μητσοτάκης θα απευθυνθεί στο Πασόκ ως δυνητικό σύμμαχο. Μπορεί να το κάνει αυτό με ειλικρινή διάθεση ή μπορεί να το κάνει με τακτικισμό. Δεν το ξέρω. Αλλά πάντως είναι πολύ πιθανό να συμβεί αυτό. Το λένε τα στελέχη του, ο Γεωργιάδης. Αν όντως θέλει όμως το Πασόκ, ο Μητσοτάκης θέλει το Πασόκ να συνεργαστεί μαζί του, είναι προφανώς το καλό για τον Μητσοτάκη να είναι το Πασόκ τρίτο. Διότι αν είναι δεύτερο, δεν μπορεί να συνεργαστεί το πρώτο με το δεύτερο. Θα είναι αυτοκτονία το δεύτερο κόμμα που είναι αξιωματική αντιπολίτευση και μπορεί να συσπυρώσει μετά όλο τον αντιδεξιό χώρο, τον προοδευτικό, να πάει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Αν είναι όμως τρίτο, τότε μπορεί να έχει ανοιχτά αυτιά σε μία πρόταση συνεργασίας με τον Μητσοτάκη, θεωρεί ο Μητσοτάκης.
0: Και με τη Νέα Δημοκρατία αυτό δεν θα είναι και το τέλος του Πασόκ. Η διάσπαση θα είναι σίγουρα μπροστά του και το τέλος θα είναι.
1: Κοίταξε Γιάννη, επειδή το είπαμε και από νωρίς.
0: Μάλλον σας γίνει υπουργός μια φορά στη ζωή, όταν το φωνάζουν υπουργό και τι σημασία έχει μετά. Τι τον νοιάζει μετά τι θα γίνει.
1: Το Πασόκ είχε...
0: Η Νέα Δημοκρατία όπως τόσοι πήγαν.
1: Ναι, το Πασόκ είχε μια ευκαιρία μεγάλη επί ένα χρόνο και πλέον να φτάσει σε ένα υψηλό ποσοστό ως αξιωματική αντιπολίτευση και ως δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Δεν τα κατάφερε. Εάν δεν τα καταφέρει, και έτσι προέκυψε και ο Αλέξης Τσίπρας, προέκυψαν και άλλα κόμματα και πάει λέγοντας, και όλη αυτή η αμφισβήτηση. Εάν τώρα στην κόντρα με τον Τσίπρα δεν καταφέρει να κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση, άκουγα νωρίτερα και τον Κώστα Τσοκαλά. Εάν δεν τα καταφέρει σε αυτό και πάει τρίτο, κάποιες δημοσκοπήσεις όπως η Real Polis το εμφανίζουν τώρα τέταρτο, πίσω και από την Καριστιανού. Εάν δεν καταφέρει να είναι δεύτερο, μετά θα έχει θέμα υπαρξιακό. Αυτό είναι σαφές. Θα πάει δηλαδή και θα επιστρέψει σε ένα ποσοστό το οποίο είναι αυτό που λέμε το πυρηνικό του. Είναι οι άνθρωποι που για συναισθηματικούς λόγους κατά κύριο λόγο δεν μπορούν να ψηφίσουν κάτι άλλο. Δεν μπορώ να το πω πιο κομψά, δεν μπορώ να το πω με διαφορετικό τρόπο σήμερα τουλάχιστον. Θα δούμε και άλλες δημοσκοπήσεις. Αλλά προφανώς η μάχη που θα δώσει τώρα το Πασόκ, Γιάννη μου, είναι υπαρξιακή. Δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία.
0: Μάχη υπαρξιακή, γιατί άμα βγει τρίτος, τέταρτος κι αυτός, μετά δύσκολα θα πει ότι συνεχίζω.
1: Αν επί 1,5 χρόνο, πρόσεξε, με διαλυμένο το ΣΥΡΙΖΑ, με τον Μητσοτάκη να αμφισβητείται μετά τις ευρωεκλογές στο 28% και πολύ χαμηλότερα στις δημοσκοπήσεις. Με τον Αλέξη Τσίπρα απόντα. Με τη Μαρία Καριστιανού να μην έχει κόμμα. Με ένα θαμό να επιτρέψει.
0: Ναι, ότι έπαιζε μόνος του και δεν μπόρεσε να φτιάξει, ας το πω έτσι, ομάδα, δεν μπόρεσε να φτιάξει δημοσκοπική αποδοχή ανατροπής, τότε μοιραία θα έρθει και το σκαμπύλι. Δώσουμε ένα λεπτό να πάμε στις διαφημίσεις και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά, Γιάννη.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Λάς 99,4.
4: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών, σήμερα

το φίλο το Γιάννη. Είμαστε στον Άρα Γιάννη μαζί. Όχι ακόμα. Λοιπόν, έχουμε σήμερα κάποιες τεχνικές δυσκολίες, φίλες και φίλοι. Είναι και πυκνά τα προγράμματα και ημέρες τέτοια, και τη πολιτική αλλά και οι δημοσιογράφοι, και θα μας δικαιολογήσετε τα μικρά προβλήματα. Έτσι. Δεν ξέρω αν έχουμε τώρα τον κύριο Μακρυγιάννη στη σύνδεσή μας. Δεν τον έχουμε ακόμα. Λοιπόν, το ρώτησα, λοιπόν, δεν ξέρω αν μ' άκουσε και φαντάζομαι θα μου απαντήσει μετά. Εάν είναι σωστή η εκτίμησή μου ότι στην περσινή του ομιλία του Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη, την πρώτη εμφάνισή του ως δυνητικός αρχηγός νέου κόμματος, ήταν κεντρός. Το μανιφέστο του Σιακαντάρη πριν ένα μήνα ήταν ένα κλικ αριστερά. Χθες με την ιδρυτική του διακήρυξη έκανε δύο κλικ αριστερά. Και το ρώτησα και θα τον ξαναρωτήσω μόλις είμαστε σε επαφή, αν είναι και η δική του αξιολόγηση αυτή και τι σημαίνει αυτό. Γιάννη, μ' ακούς τώρα? Λοιπόν, πάμε στη μουσική, Χρήστο, λίγο και μόλις έχουμε τον κύριο Μακρυγιάννη θα συνεχίσουμε.

Αν με αγαπάς, μας τραγουδάει η Τάνια Τσανακλήθου, δεν μας αγαπάει η τεχνολογία και έχουμε κάποια θέματα, φίλες και φίλοι. Ελπίζω να το διορθώσουμε και να έχουμε σύντομα την επικοινωνία και με τον κύριο Μακρυγιάννη και θα μετά βέβαια και με τον κύριο Σιακαντάρη που είχαμε προηγουμένως.

Θα τα καταφέρουμε, πιστεύω, και θα μιλήσουμε και με τους δύο, γιατί θεωρώ ότι είναι κρίσιμα τα θέματα που θέλω να ολοκληρώσω τώρα τα ερωτήματα και με τον κύριο Μακρυγιάννη, αλλά και ειδικά με τον κύριο Σαγατάρη, που είναι και επικεφαλής της ομάδας του Ινστιτούτου Αλέξη Τρύπα, που συγκρότησαν το μανιφέστο, όπως είπαμε προηγουμένως. Και μαζί με το ερώτημα αυτό, ήδη μας είπε ότι σε αυτή τη δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγον, τώρα άμα κάνουμε και λίγο έτσι μια αξιολόγηση, το Πρόταγον υποστηρίζει την κυβέρνηση. Κάποιοι θα πούν ότι να, το Πρόταγον παραγγέλνει δημοσκοπήσεις που να βγάλουν χαμηλά τον Ανδρουλάκη για να του σπάσουν το ηθικό, γιατί αυτόν φοβάται. Ιντερβιού χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη, έβγαζε δεύτερο το Τσίπρα, βραχία κεφαλή βέβαια σε σχέση με τον Ανδρουλάκη, όχι τρίτο, και αρκετά πιο κάτω την κυρία Καριστιανού και πολύ πιο κάτω την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία έχει μεγάλες απώλειες από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αναμενόμενα αυτά ήταν, φίλες και φίλοι. Θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι δημοσκοπήσεις που θα βγουν τώρα. Περιμένουμε και το κόμμα Σαμαρά, γιατί μέχρι τώρα μπορεί η επιρροή και του κόμματος Καριστιανού, όπως ανακοινώθηκε και του κ. Τσίπρα, να έχουν ωριακή επιρροή στη Νέα Δημοκρατία. Το κόμμα Σαμαρά κυρίως θα έχει επίδραση στη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν πάμε ουσιαστικά σε ένα νέο κομματικό χάρτη. Αυτή είναι η πραγματικότητα, φίλες και φίλοι. Δεν ξέρω αν μπορούμε τώρα να συνδεθούμε με τον κύριο Μακρυγιάννη, τον αγαπητό φίλο. Χρήστο, έχουμε τη δυνατότητα ή ακόμα το τεχνικό πρόβλημα δεν έχει διορθωθεί? Δεν το έχουμε διορθώσει ακόμα, άρα θα μου επιτρέψετε λίγο να συνεχίσω αυτό το μικρό κομμάτι. Φοβάμαι ότι θα διαρκέσει το τεχνικό πρόβλημα και δεν θα μπορέσουμε και με τον κύριο Μακρυγιάννη και με τον κύριο Σακαντάρη να μιλήσουμε. Θα έχουμε τις επόμενες ημέρες τη δυνατότητα βέβαια να τα πούμε. Εδώ που είμαστε όμως, όπως είπα και προηγουμένως, αλλάζει ο κομματικός χάρτης, θα υπάρχουν μεγάλες επιρροές με τα νέα κόμματα, θα υπάρξουν άγριες συγκρούσεις μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Όλοι μαζί βέβαια θα χτυπούν την κυβέρνηση και τον Μητσοτάκη, αλλά καταλαβαίνετε ο μηδιακός χρόνος περισσότερο θα καταναλώνεται για τις συγκρούσεις μεταξύ των κομμάτων και κυρίως βέβαια μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα. Αλλά μην σας φανεί περίεργο αν μπουν και ο κύριος Βελόπουλος, κυρία Κωνσταντοπούλου και η κυρία Καριστιανού, γιατί και αυτοί και αυτονόν οι χώροι αλληλοεπηρεάζονται. Έτσι, και με αυτή την έννοια λοιπόν μην μας φανεί περίεργο εάν δούμε, θα έλεγα, ένα πετροπόλεμο στο χώρο της αντιπολίτευσης, ο οποίος θα είναι ευλογία βέβαια για το Μητσοτάκη, όχι γιατί θα κερδίζει ο Μητσοτάκης, αλλά γιατί θα ισχυροποιηθεί το επιχείρημά του, αυτό το κλασικό επιχείρημά του, ότι εντάξει, εγώ είμαι εδώ, με ξέρετε, με τα καλά μου και με τα στραβά μου, δεν είπα ότι δεν κάνω λάθη, έχω κάνει λάθη, τα έχω παραδεχθεί, έχω ζητήσει και συγγνώμη, αγκούρια έχει ζητήσει συγγνώμη, συγγνώμη για τα άλλα κόμματα ζητάει, γιατί όλα τα στέλνει στο παρελθόν, τα σκάνδαλα και τα εγκλήματα, που είναι αμιγός της δικής του κυβέρνησης, των δικών του στελεχών, και πολλά από αυτά έχει και άμεση εποπτεία, όπως το θέμα των παρακολουθήσεων, φίλες και φίλοι, πολιτικός προϊστάμενος βεβαίως και τον υψίου του, αλλά και φυσικά και τη ΕΕ που ο ίδιος το έκανε με τροπολογία μόλις ανέλαβε πρωθυπουργός και πήρε την ευθύνη της ΕΕ για να ελέγχει τα πάντα. Έκανε και το επιτελικό κράτος, το έδεσε εκεί και απλώς οι υπουργοί υπάρχουν για να βγαίνουν στα κανάλια και να υπερασπίζονται μια πολιτική, να εκλέγονται και να ξαναεκλέγονται και ότι κάτσει από εκεί και πέρα. Γι' αυτό και ένα μεγάλο μέρος των βουλευτών δεν έχει πλέον να κάνει κάτι σοβαρό και σημαντικό, γι' αυτό και διαμαρτύρεται, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η κρίση και η μεγάλη μουρμούνια και εγκρίνια στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και αν οι δημοσκοπήσεις τη δείχνουν ότι δεν κάνει με τίποτα αυτοδυναμία, σημαίνει ότι οι μισοί βουλευτές σημαίνει της Νέας Δημοκρατίας και ίσως και περισσότεροι, γιατί και κάποιοι νέοι ετοιμάζονται να κατέβουν υποψήφοι και πιθανότητα να βγουν. Άρα πάνω από

ναι. Μας επηρεάζει. Ναι, κάτι άκουσα. Χριστό, έχουμε τη δυνατότητα τώρα να συνδεθούμε με τον κύριο Μακρυγιάννη. Ναι, Γιάννη. Έχουμε πάλι προβλήματα. Κάτι ακούω, κάτι χάνω. Λοιπόν, βάλε λίγο μουσική μέχρι να συνδεθούμε με τον κύριο Μακρυγιάννη.

0: Επιτέλους διορθώσαμε το τεχνικό πρόβλημα και έχουμε τον αγαπητό φίλο τον Γιάννη τον Μακρυγέ. Γιάννη, με συγχωρείς λίγο το τεχνικό πρόβλημα και τα προβλήματα που σου δημιουργήσαμε για σένα, γιατί ξέρω πόσο πιεστική είναι η δουλειά σου. Μ' ακούς τώρα καθαρά?
1: Ναι, Γιάννη μου, σε ακούω, ναι. Αλίμονος,
0: την ερώτηση που σου είχα κάνει την έχεις ακούσει?
1: Επανέλαβε, σε παρακαλώ, γιατί όντως υπήρχε ένα...
0: Καλά, είστε ζαλισμένοι Παναθηναϊκοί τώρα, μετά το θρίαμβο του Ολυμπιακού, το ξέρουμε αυτό, που να είχε πάρει και ο ΠΑΟΚ κανένα Κύπρο, κανένα πρωτάθλημα, θα το είχατε χάσει τελείως, αλλά δεν πρέπει. Άρεση, ξέρετε να ρωτήσω, ο Τσίπρας πώς πρόβαλε Μπαρτσελόνα ενώ είναι Παναθηναϊκός?
1: Καταρχάς είναι και Μπαρτσελόνα. Πρώτον, δεύτερον.
0: Μπαρτσελόνα, κάτσε τώρα, εδώ δεν είναι και σοσιαλδημοκρατία και οικολογία και αριστερά.
1: Μισό λεπτό τώρα.
0: Παίζει Παναθηναϊκός Μπαρτσελόνα με ποιον είναι, με τη μικρή ομάδα?
1: Αφού λέμε πρώτα.
0: Τις μεγάλες ομάδες είμαστε με αυτή, με τη μικρή με αυτή.
1: Πίση ότι έρχεται για το πρωτάθλημα. Αν βγει και πει είμαι Παναθηναϊκός, θέλω το πρωτάθλημα, ποιος θα το πιστέψει?
0: Ποιος το πρωτάθλημα, αφού τα χάσε όλα και όσο νου και τον μπάσκετ. Δεν μου λες. Η ερώτησή μου λοιπόν ήταν για να επανέλθουμε, το να αφήσουμε τα οπαδικά. Μ' αρέσει να σε πειράζω. Να επανέλθουμε λίγο. Αλλά ρε Γιάννη, όμως θα σε συνεχίσω. Τι κόσμο χαρασιάται αυτό, τι κόσμο έβγαλε ο Ολυμπιακός στους δρόμους, να πούμε? Τα κόμματα τέτοιο κόσμο μπορούν να βγάλουν?
1: Όχι, δεν μπορούν να βγάλουν τα κόμματα τέτοιο.
0: Θες το ίδιο που πήρε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ όταν πέρσι, πρόπερσι εδώ? Τα κόμματα γιατί?
1: Τα κόμματα γιατί? Εδώ και 30 χρόνια, Γιάννη. Να μην πούμε παραπάνω. Δηλαδή, άντες μέχρι τα μέσα, τέλος πάντων τις δεκαετίες του 90, τα κόμματα, ναι, εξέφραζαν κάτι πολύ ευρύτερο, εξέφραζαν ένα πολιτικοποιημένο κόσμο, ο οποίος ήταν πολιτικοποιημένος λόγω των μεγάλων κοινωνικών ρευμάτων, έτσι της μεταπολίτευσης και όλα αυτά. Έχουν εδώ και 30 χρόνια όμως περιέλθει σε μια κρίση η οποία βαθμία τα έχει απαξιώσει. Και αν λες είσαι πολιτικός, είσαι βουλευτής, είσαι οτιδήποτε κάτι τέτοιο σχετικό, και προκαλείς αποστροφή στον κόσμο. Δεν θέλουν ούτε να σε ξέρουν, που λέει ο λόγος. Γι' αυτό και έχουμε και μεγάλο αντισυστημισμό, όχι μόνο στην Ελλάδα, και αλλού. Τα κόμματα όμως, Γιάννη, είναι αυτά τα οποία συνεγείρουν τα συναισθήματα, τα οποία μας επαναφέρουν στα μικράτα μας, μας ξυπνάνε ένα συναισθηματικό κόσμο που τον κουβαλάμε όλη μας τη ζωή. Αυτές οι συλλογικότητες είναι αξεπέραστες και γι' αυτό πολύ μεγάλες. Δεν τα μπερδεύουμε όμως.
0: Αυτό, η κρίση είναι μεγάλη και το ξέρουμε όλοι, αλλά από την άλλη πλευρά όμως είναι λίγο ενοχλητικό αν το σκεφτείς, πως δηλαδή μια ανώνυμη εταιρεία ενός μεγαλοεπενδυτή, συνήθως και ολιγάρχη, που έχει μια ομάδα που είναι οικονομική μετανάστες πολυτελείας, όλοι οι ποδοσφαιριστές, να φτιάχνει τέτοια πάθη, και εδώ που είναι η ζωή του πολίτη, της πατρίδας του, το σήμερα και το αύριά του, να μην το συγκινεί καθόλου, να στέκεται μακριά, να λέει δεν με εκπροσωπείτε. Δεν είναι λίγο αυτό προβληματικό?
1: Είναι πολύ προβληματικό αυτό, το δεύτερο. Το πρώτο, έχω μια άλλη οπτική. Μαζί με αυτό που λες, χωρίς να διαφωνώ, ότι είναι ανώνυμες εταιρείες και πάει λέγοντας, αλλά οι ομάδες δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι ο επενδυτής ή ο ποδοσφαιριστής που θα περάσει, ο επαγγελματίας, είναι κάτι βαθύτερο. Είναι συνολικότερες αναφορές στο συλλογικό υποσυνείδητο και εκφράζει...
0: Πριν από τρεις δεκαετίες το καταλαβαίνω αυτό που λες, και έτσι είναι, όλες οι ομάδες έχουν πίσω μια ιστορία, δεν είναι τυχαία, ακόμη και τα χρώματά τους. Αλλά σήμερα έχουν καμιά σχέση. Έβλεπα ένα ντοκιματέρ για την ιστορία της Bayer. Πραγματικά ξεκίνησε ομάδα των εργατών στη Γερμανία, ομάδα που είχε, οι μισοί παίκτες ήταν Εβραίοι, στην κυριολεξία, αντιναζιστική. Η ομάδα φιλοναζιστική ήταν η Μπαβάρια 96, 86 μάλλον, με μπλε και άσπρο, κόκκινα η Μπάγερ, και τώρα η Μπάγερ είναι η ομάδα των πλουσίων και των μεγάλων πολυεθνικών.
1: Yeah.
0: Τι λάθος όμως, έχει το χρήμα, παίρνει πρωταθλήματα.
1: Εντάξει, όλα εμπορευματοποιήθηκαν στην πορεία των πραγμάτων και μετράει το χρήμα και το κέρδος. Όμως κάτι μένει από κάτω, κάτι μένει σε σχέση με τον αθλητισμό, τα ποδοσφαιρικά και όλα αυτά. Το θέμα είναι το άλλο που έφυξες, Γιάννη. Και εδώ τώρα μήπως δούμε κάποιο φαινόμενο στις επόμενες εκλογές. Ποιο δηλαδή, ότι ο κόσμος αποστρέφεται την πολιτική και στην Ελλάδα. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα αποχής. Φτάσαμε να ψηφίζουν στις ευρωεκλογές γύρω στα 4 εκατομμύρια και κάτι από τα 7 που ψηφίζανε έτσι πριν 15 χρόνια. Αυτό είναι τεράστιο πλήγμα στην κοινωνική έκφραση και στην διεκδίκηση ενός καλύτερου αύριο, αλλά και σήμερα, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Η μικρή συμμετοχή αφήνει τις πιο κλειστές κάστες να ασχολούνται και να αποφασίζουν για τους πολλούς. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα στην αντιπροσωπευτική μας δημοκρατία. Στην πραγματικότητα είναι όλο και λιγότερο αντιπροσωπευτική και τελικά, Γιάννη, όλο και λιγότερο δημοκρατία, έτσι όπως πάμε. Είναι μεγάλη κουβέντα. Εδώ λοιπόν, λέω τώρα για να το συνδέσω και με τα επερχόμενα, υπάρχει μια προοπτική όπως φαίνεται και με τα νέα κόμματα, ειδικά αν κάνει κόμμα και ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά κυρίως με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, που μπορεί να σηκώσει κατά την εκτίμησή μου περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο κόμμα κόσμο από τον καναπέ, αλλά φυσικά και με τον Αλέξη Τσίπρα που προσπαθεί να συνεγείρει ξανά ένα κόσμο απογοητευμένο στην κέντρο αριστερά, μπορεί να δούμε μεγάλη συμμετοχή, και αυτό είναι προς εξέταση το μέγεθος, στην πολιτική του επίδραση στο εκλογικό αποτέλεσμα, η αύξηση του εκλογικού σώματος δηλαδή, αλλά και να δούμε ξανά, Γιάννη, εάν πάμε σε δεύτερες εκλογές πολύ περισσότερο, να ξαναφτιάχνεται κατά κάποιο τρόπο, όχι όπως ήταν παλαιότερα ίσως, αλλά κατά κάποιο τρόπο, και πάντως όχι με την καχυξία που έχουμε

0: ως 5 με 30% όσο είναι τέλος πάντων, αλλά κυριαρχεί. Και από την άλλη να υπάρχει μια αντιπολίτευση.
1: Θα όμως στις δημοσκόπησεις του πρώτου για το πρώτο της Real Polls, πώς είναι τα νούμερα?
0: Τα νούμερα, επειδή τα έχω μπροστά μου, είναι ότι δεν έχουμε ακόμα πολύ σοβαρά πράγματα μεταβολές στην πρόθεση ψήφου. Αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, η Νέα Δημοκρατία θα έπαιρνε 29,1, στην εκτίμηση ψήφου είναι αυτό, ο Τσίπρας 16,1, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 13,1 και το ΠΑΣΟΚ 9%, 9,6. Τι διαπιστώνει στην επόμενη φάση, για την επόμενη φάση που το έψαξε η καλή εταιρεία της Real Poll, διαπιστώνει ότι εάν πάμε στο δεύτερο γύρο και τα δύο πρώτα κόμματα είναι η Νέα Δημοκρατία ή ο Τσίπρας, η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία ή η Καριστιανού, το δεύτερο κόμμα πάει από 27% και πάνω. Με το πρώτο κόμμα να πηγαίνει από 37, συγγνώμη. Να μην κάνω ανάλυση τώρα και μπερδέψω.
1: Χτίζονται αμέσως δύο πόλοι.
0: Ακριβώς αυτό λέω. Αυτό μπορεί τώρα να είναι ένα καινούριο στοιχείο το οποίο θα δούμε. Εάν έχουμε δηλαδή έναν καθαρό νικητή, είτε πριν τις εκλογές στις δημοσκοπήσεις, είτε πολύ περισσότερο στις εκλογές, τις πρώτες κάλπες δηλαδή, έχουμε καθαρό νικητή για τη δεύτερη θέση, τότε μπορεί να δούμε στις επόμενες εκλογές, στις δεύτερες, τη Νέα Δημοκρατία να πηγαίνει ψηλά, βεβαίως, γιατί είναι το πρώτο κόμμα και είναι η προφανής, αν θες, και πιο έτσι, ισχυρή και πιθανή δύναμη για να πάρει περισσότερες ψήφους και να πάει πιο πάνω, αλλά θα έρθει με φόρα, που έλεγε και η φίλη μας η Πόπη, όχι ο πρόεδρος, αλλά το δεύτερο κόμμα. Δηλαδή να δούμε ένα πόλο πάρα πολύ ισχυρό ως έκφραση της ανάγκης του κόσμου, Γιάννη, να υπάρξει ένα αντίβαρο. Γιατί το 23, με τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα και τον Κατρούγκαλο και όλα αυτά, μας προέκυψε ένα απολύτως προβληματικό, καχεκτικό και προσβλητικό για τη δημοκρατία σκηνικό. Να έχουμε μια πανίσχυρη κυβέρνηση, στην πραγματικότητα ανεξέλεγκτη δηλαδή, έτσι είναι η δημοκρατία, όταν δεν ελέγχεις ο άλλος γίνεται ανεξέλεγκτος, και να έχουμε λοιπόν την ανεξέλεγκτη κυβέρνηση και από κάτω να μην υπάρχει τίποτα στην πραγματικότητα. Να έχουμε δηλαδή δυνάμεις του 17,8% που πήρε ο Τσίπρας αλλά γρήγορα διαλύθηκε, 15% πήρε ο Κασελάκης ως ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές, και από εκεί και μετά, αφού διαλύθηκαν όλα αυτά, να έχουμε στις δημοσκοπήσεις δυνάμεις του 12, του 13, του 14, όταν ο Μητσοτάκης κυβερνά με 156 τώρα πόσους έχει βουλευτές, πολίτης κυρίαρχος δηλαδή, και στην πραγματικότητα χωρίς σοβαρό κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αυτό ήταν μια δυσαρμονία. Ήταν ένα πράγμα το οποίο δεν ταιριάζει σε μια δημοκρατία που όλοι θέλουμε να εκφράζονται και να γίνονται οι κοινοβουλευτικές δημοκρατίες και οι θεσμικές με τον πιο ισορροπημένο τρόπο. Αυτό μπορεί οι επόμενες εκλογές, Γιάννη, ανεξαρτήτως ποιος θα βγει κυβέρνηση, αν θα έχουμε αυτοδυναμία, δεν θα έχουμε, θα έχουμε συνεργασίες ή οτιδήποτε άλλο, αυτή τη στρεβλή κατάσταση μπορεί να έρθουν οι επόμενες εκλογές να τις διορθώσουν και μάλιστα μέσα από μια μεγάλη συμμετοχή αυτή τη φορά. Δηλαδή να πάμε πραγματικά ξανά στα 6 εκατομμύρια, θα έλεγα εγώ, θα ήταν ένα ικανοποιητικό.
1: Γιάννη μου, με επαναληπτικές εκλογές πάλι δεν έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Εάν προσθεθεί και το κόμμα Σαμαρά, θα πέσει η Νέα Δημοκρατία. Έχω μια επιφύλαξη βέβαια για αυτά τα νούμερα της Real Polls. Έτσι, δεν το βλέπω εγώ έτσι αυτό το κλίμα έξω. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε τις επόμενες μέρες, θα βγουν και άλλες και θα καταλάβουμε λίγο πολύ. Το δεύτερο θέλω να σου πω είναι εκτίμησή μου, ακόμα και από αυτή τη δημοσκόπηση που ανεβάζει τα δύο πρώτα κόμματα ψηλά, αλλά δεν τα φτάνει τώρα στην αυτοδυναμία. Εγώ πιστεύω ότι για 1-2 χρόνια θα έχουμε βραχύβιες κυβερνήσεις συνεργασίας ειδικού σκοπού και μετά θα γίνει αυτό που είπες, ότι θα γίνει ένα μπαμ, δηλαδή ένα σοκ, ένας κόσμος είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά, κάποιο πόλο θα τον ενισχύσει και θα πάμε σε αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Και εκεί, αν έχει κυριαρχήσει κάποιο κόμμα στον χώρο της κέντρο-αριστεράς, θα έχει την πιθανότητα να κάνει.

0: αυτό το βήμα το μεγάλο μπροστά. Αλλιώς θα παραδοθεί σε μια δεξιά πιο συντηρητική, θα έλεγα, από τη σημερινή.
1: Ναι, ενδιαφέρουσα και αυτή η προσέγγιση που λες για βραχυχίδιες κυβερνήσεις, ειδικού σκοπού κτλ. Γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολος ο στόχος της αυτοδυναμίας και στις δεύτερες εκλογές, δηλαδή και από εκεί μπορεί να μας βγει, και στις δεύτερες εκλογές δηλαδή μπορεί να μας βγει κυβέρνηση συνεργασίας, να μην είναι εφικτή η αυτοδυναμία. Και θα έχει ένα ενδιαφέρον αυτό το τοπίο. Θα το δούμε. Ο λαός είναι σοφός, όπως ξέρεις, το ξέρουμε αυτό πάντοτε. Έχει αυτή τη σοφία, να μας εκπλήσει τουλάχιστον.
0: Αλλά... Θεία, δεν το λες αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός τελικά στις δημοκρατίες αποφασίζει.
1: Ναι, ακριβώς. Καταλαβαίνεις πώς το λένε. Το ενδιαφέρον είναι εδώ, Γιάννη, για να κρατήσουμε και ένα τελικό συμπέρασμα, είναι ότι το τοπίο αλλάζει. Όπως και να το κάνουμε, οι δυναμικές μέσα στο νέο σκηνικό είναι διαφορετικές. Είτε κερδίσει ο ένας στη μάχη της κεντροαριστεράς, συγγνώμη. Είτε υπάρξει κάποια έκπληξη από τη Μαρία Χριστιανού. Είτε υπάρξει κάποιο πλήγμα σοβαρό από τον Αντώνη Σαμαρά στην προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη για αυτοδυναμία. Ή οτιδήποτε άλλο, όπως είναι να το βάλουμε. Ό,τι και να προκύψει δεν μπορούμε να το ξέρουμε ακόμα, ενώ δεν έχουν βγει οι πρώτες πολλές δημοσκοπήσεις. Όπως είναι να το κάνουμε, αυτό που υποψιαζόμαστε και μας δίνουν τα στοιχεία, Γιάννη, και μπορούμε να καταλάβουμε και από το γενικότερο και την ποιοτική ανάλυση των κοινωνικών τάσεων, είναι ότι το σκηνικό αλλάζει. Δεν ξέρω αν θα είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο για τη Νέα Δημοκρατία. Πιθανότατα θα είναι πιο δύσκολο για τη Νέα Δημοκρατία το όλο εγχείρημα. Αλλά γιατί να κερδίσει τις εκλογές με τον τρόπο που θέλει, αλλά σε κάθε περίπτωση οι δυναμικές αλλάζουν. Και είτε θα αλλάξουν αμέσως μετά τις εκλογές, είτε θα αλλάξουν αυτό που λες εσύ, το κρατάμε και το κρατάω κι εγώ στην ανάλυση μου μετά από 1-2 χρόνια, και αφού πάμε μέσα από ένα ενδιάμεσο διάστημα με κυβερνήσεις συνεργασίας που δεν θα μπορούν όμως να εγγυηθούν την σταθερότητα επί μακρόν, είτε έτσι είτε αλλιώς θα πάμε και πάμε σιγά σιγά σε ένα νέο σκηνικό, και αυτό έχει το ενδιαφέρον του.
0: Το κρατάμε αυτά και σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου, για την συζήτηση που κάναμε, αρκετά ευαθυντική. Μπροστά μας έχουμε πολλές ανατροπές και πολλές εξελίξεις, και πρώτα-πρώτα στο διεθνές πεδίο, και από εκεί όλα αυτά θα έρχονται τα κύματα και στο εσωτερικό. Θα πιέζουν και τα εθνικά θέματα, θα πιέζουν και τα οικονομικά και τα κοινωνικά. Αν μπλέξουμε και με τα σκάνδαλα, καταλαβαίνεις τι έχουμε μπροστά μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Γιάννης Μακρυγιάννης, δημοσιογράφος, διευθυντής του ενημερωτικού site Το Ποντίκι. Καλή συνέχεια, Γιάννη, στη δουλειά σου.
1: Συνέχεια, να είστε καλά.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή. Με πολλά εμπόδια, φίλες και φίλοι. Σήμερα, τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και συγγνώμη λίγο από τον κύριο Σιακαντάρη που δεν μπορέσαμε λόγω τεχνικών προβλημάτων να βγούμε. Χάσαμε ένα χρόνο και δεν μπορέσαμε. Θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες. Τον ήθελα σήμερα. Και αυτός το ήθελε, να πούμε, σαν συντονιστής της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας για το Μανιφέστο, θα θέλαμε να ακούσουμε τις απαντήσεις, τα ερωτήματα που θα του έθετα. Θα τα πούμε όμως στις επόμενες μέρες. Πάμε, φίλες και φίλοι, τώρα στο σύντομο δελτίο ειδήσεων. Πάμε στις διαφημίσεις και στα παιδιά του Football Factor για την αθλητική ενημέρωση. Οι εκπομπές, όπως είπαμε, του Φλάντα δείτε από το διαδίκτυο, όσον όπου θα έχουμε και ελεύθερη λήψη, θα έχουμε διορθώσει και το τεχνικό πρόβλημα. Και φυσικά τις εκπομπές του Φλάντα μπορείτε να τις ακούτε μόλις τελειώνουν από το YouTube, από το κανάλι του Φλάντα και από το δικό μου κανάλι επίσης στο YouTube. Μας αφορά, Γιάννης Μαγκρίτς. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Στο Θησίο πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ η εκδήλωση παρουσίασης του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, Ελλάς στο όνομα του κόμματος. Έντονη κριτική στην εξωτερική πολιτική και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία εξαπέλυσε ο Κώστας Καραμανλής, ο οποίος επανήλθε στο θέμα των υποκλοπών και της δικαιοσύνης. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι έξω από τη Λάρισα, στον περιφερειακό Όσας Σικουρίου. Το τραγικό συμβάν έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, όταν ο 15χρονος νεαρός οδηγός της μηχανής έφυγε από τον δρόμο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Στην φυλακή οδηγήθηκε χθες η μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού στην Κρήτη, που νοσηλεύεται για πέμπτη μέρα σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Παγνή. Με αφορμή το επεισόδιο ανάμεσα στον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τις καταγγελίες του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός ότι ο κύριος Δημητριάδης συνοδεύεται από 10 εκαμίτες, ο Πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός κατέθεσε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση. Ο Πρόεδρος της Νίκης ρώτησε τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη αν όντως ο κύριος Δημητριάδης απολαμβάνει ειδικής προστασίας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και για ποιο λόγο, αφού πλέον δεν έχει καμία θεσμική ιδιότητα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
11: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
1: Flash
0: 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλό μεσημέρι, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές Flash ακούτε Football Factory 3 με 5, εδώ είμαστε καθημερινά. Ξεκινάμε και σήμερα λίγο μετά τις 3, πάμε μέχρι τις 5. Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε Γιάννη Βλάχο, Ανέστη Παπιόπουλο, εδώ Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, ο Χρήστος είναι στην υποστήριξη και υπεύθυνος για όλα όσα ακούγονται. Άντε να δούμε τι θα ακουστεί και σήμερα. Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας.
0: Είδες. Δεν θα ακουστούν
2: κανονικά. Γιατί να μην ακουστούν?
0: Να
2: σου δίνω χρόνο να δω πώς θα αντιδράσεις και μετά παρεμβαίνω.
1: Γιατί δεν ακούστηκα κανονικά?
0: Δεν μιλάμε για σένα, Ανέστη. Το πρόβλημα δεν είσαι εσύ.
1: Εντάξει.
0: Σήμερα.
2: Ανέστη, αφού σε μένα τι λέει τώρα, δεν κατάλαβες γιατί.
0: Το πρόβλημα δεν είσαι εσύ.
2: Το μικρόφωνο μερικές φορές κλειστά και κλειστό και τα λοιπά.
0: Ο άνθρωπος έχει κάτι στο στόμα του και ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει το τι ακριβώς έχει στο στόμα του.
2: Το μικρόφωνο.
0: Α! Κάναμε ένα βήμα.
2: Καλύτερα ακούγουμε.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Καλύτερα ακούγουμε τώρα.
0: Βέβαια. Πάρα πολύ καλύτερα. Σε σχέση με κάθε άλλη φορά. Καλό μεσημέρι. Εγώ τώρα συνειδητοποιώ ότι πηγαίνουμε για τριήμερο Αγίου Πνεύματος. Χθες που μου στέλνει μια ο Κόλκας τη Δευτέρα θα είσαι Θεσσαλονίκη. Λέω, τι μου λέει τώρα, δηλαδή για ποιο λόγο να μην είμαι Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα? Δεν το πήρα χαμπάρι καθόλου. Μετά που με έχωσε, αντιλήφθηκα ότι μιλάμε για τριήμερο και εκείνος θα λείπει. Κατάλαβες.
2: Αλλά θύμα είσαι. Είσαι θύμα αφού την πάτησες.
0: Αυτά. Κι όμως προς συμφέρον μου θα καταλήξει. Προς συμφέρον μου, ώστε. Ναι, γιατί τα βάζω όλα, τα φορτώνω Δευτέρα και η Τρίτη θα αδειάσει. Κατάλαβες τι θα γίνει. Θα κάνουμε Αγίου Πνεύματος την Τρίτη. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, ρε φίλε. Για όλους έχει ο Θεός. Για όλους έχει ο Θεός. Υγεία να έχουμε. Καλησπέρα, μπράβο στα κορίτσια, μπράβο σε όλα τα κορίτσια που αθλούνται, πρώτα απ' όλα να το θέσουμε έτσι. Μπράβο στα κορίτσια που έχουν φτάσει σε υψηλό επίπεδο και κάνουν πρωταθλητισμό, όχι ότι τα υπόλοιπα κορίτσια που δεν κάνουν πρωταθλητισμό δεν αξίζουν. Όλοι όσοι αθλούνται και στο handball και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ και πείτε άλλα ομαδικά αθλήματα και παντού αξίζουν συγχαρητήρια. Είναι πάρα πολύ ωραίο το να αθλείς. Όταν καταφέρνεις και πετυχαίνεις και στόχους και πανηγυρίζεις και πρωταθλήματα, okay, είναι κάτι ακόμη πιο ωραίο. Όπως οι ομάδες του ΠΑΟΚ. Και στο ποδόσφαιρο, αλλά και στο handball. Σπουδαίο. Double. Αίτητο double στο ποδόσφαιρο για τις γυναίκες, γιατί οι άλλοι που το είχαν πάρει το 19... στο κύπελο είχαν χάσει. Από ποιον είχαν χάσει, Ανέστη?
1: Παναχαϊκή. Από τον Πανιόνιο δεν είχε χάσει επίσης στο κύπελο.
0: Τότε.
1: 2-1 στο πρώτο μάτς. 2-1 δεν ήρθε το δεύτερο και πήγε παράταση.
0: Νομίζω, ναι.
1: Και έγινε 4-2.
0: Νομίζω, δύο ήττες.
1: Όλη την Παναχαϊκή θυμούνται, αλλά έχει χάσει και από τον Πανιόνιο ΠΑΟΚ εκείνη τη χρονιά.
0: Εκείνη τη χρονιά ήταν Πανιόνιος.
1: Στο προημιτελικό ή ημιτελικό είχε φτάσει για κάποιο λόγο.
0: Ναι.
2: Κάτσε ρε. Ο Βιερή είναι που το έβαλε το πέναλτι.
1: Εκείνο το μάτς είναι. Που το κάνει ο Πανιόνιος 2-2 στην παράταση και θέλει ο ΠΑΟΚ 2 γκολ για να πάρει την πρόκριση μετά. Γιατί μετράει ακόμα το εκτός έδρας.
2: Μπράβο. Ναι. 2-1 το πρώτο μάτς είναι Ασμύρνη, ναι. Ναι, έχει δίκιο ο κύριος Παπιόπουλος.
1: Σας κάλυψα, κύριε Τσορμπατζόλου.
0: Ναι, έκανα τεστ να δω άμα θυμάσαι.
2: Όπως πάντα. Θα απαντούσα εγώ.
0: Κάτσε να δούμε. Α, άλλο τεστ. Ορίστε. Άλλο τεστ. Ισχύουν τα διαρκείας στο μπάσκετ το Σάββατο? Ανέστη. Με τον Παναθηναϊκό.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Α, μ' είδες.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Είδες πως πιάστηκες.
1: Με πιάσες.
0: Τι ώρα είναι το παιχνίδι?
1: Μια ερώτηση. 6. Μια ερώτηση μπάσκετ.
0: Σιγά μην είναι και 9.
1: Δεν είναι 6.
0: Τι 6 μωρέ?
1: Αύριο.
0: Το μπάσκετ πάω Παναθηναϊκό το Σάββατο. Για το
1: τρεις,
0: Σάββατο μιλάμε.
1: Τρεις, το Σάββατο.
0: Νομίζεις ότι είναι τρεις. Άλλαξε, Ανέστη. Άλλαξε. Τρεις παρά δέκα.
1: Να μας μπερδεύουν. Αύριο όμως είναι 6. Τρεις παρά δέκα.
0: Τρεις παρά δέκα.
1: Ένα δεκάλεπτο, ρε Δημήτρη. Δηλαδή,
2: τρεις παρά δέκα, ρε. Το μεσημέρι, τι τρεις παρά δέκα.
0: Ε.
2: Ναι. Στα 10 τι εννοεί.
1: Υπολογίζουν τα χαρτάκια που θα θέλει μετά να καθαριστεί ο αγωνιστικός χώρος.
2: Παιδιά, γιατί τέτοια ώρα το παιχνίδι.
0: Τηλεόραση και πάλι.
2: Κάτι
0: έγινε, κάτι
2: έγινε, κάτι έγινε.
0: Το Viber της ΠΑΕΡΕ χτύπησε.
2: Τι μήνυμα.
0: Τι θα πούμε και τι δεν θα πούμε. Ναι. Τι λέγαμε.
1: 3 παρά 10 το Σάββατο.
0: Δηλαδή άμα πας στις 3 θα έχεις χάσει ήδη τα 3 τρίποντα από Ταϊρή, Μπέβερλι και Μουρ. Δίποντο. Παντού σε γραμμή ο Μουρ.
1: Να.
0: Ισχύουν τα διαρκείας. Ισχύουν τα διαρκείας. Αναφέρουν εδώ ή της ΚΑΕ για τον φίλο τον Γιώτη. Με τον Γιώτη της Τούμπας καμία σχέση. Ποιος ξέρει. Την καλησπέρα μας τον Αλέξανδρο, ο φίλος που υπογράφει ως μη. Ευτυχώς δεν είχαμε το σκάνδαλο της αναδιάρθρωσης. Παρότι και εγώ το κατήκρινα, παρότι διαφώνησα, παρότι ότι είναι πολλές οι αντίθετες απόψεις. Κι όμως υπάρχει μια ισορροπία. Και θα έλεγα με αυτά που βλέπουμε ότι η πλειοψηφία είναι υπέρ της αύξησης των ομάδων. Πρόσεξε τι λέω. Η πλειοψηφία φαίνεται να είναι υπέρ της αύξησης των ομάδων. Υπάρχει μια παράμετρος στη σημερινή ψηφοφορία με τον Παναθηναϊκό να λέει ναι στην αύξηση των ομάδων. Αλλά να θέλει και play-off. Και εφόσον φάνηκε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, ήρθα αυτά ανάμεσα 36 παιχνίδια, ψήφισε κατά. Να και ο Λεβαδιακός μέσα, να και ο Ολυμπιακός με Λευκό να μην μπορεί να αποφασίσει, να και η Φυσιά που και εκείνη είναι στο ντεμί, παρά το ότι σχεδόν όλοι μας το βλέπαμε αρνητικά και είχαμε ερωτηματικά, να που φτάνουμε οι πιο πολλές ΠΑΕ να το σκέφτονται και να είναι θετικές υπό προϋποθέσεις. Με παραξένεψε.
1: Εμένα αυτό δεν μου φαίνεται παράξενο. Γιατί είναι λίγες οι 14 ομάδες. Okay, έχει και άλλα πρωταθλήματα στην Ευρώπη που είναι έτσι, αλλά το... Ξέρω, νομίζω αυτό με τα ντέρμπι είναι το κυριότερο. Το πώς έχουν αυξηθεί τα ντέρμπι. Αυτό που λέει ο Παναθηναϊκός βέβαια δεν αλλάζει το πόσα ντέρμπι θα βλέπουμε στη σεζόν. Απλά αυξάνει τις αγωνιστικές. Που 36 ήταν και με την προηγούμενη μορφή των play-off,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Τις 6 ομάδες.
2: Μπορούμε να... Λες... Sorry. Λες δηλαδή ότι μπορούμε να ξαναπάμε στις 36 αγωνιστικές. Αν... δεχόμασταν ότι η πρόταση του Παναθηναϊκού με 16 ομάδες αλλά και play-off θα μπορούσε να είναι σε ισχύ. Δηλαδή 30 και 6 τα παιχνίδια των 4 πρώτων ή μπας περιπτώσει όποιον άλλον μπαίναν στη διαδικασία των play-off. Αυτό λες, Το θέμα εκεί ξέρεις ποιο θα είναι. Τι θα γίνει με τους πιο κάτω. Α, θα παίξουν ένα μάτς και όχι δύο. Θα παίξουν ένα μάτς και όχι δύο.
1: Και αυτό έχει γίνει.
2: Γινόταν, ναι. Όταν ήταν τα play-off 6 και 8. Τα play-offs 6 και τα play-out 8 δεν παίζανε δύο παιχνίδια ή από κάτω. Δηλαδή δεν παίζανε 7 και 7, 14 μάτς. Παίζανε 7 παιχνίδια. Έτσι δεν έγινε μέχρι πρόπερση.
1: Έτσι ήταν, ναι.
2: Κλήρωση και γινόταν 7 αγώνες. Και αυτό βέβαια πάλι, άμα το κάτσεις, άμα κάτσεις να το ψάξεις λίγο, μπορεί να βρεις και γι' αυτό λύση. Βέβαια δεν ξέρω πώς. Το βασικό πρόβλημα πάλι θα είναι η ενδιάμεση. Θα είναι η ενδιάμεση ζώνη.
1: Πάντως είπαμε, ιδανικό μοντέλο δεν υπάρχει. Όλα έχουν κάποιο αρνητικό. Εκτός αν πούμε
0: υπάρχει
1: ότι...
0: Υπάρχει και εξέλιξη. Αλλάζουν δεδομένα.
1: Εκτός αν πούμε ότι okay, έχεις 20 ομάδες που μπορούν να σταθούν στην πρώτη κατηγορία και πας αυτό το 38 αγωνιστικές όλοι με όλους δύο φορές. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό στην Ελλάδα, με 20 ομάδες να είναι δηλαδή επίπεδο πρώτης κατηγορίας και να μπορεί να σταθεί το πρωτάθλημα. Μακάρι να φτάσουμε μια μέρα σε ένα τέτοιο επίπεδο, δεν ξέρω αν είναι εφικτό. Αλλά όλα τα υπόλοιπα μοντέλα, όλο κάπου μπάζουν, όλο σε κάτι μπορούμε να βρούμε, να διαφωνήσουμε, να μην μας αρέσει κάτι κτλ. Αλλά και το να τελειώνει η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος από τα τέλη Φλεβάρι πρώτες μέρες Μάρτη. Είναι και αυτό, ξέρω εγώ. Πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς.
0: Ναι, μπάζουν λίγο πολύ όλα. Αλλά είναι καλό να γίνονται συζητήσεις, διαβουλεύσεις. Σε σωστό timing. Ναι, προφανώς το timing αυτή τη φορά, με το που τελειώνει το πρωτάθλημα, να ανοίξουμε κουβέντα για το επόμενο και όχι για το μεθεπόμενο, δεν
1: στέκει. Υπάρχει χρόνος.
0: Δεν υπάρχει χρόνος. Δεν στέκει κιόλας. Δεν είναι θέμα χρόνου, είναι και θέμα δικαιοσύνης.
1: Μα σκέψω αν...
0: Έπεσαν οι ομάδες, τελείωσε.
1: Αν η συζήτηση γινόταν για το πρωτάθλημα της επόμενης, του επόμενου καλοκαιριού, το
0: μεθεπόμενο,
1: ναι, το μεθεπόμενο πρωτάθλημα, θα μπορούσε να συζητηθεί και πολύ πιο διεξοδικά.
0: Έτσι πρέπει.
1: Η σκέψη του Παναθηναϊκού.
0: Έτσι πρέπει. Στο timing νομίζω ναι, δεν υπάρχει αντίλογος. Δεν μπορεί να υπάρξει αντίλογος για το timing και ότι εκεί το χάνουν όσοι το πρότειναν. Για τη λογική και την αύξηση των ομάδων δεν το χάνουν. Υπάρχουν επιχειρήματα, τα δέχονται, οι πιο πολλοί είναι προς συζήτηση. Αλλά όχι τώρα. Δεν είναι δυνατόν. Όχι τώρα. Λοιπόν, θα πούμε τη θέση του ΠΑΟΚ και τα επιχειρήματά του στην πορεία, τις λεπτομέρειες. Η είδηση, αν κάποιος το χάσε, είναι ότι δεν βρέθηκε η απαραίτητη πλειοψηφία. Ισορρόπησαν στο 7-7 οι ομάδες. Θα έπρεπε να υπερψηφίσουν 11 για να περάσει μια τέτοια απόφαση ως βούληση της Λίγκας και μετά να πήγαινε στην κυβέρνηση που θα έπρεπε να νομοθετήσει, να κάνει τροπολογία. Δεν πέρασε, συνεχίζουμε όπως είμαστε. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ή όχι, αμέσως μετά υπήρξε ανακοίνωση από τη Λάρισα και τον Νταβέλη για το ότι εμείς τελειώσαμε. Χαίρετε, δεν έχω κάτι άλλο, κάτι το δούμε και συγκεκριμένα, πώς το ανέφερε. Νομίζω ότι 1:30 υπήρξε το αποτέλεσμα στη Λίγκα, 2 παρακάτι ανέβηκε η ανακοίνωση από την ΠΑΕ ΑΕΛ. Έχοντας πλήρη συνέστηση ευθύνης που αναλάβαμε τον Ιούνιο του 2022, ανακοινώνουμε πλέον την οριστική και αμετάκλητη απόφασή μας να αποχωρήσουμε από οποιαδήποτε διοικητική ανάμειξη και περαιτέρω εμπλοκή με την ιστορική ΑΕΛ. Η ομάδα της Λάρισας αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της ζωής και της καθημερινότητάς μας. Θα τολμήσουμε να πούμε και να αξιολογήσουμε ότι τα τελευταία 4 χρόνια έγινε μια μεγάλη προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα και σίγουρα υπήρξαν επιτεύγματα τόσο αγωνιστικά όσο και διοικητικά. Η απόφασή μας δεν ελήφθη αβίαστα ούτε με μοναδικό γνώμονα τη φετινή δυσμενή βαθμολογική κατάληξη. Κατέστη λυμένη κυρίως από τα μέσα αυτής της αγωνιστικής περίοδου και παρά τη σημαντική προσπάθεια που καταβάλαμε μέχρι και την τελευταία στιγμή. Δυστυχώς οι συγκυρίες και η τύχη φέτος μόνο με το μέρος μας δεν ήταν και στο αγωνιστικό επίπεδο. Παλέψαμε σε μια πρωτόγνωρη για μας κατηγορία και προσπαθήσαμε να εξαντλήσουμε όλες τις πιθανότητές μας. Παρά τα αυτά όμως, κάθε ταξίδι, έτσι και το δικό μας, έφτασε στο τέλος του και κάπως έτσι θα κληθεί ο επόμενος υποψήφιος ιδιοκτήτης ή ο επόμενος διαχειριστής της ΠΑΕ να δώσει το δικό του στίγμα για τους μελλοντικούς στόχους. Ω, μεγάλο είναι, ρε. Νόμιζα ότι είναι μικρότερο. Λοιπόν, η ημερομηνία έναρξης εκδήλωση ενδιαφέροντος ξεκινά από σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου, και θα λήξει, για να μπορέσει να υπάρξει ζωτικός χρόνος και για περαιτέρω κινήσεις, την Τετάρτη 17 Ιουνίου. Είναι απολύτως σαφές ότι από αυτή τη στιγμή οι μετοχές της ΠΑΕ ΑΕΛ και όλα τα περιουσιακά της στοιχεία, κινητά και ακίνητα, είναι διαθέσιμα προς πώληση στον όποιο επίδοξο αγοραστή. Παραδίδουμε την ΠΑΕ ΑΕΛ με 3,3 εκατομμύρια ευρώ μετοχικό κεφάλαιο και χωρίς τα βαρύδια και τις υπόρρες του παρελθόντος. Κάποια άλλη λεπτομέρεια. Εντάξει. Αυτά από τον κύριο Νταβέλη και τους συνεργάτες του λίγο μετά, τώρα αν είναι τυχαίο ή όχι, από την ψηφοφορία της Λίγκας για την αναδιάρθρωση. Κατά τα άλλα, μηνύματα στην ομάδα μας στο Viber κάτω από την φωτογραφία με το σήμα της Super League. Εκεί ό,τι θέλετε να σχολιάσετε. Έχετε και διάλογο για το roster του ΠΑΟΚ, για όλα τα υπόλοιπα. Μιλήσαμε για τις γυναίκες και το handball. Τελικός σήμερα στο conference. Τι βλέπουμε, τι παίζουμε.
2: Τι παίζεις, Ανέστη, που είσαι και ο έμπειρος.
1: Νιώθω ότι η Crystal Palace είναι πολύ καλύτερη ομάδα, αλλά νιώθω κιόλας ότι με κάποιο τρόπο οι Ισπανοί τους κοντράρουν τους Άγγλους καλύτερα. Δηλαδή βρίσκουν πιο εύκολα τις λύσεις σε αυτό το πολύ physical game. Με καλύτερη τακτική συνείδηση, με περισσότερη ποιότητα ενδεχομένως, ποιότητα σε τεχνική, σε κάποια χαρακτηριστικά δηλαδή των ποδοσφαιριστών. Δεν ξέρω. Δεν έχω πολύ καλή εικόνα από τις ομάδες. Νομίζω ότι δικαίως είναι φαβορή Πάλας, γιατί είναι πραγματικά καλύτερη ομάδα. Αλλά δεν νομίζω ότι θα υπάρχει και εύκολα νικητής, όπως ας πούμε στο Europa.
0: Λες. Εκεί βέβαια ήταν Άστον Βίλα. Άλλο μέγεθος.
2: Ναι. Πιο κυριαρχική, πώς να το πω, ναι. Εντάξει, και εγώ τώρα τους Ισπανούς δεν τους έχω για εύκολο κατάβλητους. Είναι από τις περιπτώσεις ομάδων... Έχουμε πει για αυτόν τον προπονητή, έτσι. Τα έχουμε πει για τον συγκεκριμένο.
0: Να τα ξαναπούμε.
2: Είναι ένα από τα μεγάλα project στην Ισπανία. Προκάλεσε ενδιαφέρον σε αρκετές ομάδες γενικότερα, σε όλη την Ευρώπη και στη χώρα μας, στο παρελθόν.
0: Έχει μιλήσει μαζί του ο ΠΑΟΚ.
2: Να, είδες το ρεπορτάζ σου.
0: Ψάχτηκε.
2: Το ρεπορτάζ σου, μου το επιβεβαίωσε. Την είδα καλά-καλά στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ, εντάξει. Όπου στο πρώτο μάτς, εντάξει, έπαιξε αυτό ακριβώς που παίζει συνήθως. Βέβαια δεν ήταν για 3-0 εκείνο το μάτς, αλλά παίζει αυτό το man-to-man παντού, το πολύ υψηλής έντασης παιχνίδι, μα πάρα πολύ υψηλής έντασης παιχνίδι. Δεν ταιριάζει δηλαδή αυτός ο προπονητής στο ρόστερ τουλάχιστον που είχε ο ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια. Ένα αλλιώς διαμορφωμένο ρόστερ ίσως θα μπορούσε. Αλλά το
0: μεγάλη κουβέντα κι αυτή.
2: Βέβαια.
0: Μεγάλη κουβέντα.
2: Δεν το ξέρω. Παρότι το προφίλ του πολύ καλό, το στυλ, αυτό το ύφος του παιχνιδιού του είναι δύσκολο να υποστηριχθεί αν δεν έχεις μια φουλ αθλητική ομάδα με πάρα πολύ υψηλές εντάσεις, με πολύ υψηλό τέμπο παιχνιδιού, με τη δυνατότητα να πιέζεις όλους, μάλλον με την προϋπόθεση να πρέπει να πιέσεις όλους τους χώρους και με την ικανότητα να πρέπει να παίξεις, να είσαι δημιουργικός, συγχρόνως, σε ίδιο υψηλό ρυθμό. Τώρα, ούτε μπορεί να δει χρυσό φαβορί, σαφώς, τυράγιο. Θα είναι μάτς το οποίο είναι πιο κοντά σε αυτό που λέει ο Νέστης, πιο ανοιχτό σε αποτέλεσμα από ό,τι ήταν το προηγούμενο μάτς του Europa, το οποίο, εντάξει, θεωρητικά ήταν πιο μεγάλο φαβορί η ομάδα που και στο τέλος το πήρε, ας πούμε, εντάξει, γιατί είναι και ψηλότερα στη βαθμολογία εκεί στην Αγγλία. Είδαμε που κατέληξε στο Champions League, δηλαδή, εντάξει, έχει μεγάλη διαφορά από τη Freiburg. Τώρα εδώ είναι λίγο πιο ανοιχτό το μάτς, πιο ενδιαφέρον θα το έλεγα. Ο Ίζη Παλαθών έχει κάτι, Ανέστη. Βλέπω τώρα εδώ, τον έχει τσεκαρισμένο. Τον Ίζη Παλαθών δεν παίζει, δηλαδή, το βράδυ. Δεν μπορεί να μην παίζει.
1: Δεν βλέπω κάπου να μην παίζει. Τις πιθανές ενδεκάδες βασικό το βλέπω.
2: Α, τον έχει βασικό. Ναι, άνοιξε το τράσιμο γιατί μου βγήκε μια αλήθεια εδώ, αλλά δεν υπάρχει μια περίπτωση. Δεν νομίζω, δεν έχω κάτι, δεν έχω ακούσει κάτι.
0: Θυμίζουμε ότι αγωνίζεται η 15η ομάδα της Αγγλίας, έτσι όπως ολοκληρώθηκε η Premier League προχθές. 15η η Crystal Palace. 6 βαθμούς πάνω από τη West Ham, η οποία υποβιβάστηκε. Ενώ η Βαγεκάνο, με ένα φοβερό σερί τις τελευταίες εβδομάδες, μετά την ήττα από την ΑΕΚ, αλλά ήττα που έφερε πρόκριση, έχει 6 νίκες και 3 ισοπαλίες. και από εκεί που κινδύνευε τερμάτισε 8η στην Ισπανία. Αν λέει κάτι...
2: Με τις πολύ μικρές διαφορές βέβαια του,
0: ναι,
2: του πρωταθλήματος, μάλλον των ομάδων στην Ισπανία.
0: Ναι,
2: έτσι.
0: Ναι.
2: Έτσι,
0: σωστό.
2: Πριν το τέλος,
0: σωστό. Ναι. Απλά η φόρμα της είναι πολύ καλή.
2: Ναι. Είναι σε καλή φόρμα, θες να πεις.
0: Ναι. Βέβαια.
2: Ναι. Γιατί εκεί ναι, πράγματι οι διαφορές ήταν πολύ μεγάλες.
0: 6 νίκες και 3 ισοπαλίες για την Ράγιο Βαγεκάνο, η οποία κέρδισε την Αλαβές, κέρδισε τη Βιγιαρεάλ, ισοπαλία στη Βαλένθια, ισοπαλία με τη Χιρόνα, κέρδισε τη Στρασμπούρκ, κέρδισε τη Χετάφε. Έτσι έχει πολύ καλά αποτελέσματα τελευταία.
1: Και οι δύο ομάδες αυτές στο conference, στη League Face, είχαν τερματίσει 5η Ράγιο και 10η Πάλας, με 3 βαθμούς διαφορά. Mm-hmm. 13η η Ράγιο, στην ισοβαθμία ακόμη και με την 3η ΑΕΚ. Στους 10 η Πάλας για 2 βαθμούς είχε χάσει την οκτάδα.
0: Φίλος μας ξεφωνίζει και εμείς όποιους μας ξεφωνίζουν τους λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Χθες γράψατε ως συνήθως τα μήνυματά μου, με γράψατε λέει γενικώς, επανέρχομαι. Πού θα θέλατε να δείτε αγωνιζόμενο τον Κουλιεράκη?
2: Α, συγγνώμη ρε φίλε, δεν το...
0: Στη Λίβερπουλ. Γιατί
2: στη
0: όχι.
2: Λίβερπουλ. Στη Λίβερπουλ.
1: Σε οποιαδήποτε ομάδα αυτού του Βεληνικούς. Τώρα άμα το πας συναισθηματικά θα πεις Μπαρτσελώνα. Οκ, okay. Εγώ θα πω Μπαρτσελώνα, ο Τσόρμπα θα πει Λίβερπουλ, εσύ θα πεις Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Το λέμε όμως και...
1: Αλλά σε οποιαδήποτε ομάδα παίξει αυτού του επίπεδου, δηλαδή άμα είναι η Μπάγερν ή η Παρί, δεν θα χαρούμε που θα βλέπουμε τον Κουλιεράκη να παίζει σε τέτοια ομάδα.
0: Θα μπορούσε όμως.
1: Εγώ
0: και μετά από
1: μπορεί...
0: υποβιβασμό.
2: Νομίζω και στη Γερμανία...
1: 22 χρονών είναι Γερμανία,
2: ναι, μικρός είναι. Αν επιμείνει για Γερμανία, μια από τις ομάδες αυτές που μπορούν και σου δίνουν και υπεραξία είναι η Ντόρτμουντ. Μπορούν να σου δώσουν υπεραξία. Στη Γερμανία λέω, ε.
0: Και τι να βάλει κυτρινό-μαύρα.
2: Αλλά νομίζω...
0: Πας καλά.
2: Ρε φίλε, έχεις δίκιο.
0: Ποτέ.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί είδα πριν από λίγες μέρες, 2-3 μέρες, το γιο ενός πολύ καλού μου φίλου, οξύδες, οικογένεια, εκδρομές αυτά, πήρε μεταγραφή φέτος σε μια ομάδα που φοράει κυτρινό-μαύρα, πήραν το πρωτάθλημα, μάλλον την άνοδο πήρανε, και προχθές τον βλέπω φωτογραφία. Δεν μπορούσα να το.
0: Είδες.
2: Ρε παιδί μου, είδε AI, ας πούμε. Και τον έστειλα. Λέω, δεν σου πάει, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Πώς είναι έτσι.
0: Αλλοιώθηκε το DNA του παιδιού.
2: DNA, χαζό, είσαι. Πας καλά.
0: Εντάξει.
2: Αλλά ο Κούλια, ναι, νομίζω ότι Ντόρτμουντ είναι μία. Αν και πιστεύω ότι η Ιταλία μπορεί να ήταν ένας προορισμός του. Του Κούλια. Και νομίζω ότι θα του πήγαινε κιόλας για να κερδίσει το χαμένο χρόνο που έχασε στη Βόλσμπουργκ. Γιατί έχασε χρόνο στη Βόλσμπουργκ ο Κούλια, δυστυχώς.
0: Λόγω της κακής ομάδας, ε.
2: Λόγω της κακής ομάδας, λόγω ναι, της προπόνησης, ναι. Λόγω της κατάστασης όλης εκεί, ναι. Ένας φίλος έγραφε χθες ένα μήνυμα, Γιάννη, τα είπες, ναι, τα είπα από, το Χριστού, από τα Χριστούγεννα, ναι. Τα είχα πει που τον είχα συναντήσει. Δεν περίμενα να πέσω.
0: Άρα τα έλεγε εκείνος.
2: Εκείνος τα έλεγε μου, ναι. Μετέφερα αυτά που μου είπε, ρε παιδί μου. Δεν λέω ότι εγώ ανακάλυψα την Αμερική. Ότι μου μετέφερε τα προβλήματα και μοιραία, ναι, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αλλά η Ιταλία ίσως του δώσει έτσι το χρόνο που έχασε και δεν προπονήθηκε. Δεν προπονήθηκε όπως θα πρέπει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε στο διάλειμμα να επιστρέψουμε, να τα βάλουμε σε μία σειρά, να δούμε τι έχουμε σήμερα. Από άλλες ειδήσεις, πληροφορίες... Μεταγραφικά 27 Μαΐου σήμερα. Για να πάμε στο πρώτο διάλειμμα.

0: Plus 99,4.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
3: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
4: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
5: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
6: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί, 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
7: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
10: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
11: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Εδώ είμαστε. Ο Ράζβαν Λουτσέσκου έλυσε τη σιωπή του στη Ρουμανία, όπως το συνηθίζει. Βλέπω τώρα και άλλη μία αναφορά που έκανε στη συνέντευξη, την οποία παραχώρησε. Και όμως, όσο και αν δεν φαίνεται, είναι στη μέση ο ΠΑΟΚ. Μίλησε για τους αγώνες τότε, πριν 20-25 χρόνια, σε εκείνο τον ευρωπαϊκό όμιλο που ήταν και η Rapid Βουκουρεστίου του Ρασβάν και η Σαχτάρ του Μιρτσέα, αλλά και ο ΠΑΟΚ. Και πολλά κρίθηκαν τότε για την πρόκριση στον όμιλο από το πώς επικράτησε η Rapid Βουκουρεστίου της Σαχτάρ, έτσι. Το θυμάστε, νομίζω, το ζήσαμε, σε βάρος του ΠΑΟΚ, φυσικά. Και λέει ο Ρασβάν ότι του άφησε μια γλυκόπικρη γεύση εκείνη η επικράτηση, καθώς ένιωσε άσχημα που πανηγύρισε τον γκολ της ομάδας του μπροστά στον πατέρα του. Παραδέχθηκε πως στον ίδιο αγώνα ο Μιρτσέα, ο πατέρας του, ξέσπασε άσχημα τη στιγμή που ο παρατηρητής του μάτς έκανε λόγο για πιθανή συνεννόηση μεταξύ των δύο ομάδων. Το φουκαρά τον ΠΑΟΚ, ρε. Δες τι γίνεται εδώ πέρα. Κάτσε να το δούμε αυτό. Παραγράφηκε το αδίκημα. Ήταν πολύ δύσκολα. Ήμουν πολύ ψυχρός, λέει ο Ρασβάν. Πήγα στο σπίτι, στο Ντόνετσκ, για να τους αναλύσω το μάτς. Είπα στους παίχτες ότι μόνο ένα πράγμα έχουν να κάνουν, να είναι πολύ επιθετικοί, να ακούνε τους λέω και να είναι πολύ επιθετικοί. Μετά τον γκολ του Μάλτα πετάχτηκα όρθιος. Ήταν φυσιολογικό, ήταν η ικανοποίηση ότι προκρινόμαστε. Μέσα σε εκείνη τη χαρά γύρισα και είδα τον πατέρα μου με το κεφάλι σκυμμένο κάτω. Συνειδητοποίησα ότι πανηγύριζα για πρώτη φορά μια δική του ήττα. Ένιωσα άβολα, άρχισα να κλαίω, έφυγα τα αποδυτήρια, ήταν τρομερό. Μας κάλεσαν οι παρατηρητές της UEFA. Ήμουν εγώ, ο πατέρας μου, ήταν ο Ζώτα ως εκπρόσωπος της Rapid και κάποιος της Σαχτάρ. Μας είπαν ότι είχαν παιχτεί πολλά στοιχήματα στην ισοπαλία. Και ρώτησε ο πατέρας μου, εξεράγει, πώς τολμάς να λες κάτι τέτοιο. Θυμάμαι τον είχα πάρει τηλέφωνο μια μέρα πριν στην προπόνηση γιατί μας είχαν δώσει μόνο μισό γήπεδο για να προπονηθούμε. Του είπα πώς είναι δυνατόν, τον πήρα τηλέφωνο και για εκείνο ήταν εξαιρετικά δύσκολο να προετοιμάσει το παιχνίδι. Δεν μας πείθεις, Ρασβάν. Δεν μας πείθεις. Πετάξερε τον ΠΑΟΚ απ' έξω. Αυτή ήταν η αλήθεια. Βαθιά ακούγεστε. Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα, δεν έχουμε κανέναν και συνεχίζουμε. Το μήνυμα του Δημητριάδη, ναι, έχει ένα ενδιαφέρον. Θα το διαβάσουμε. Πάρετε αποφάσεις για να ενημερωθούμε double στα 101 χρόνια του μεγαλύτερου συλλόγου παγκοσμίως. Άλλα μηνύματα. Οι νεαροί με πιθανότητες εξέλιξης είναι άλλοι. Περίπτωσης αυτούς να δίνονται ασφαλώς ευκαιρίες. Βέβαια και αυτοί μέχρι τα 22-23 χρόνια τους θα δείξουν το ταβάνι τους. Λοιπόν, να ακούμε και τους άλλους, τους οποίους δεν τους ακούμε.
1: Παρότι οι άλλοι σας ακούνε.
0: Ναι, παρότι οι άλλοι μας ακούνε. Μιλούσαμε μόνοι μας τόση ώρα.
2: Τώρα και εμείς μιλούσαμε μόνοι μας, να ξέρεις.
0: Εσείς, παιδιά, δεν έχει σημασία τι λέτε μόνοι σας.
1: Μιλούσαμε μεταξύ μας.
0: Δεν ασχολείται κανείς.
1: Μιλούσαμε σε σένα, μας έγραφες. Λέω, γιατί μας γράφει, ρε φίλε.
2: Έλεγα λοιπόν.
0: Δεν σας άκουγε κανείς γι' αυτό.
2: Έλεγα λοιπόν και μου απάντησες βαθιά, ακούγεστε. Ότι ο Λουτσέσκου έχει.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Τρεις νίκες κόντρα στον ΠΑΟΚ. Η μία είναι εκείνη τη χρονιά.
0: Στημένο. Όχι, δεν στημένο εκείνο.
2: Rapid Βουκουρεστίου, ΠΑΟΚ 1-0.
0: Άρα με τη βροχή του αιώνα, ναι, εκεί.
2: Τις άλλες δύο τις θυμάστε.
0: Με την Ξάνθη.
2: Ναι.
0: Μία στο κύπελο. Τον επαναληπτικό.
2: Μπράβο.
0: Το 1-0.
2: Η τελευταία που είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ το πρώτο μάτς, έκανε 0-1 η Ξάνθη και. Πώς, 0-2 ήταν το πρώτο μάτς. Όχι, 1-2.
0: 1-2.
2: Αλλά πάλι μετρούσε το εκτός έδρας γκολ. Ναι.
1: Έχει και διπλό στην Τούμπα 0-1, έχει.
0: Το κύπελο εκείνο.
2: Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι.
2: Και το 4-2 το 14-15 με Αναστασιάδη μετά το 1-2 του ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης. Την ισοπαλία του Ολυμπιακού την προηγούμενη μέρα από αυτό το παιχνίδι που έχει ο ΠΑΟΚ την ευκαιρία να φύγει στο σύν 7 αν κερδίσει και χάνει 4-2 από την Ξάνθη.
1: Και πού είμαι σε αυτό το μάτς, θυμάμαι χαρακτηριστικά δηλαδή, είμαι στην Κοπενχάγη, κάνω σκάουτινγκ. Κάνω τα πάντα για να δω το μάτς. Πρέπει να βρω τρόπο για να δω το παιχνίδι. Με κάθε τρόπο μπορείτε να φανταστείτε.
0: Τι αλχημίες
1: έχω
0: το
1: κάνει.
0: Το goal και το over.
1: Τι αλχημίες έχω κάνει για να δω το μάτς. Αλλάζω προγράμματα, ταξίδι, γιατί ήταν βάση Κοπενχάγη και έπρεπε να γυρίσω γύρω-γύρω. Αλλάζω προγράμματα, τρένα, αυτά, το ένα, το άλλο κτλ. Για να δω το μάτς και τρώω αυτή την κρυάδα. Αφού έβριζα και όλα, μετά λέω άλλαξες και όλο το πρόγραμμα για να δεις το μάτς. Αλλά πού να το φανταστείς. Μετά το διπλό σου Καραϊσκάκης, ναι. Πράγματι. Με συν 5 δεν, στο συν 5 δεν ήμασταν. Ολυμπιακός
2: ναι, και κάνει ισοπαλία ο Ολυμπιακός, πάει στο μείον 4.
1: Ναι. Και με νίκη πάει στο συν 7. Ναι,
2: ναι και κάνει ο ΠΑΟΚ 4-2 ήττα.
1: Ναι. Σωστά.
0: Και μετά κατάρρευση.
2: Εντελώς.
1: Κατάρρευση ήρθε με αποκορύφωμα. Θυμάστε εκείνο το μάτι στο Ηράκλειο.
0: Που θα κατέβαινε όφη, δεν θα κατέβαινε.
1: Με τους 13 παίκτες του
0: όφη. Εκεί ήμουνα. Θυμάστε μέχρι το μεσημέρι μετά, ναι. Δεν ήταν σίγουρο ότι θα κατέβει όφη.
1: Και έλεξε 3-1.
0: Με Αναστόπουλο προπονητή.
1: 3-1 τελείωσε.
0: Ναι.
1: Το τι ακούστηκε μετά εκείνη την ημέρα. Πω, τι εποχές. Παναγία μου. Βέβαια υπάρχουν οι ίδιοι με τα ίδια μικρόφωνα.
0: Ναι.
1: Και λένε τις ίδιες.
0: Υπάρχουν και πάρα πολλά αυτιά. Θετικά στο να ακούν όλα αυτά.
1: Ναι. Δίκιο έχεις.
0: Γι' αυτό έχουν ακόμα ύπαρξη. Ναι. Όλοι αυτοί. Λοιπόν, ένα από τα κομμάτια του Ρασβάν Λουτσέσκου. Τα υπόλοιπα τα βλέπουμε και στην πορεία. Και στην πορεία. Να δούμε κάποια μηνύματα. Τώρα τα μπερδέψαμε, ας πάμε από το φινάλε. Το σχόλιο του Δημητριάδη, ναι, να το δούμε. Πάρτε αποφάσεις για να ενημερωθούμε. Ναι, να ενημερωθούμε όλοι για τις αποφάσεις. Προς το παρόν κανείς δεν γνωρίζει, προς το παρόν κανείς δεν είναι βέβαιος για όλες τις αποφάσεις και διοικητικά και αγωνιστικά. Υπάρχει περίπτωση να φύγει και αυτή η εβδομάδα χωρίς το οτιδήποτε. Είναι πιθανό. Είναι και αυτό κάτι πιθανό. Άλλα μηνύματα. Καλό μεσημέρι στο φίλο στο Νόης και στο Ντίσελντορφ. Μεγάλο αυτό που ψηφίσαμε. Ανήθικο ότι κερδίθηκε ή χάθηκε στο χορτάρι να αλλάξει έτσι ξαφνικά. Όσον αφορά παίκτες, δεν ήταν καλύτερο να είχαμε ποδοσφαιριστές για εναλλακτικές παιγμένους στην Ελλάδα, π.χ. το Σεγγέλια, τον Μίτογλου, τον Λίρατζι, τον Φούντα, τον Νους, αντί για παίκτες τύπου Γκόμες, Τέιλορ, Ιβανούσετς και Βολιάκο. Τον Γκέννη δεν το βάζεις μέσα σε αυτούς. Ποιος μπορεί να προκαθορίσει στο ξεκίνημα μιας μεταγραφικής συνεργασίας όταν παίρνεις τον κάθε Τέιλορ π.χ. ότι αυτή η μεταγραφή δεν θα βγει. Ή ότι θα πάρεις τον όποιο Νους που είναι εδώ στην Ελλάδα, ότι θα βγει.
1: Θα βγει.
0: Στο τέλος και κατόπιν εορτής βεβαίως ναι, βγάζουμε όλοι τα συμπεράσματα ότι ο Κένι βγήκε, ο Τέιλορ δεν βγήκε. Αυτό πέρυσι τον Αύγουστο ποιος μπορούσε να το προκαθορίσει. Από πού. Και για πολλούς άλλους ποδοσφαιριστές, ναι. Για αρκετούς το φροντίζεις και πρέπει να φροντίσεις το ρίσκο να είναι μικρότερο. Με όποια κριτήρια εσύ βάζεις ως οργανισμός. Λοιπόν, τα μηνύματα κάπου χαθήκαμε. Οι αναπληρωματικοί μπορεί να χρειαστεί να αντικαταστήσουν τους βασικούς σε αρκετά παιχνίδια σε περίπτωση τραυματισμού. Άρα το επίπεδό τους πρέπει να είναι πολύ κοντά, αν δεν θες να χάσεις τα πάντα σε αυτό το διάστημα. Όπως έπαθε φέτος ο ΠΑΟΚ. Πράγμα που δείχνει ότι Βολιάκο, Σάντσες, Τέιλορ, Μπιάνκο δεν μπορούν να το κάνουν. Άλλωστε και η αντιμετώπιση του προπονητή το αποδεικνύει. Οι παίκτες των άλλων ομάδων που αναφέρθηκαν είναι ικανοί να μαζέψουν όσους βαθμούς μάζεψαν για τις ομάδες τους. Ναι. υπάρχει μια παράμετρος για τον ΠΑΟΚ και τους αναπληρωματικούς, ότι όταν έπαιζαν με λογική και σύνεση, με δύο αλλαγές, με τρεις αλλαγές, ο ΠΑΟΚ μέχρι το Φεβρουάριο πετούσε. Όταν ο ΠΑΟΚ έπρεπε να βάλει 10 αναπληρωματικούς μαζί στα ίδια παιχνίδια και σε περίοδο ντέρμπι, σιγά σιγά άρχισε να υποχωρεί. Σιγά σιγά να χάνει την αυτοπεποίθησή του και τελικά να βλέπει μέσα στο ίδιο το παιχνίδι να χάνονται στόχοι και να μην μπορεί να αντιδράσει.
2: Για να γίνει όμως αυτό, έπαιξε ρόλο και το πρώτο που λες. Συνέβαλε δηλαδή στο ότι είχε λίγες αλλαγές σε πρόσωπα, ότι επιβαρύνθηκαν πολύ κάποιοι ποδοσφαιριστές σε όλο αυτό που έγινε μετά και με τους τραυματισμούς για να φτάσει να παίζει με 10-11 αλλαγές.
0: Mm-hmm. Για να δούμε επ' αυτού τι είπε ο Λουτσέσκου. Πράγματα βεβαίως που τα έχει επαναλάβει και εδώ για όλη την διαχείριση που έκανε. Απλά σε αυτή την τηλεοπτική του εμφάνιση είπε και όλα όσα έγιναν με τον Ζίβκοβιτς. Δεν ξέρω αν χάρηκε ή όχι ο Ζίβκοβιτς, αλλά τα ανέφερε ο Λουτσέσκου. Πριν από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, την προηγούμενη ημέρα υπήρχε ένας αγώνας ποδοβόλη. Ο Ζίβκοβιτς, ο αρχηγός μας, έστειλε την μπάλα στο παράθυρο. Αυτό έγινε αφού έχασε, έτσι. Το παράθυρο έσπασε, ένα κομμάτι αναπήδησε 3 μέτρα και του έκοψε τον μη. Έμεινε εκτός για 2,5 μήνες. Σήμερα ακούω αρκετές απόψεις και όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί δεν λέει η ομάδα, γιατί δεν λέτε τι έγινε με τον Ζίβκοβιτς. Η ομάδα αποφάσισε εκείνο το διάστημα να φέρουμε τον εαυτό μας σε εκείνες τις ημέρες, όχι τώρα, κατόπιν εορτής, εκείνη την πολύ κρίσιμη περίοδο που ο ΠΑΟΚ πήγαινε να παίξει το Καραϊσκάκι με μείον 6 ποδοσφαιριστές, ήδη. Και ο Ζίβκοβιτς γινόταν ο 7ος και με τέτοιο τρόπο. Η ομάδα αποφάσισε, η οικογένεια, να προστατέψει τον Ζίβκοβιτς. Εσείς λέτε ότι η ομάδα εκείνη την στιγμή θα έπρεπε να δώσει τον Ζίβκοβιτς για τη χαζομάρα, την ανοησία ή την ατυχία την οποία είχε. Πείτε τώρα εσείς, καλώς δεν τον έδωσε Βορρά σε όλους τον αρχηγό της ή καλώς τον προστάτευσε για κάτι τέτοιο το οποίο συνέβη? Τον έδωσε τώρα ο Λουτσέσκου βέβαια, αλλά εντάξει, πέρασε ο καιρός και εκείνος, σας είπαμε, επειδή θα σκάσει από όλα όσα έχει περάσει, ένιωσε την ανάγκη να πει λεπτό προς λεπτό τι έγινε και με τον Ζίβκοβιτς τότε. Να οι απαντήσεις. Σε έναν οργανισμό, σε μια οικογένεια που στα δύσκολα δεν θέλει να δώσει ένα μέλος της. Που έκανε λάθος, προφανώς έκανε λάθος. Σοβαρό λάθος. Σε συνδυασμό και με μια τυχή, γιατί εντάξει, αυτό το πράγμα τώρα δεν υπάρχει.
2: Το σκηνικό σας σκηνικό είναι απίθανο τώρα, δεν είναι.
1: Βέβαια, σαφώς και δεν μπορεί να δώσει και δεν πρέπει να δώσει μια ομάδα θα Βορρά τον ποδοσφαιριστή, γιατί όλοι κάνουμε λάθη, δεν υπάρχει κάποιος που να είναι ανάθαστος. Αλλά απ' την άλλη, θα πρέπει να γίνει και μια συζήτηση για αυτό το γεγονός.
0: Τι να λέμε, μόνο μία?
1: Μπράβο. Γιατί όταν έχω τον αρχηγό της ομάδας, ο οποίος αμείβεται και με ένα συμβόλαιο το οποίο ίσως είναι από τα μεγαλύτερα, και υπάρχει μια τέτοια παιδική συμπεριφορά, αυτό θα πρέπει εσωτερικά βεβαίως να επαναπροσδιοριστεί.
0: Mm. Το άλλο, ο ΜΕΙΤΕ, ο Παυλένκα. Ο Παυλένκα, ο κορυφαίος μας θεματοφύλακας, δύο φορές από χτυπήματα αντιπάλων, κάθε τραυματισμός τον κράτησε εκτός 1,5 μήνα. Ναι, όλα αυτά τα είδαμε σε συνδυασμό με κρούσματα COVID, με γρήπη, με άλλους τραυματισμούς. Ναι, πιστεύει κανείς ότι θα έπρεπε η ομάδα να λέει ποιος έχει COVID? Από πού και ως πού? Ο ΜΕΙΤΕ, ο καλύτερος μας παίχτης στις αμυντικές μεταβάσεις, στη δύναμη, στο ποδοσφαιρικό μυαλό, στην προσωπικότητα.

0: ή το ότι μας περιγράφεις μια κατάσταση όπου δεν είχες αντικαταστάτη εισάξιο ή σε αυτό το επίπεδο για να τον εμπιστευτείς. Αυτό μου θυμίζει και την υπόθεση του Πέλκα, βέβαια. Γιατί προσέξτε με τον Πέλκα τι έγινε. Νομίζω ότι το έχουμε περιγράψει αρκετές φορές. Ο Ιβανούσετς παθαίνει τη μόλυνση. Ο Κωνσταντέλιας παθαίνει τη θλάση μετά τη Γαλλία που έπαιξε λίγο, τον Πανσεραϊκό κτλ. Κτλ. Και έχει ο ΠΑΟΚ να δώσει Άρη πρωτάθλημα, Παναθηναϊκό κύπελο, ΑΕΚ πρωτάθλημα και Παναθηναϊκό πάλι κύπελο. Ένα τέτοιο πράγμα είναι. Ένα τέτοιο πράγμα. Και έχει ως δεκάρι μόνο τον Πέλκα. Η λογική είναι ότι βάζω τον Πέλκα 4 φορές συνεχόμενες, τον Πέλκα που έχει και αδυναμία. Βάζω τον Πέλκα 4 φορές συνεχόμενες επειδή δεν έχω άλλον. Μα αφού ξέρω θα πάθει ζημιά. Το ξέρω. Είναι απάντηση, μα δεν έχω άλλον. Θα βρω μια άλλη λύση για να αποφύγω τη ζημιά που θα μου τον αφήσει έξω για 1-2 μήνες ακόμα και θα χάσω και αυτόν. Με τον Μεϊτέ. Μεϊτέ στα Τρίκαλα, Μεϊτέ στο Βόλο, Μεϊτέ με τη Μαρκό, Μεϊτέ με... Είναι λογική το ότι δεν έχω άλλον εισάξιο όταν ξέρω ότι αυτό θα μου καταστρέψει και τον υπάρχοντα και τον παρόντα και τον διαθέσιμο. Πάντε πες ότι δεν έχεις άξιο. Που διαφωνεί η ομάδα. Η ομάδα διαφωνεί. Όχι στο εισάξιο. Στο άξιο προφανώς δεν έχεις άξιο. Αντικαταστάτη. Η ομάδα διαφωνεί ότι δεν έχεις αντικαταστάτη. Έχεις αντικαταστάτη και είναι ο Μπιάνκο που σχεδόν ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκε εκεί. Για τον οποίο είπες ναι να αποκτηθεί. Η λογική στο ότι δεν έχω άλλον και παίξε με ΙΤΕ που θα με οδηγήσει σε αυτή την επιβάρυνση και σε μια τέτοια κατάσταση στέκει. Το ξέρω ότι πάμε προς τα εκεί. Τον ξεκουράζεις με κάποιον που δεν είναι εισάξιός του αλλά γλιτώνεις τους 2,5 μήνες. Αν κάποιες εβδομάδες καθίσει και δεν κάνει 3 μάτς το 8ήμερο.
1: Και αν καταφέρει μέσα στο καλοκαίρι να απεμπλακεί εντελώς από αυτό το πρόβλημα. Γιατί μπορεί να μην τον έχεις χάσει μόνο για 2,5 μήνες.
0: Τώρα. Ό,τι έγινε, έγινε. Τέλος, αυτά για τον Λουτσέσκου, τα δικά του επιχειρήματα, το βάρος που σαφώς έχει για αυτή την σεζόν, όχι μόνο για αυτή τη διαχείριση, αλλά ακόμα και για τη διαχείριση των τελευταίων αγώνων, όπου εντάξει, ο ΠΑΟΚ έκανε δώρο και το κύπελο και τη δεύτερη θέση. Εντάξει, με τρόπο σοκαριστικό. Αυτά βεβαίως δεν έχουν καμία σχέση με το παρόν και το μέλλον. Έτσι. Όλα αυτά τα οποία τον βαραίνουν σε αυτή τη χρονιά και σίγουρα έχει μεγάλο μερίδιο της αποτυχίας, δεν μπορεί να έχουν σχέση με το μέλλον, γιατί πολύ απλά αν είχαν σχέση με το μέλλον θα έπρεπε να έχουν κριθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και ο ΠΑΟΚ να ψάχνει και προπονητή εδώ και πάρα πολύ καιρό και όχι τώρα ξαφνικά, και ειδικά από τη στιγμή που ο Λουτσέσκου έχει εγκρίνει ένα ποδοσφαιρικό σχέδιο, έχει κάνει τις εισηγήσεις του, έχει πει τα ok ή τα όχι του για περιπτώσεις που είναι να φύγουν, για περιπτώσεις που είναι να έρθουν. Όλα αυτά από την αρχή και πάλι δεν στέκει. Δεν υπάρχει ποδοσφαιρική λογική σε αυτό το κομμάτι και γι' αυτό τα βάζουμε κάτω όλα μαζί. Τα γεγονότα, τις ημερομηνίες, το τι προηγήθηκε και λέμε ότι δεν θα έχει ποδοσφαιρική λογική να γίνει κάποια μεγάλη αλλαγή τώρα στον ΠΑΟΚ. Κάτι για το οποίο όμως ακόμα και τώρα κανείς δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά. Κανείς δεν το βάζει. Ο Λουτσέσκου από την πλευρά του χθες πολύ λογικά είπε να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Έχω συμβόλαιο και θέλω να παραμείνω.

0: να δούμε και πώς το έθεσε το συγκεκριμένο. Ακριβώς από τα πρώτα χθεσινά που ανέφερε, τα οποία δεν τα βρίσκω. Θα το βρούμε στην πορεία.
1: Δευτερόλεπτα το έχω.
0: Εδώ είναι. Ας κλείσουμε γρήγορα με το θέμα. Έχω ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο. Έχω δημιουργήσει έναν πολύ βαθύ ουσιαστικό δεσμό με τον σύλλογο και τον κόσμο. Αυτό παραμένει, δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου να κάνει πράγματα που θα τους στεναχωρούσαν. Ό,τι κι αν είναι αυτό. Από εκεί πέρα όμως υπάρχει ένας ιδιοκτήτης που παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Μετά από αυτό ο προπονητής παίρνει τις αποφάσεις και θα δούμε. Είχα μια ρήτρα λύσης όταν μια οψιόν, έτσι. Όταν μια από τις ομάδες πριν 2 χρόνια ήρθε να μου προτείνει να φύγω, την Μπεσίκτας εννοεί, τους είπα ότι είχα μια ρήτρα, μίλησαν με το σύλλογο και ο σύλλογος είπε όχι. Η ρήτρα από δέσμευση εξακολουθεί να υπάρχει και το θυμίζει και αυτό μιλώντας στους Ρουμάνους και στην τηλεόραση.
1: Έχουμε και την τοποθέτηση του προπονητή. Λες για το παρόν, για το μέλλον, τι... για το μέλλον δεν μπορεί, ναι, να... δεν πρέπει να έχει κάποια σημασία. Για το παρόν πάντως έχει σημασία.
0: Είπαμε
1: ότι
0: κάτι
1: αυτή.
0: Άλλο, τις προηγούμενες ημέρες όταν μιλούσαμε για τον Λουτσέσκου και το πώς βλέπει και την σεζόν και το μέλλον, είχαμε πει ότι εκείνος φυσικά έχει αποφασίσει να παραμείνει στον ΠΑΟΚ, δουλεύει γι' αυτό, έτσι ότι από τη δική του πλευρά δεν θα τεθεί κάποιο θέμα, γιατί θα έχει κάποιο δικαίωμα σαφώς. Το αναφέραμε, όπως αναφέραμε και το μοναδικό του παράπονο για την πίεση που μπήκε με αφορμή 100 χρόνια. Και λέει χθες. Όταν δημιουργείς τεράστιες προσδοκίες, το πρώτο αρνητικό αποτέλεσμα πλήττει την αυτοπεποίθησή σου. Τόσο σε επίπεδο οπαδών όσο και σε επίπεδο παικτών. Εμφανίζονται αμφιβολίες, χάνεται η αυτοπεποίθηση και σε πάει πίσω όλο αυτό. Πρέπει να το κρίνεις σωστά ώστε να μπορέσεις να κάνεις το έργο σου πιο εύκολο. Σε αυτό αναφέρεται, στις μεγάλες προσδοκίες που δημιουργήθηκαν και στο ότι στα πρώτα αρνητικά αποτελέσματα, τα οποία θυμίζω ήρθαν εκεί το Φεβρουάριο, ο Άρης, η ΑΕΚ, η Λάρισα, εκεί που ο ΠΑΟΚ δεν κέρδιζε. Αυτό έπληξε την αυτοπεποίθηση και μετά έγινε ό,τι έγινε και στην πορεία. Ναι. Αυτό με τη θέση του Λουτσέσκου. Απ' την άλλη πλευρά είπαμε ξεκάθαρα πράγματα δεν έχουμε τις τελευταίες ημέρες. Βεβαίως έχουμε ένα σχέδιο και μια ομάδα που έχει ετοιμαστεί με την έγκριση του Λουτσέσκου για τις αποχωρήσεις, για τις προσθήκες, για τις μεταγραφές, για συγκεκριμένους στόχους στο στόπερ, στο αριστερό μπακ, βεβαίως απόφαση για χαφ ώστε ο ΠΑΟΚ να κάνει αλλαγή στα χαφ, να ενισχυθεί και εκεί, παρότι φαινομενικά έχει μια πεντάδα παικτών που θα μπορούσαν να μείνουν και εκεί να κάνει μια προσθήκη. Όλα αυτά περιμένουν την έγκριση για να ξεκινήσουν να υλοποιούνται. Προς το παρόν δεν έχουμε τίποτα και επαναλαμβάνουμε, κανείς δεν γνωρίζει κιόλας ούτε το πότε θα δώσει το OK ο ιδιοκτήτης, ούτε για το μέγεθος των όποιων αλλαγών θα αποφασίσει. Πρώτα απ' όλα στην ΠΑΕ ως εταιρεία, αργότερα και στην δομή του αγωνιστικού. Αυτά για τα του ΠΑΟΚ. Είμαστε 3 μετά τις 4. Επιστρέφουμε και με άλλα και με μηνύματα και με ό,τι άλλο έχει σήμερα η επικαιρότητα.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη μου! Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
5: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
6: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Δεύτερη ώρα για το Football Factory. Γιατί έχω την αίσθηση ότι είναι Πέμπτη. Τετάρτη είναι σήμερα.
1: Τετάρτη είναι σήμερα.
0: Α, μπράβο, έτσι. Αποκλειστικά. Εδώ, Τετάρτη. Λίγο μετά τις 4. Προχωράμε. Κάποιες ειδησούλες. Η West Ham θα πάει με Νούνο Εσπίριτο.
1: Ενώ ήταν να φύγει μετά την πώς το λένε, τον υποβιβασμό, τελικά θα τον κρατήσει West Ham και τη νέα σεζόν για την Championship. Έχει ειδησούλες από το εξωτερικό.
0: Θα τα δούμε στην πορεία. Να δούμε κάποια μηνύματα. Ο Κίβου, μια και λέμε για Ρουμάνους προπονητές, αν και πολύ νεότερος, επιλέχθηκε και πέτυχε στην Ιταλία. Ο Ρασβάν φαίνεται ότι δεν χαίρει ανάλογης εκτίμησης εκεί, παρόλο που φαίνεται να είναι η μεγάλη του αγάπη. Ναι, δεν βρήκε σε κατάλληλο timing κάποια πρόταση που τον ικανοποιεί. Όταν είχε κάποιες κρούσεις, δεν ήταν σωστό timing. Ίσως να ήταν και από ομάδες που ήταν σε ένα πιο υψηλό επίπεδο. Προπονητής καλός που να του κάνει ο Ιβάν ως εργοδότης υπάρχει. Είναι ολοφάνερο ότι αν ο ΠΑΟΚ έβρισκε προπονητή που του κάνει, αυτή τη στιγμή θα άλλαζε. Πού είδα ένα μήνυμα από φίλο, γιατί δεν μας λέτε τι γίνεται με τον Γιαννούλη. Τι θέλεις να ακούσεις, τι σε βολεύει, ποια αλήθεια προτιμάς, τι ακριβώς θέλεις για τον Γιαννούλη που δεν λέγεται. Ο Γιαννούλης έχει αποφασίσει να φύγει. Ο ΠΑΟΚ πάντα τον θέλει, έχει επαφή μαζί του. Γνωρίζει ο ΠΑΟΚ τις απαιτήσεις της Augsburg. Γνωρίζουν και οι Γερμανοί όλα τα δεδομένα και είμαστε στη φάση διαπραγμάτευσης. Τι ακριβώς θέλεις να μάθεις, τι άλλο, δηλαδή, ποιο πράγμα δεν λέγεται. Γιατί δεν λέτε αυτό, γιατί δεν λέτε το άλλο. Έκανε λάθη ο Ρασβάν, τρία μεγάλα στη διαχείριση, δεν έβγαζε τον Μεϊτέ, έβαλε συνεχόμενα τον Πέλκα, δεν εμπιστεύτηκε ποτέ τον Τέιλερ, τον Τέιλορ, με αποτέλεσμα να καούν οι βασικοί. Π.χ. με τον Γιακουμάκη μέχρι ενός σημείου τον έκανε ρωτέσον με τον Τσάλοφ, μέχρι που άρχισε να γίνεται επικίνδυνο για την ομάδα. Ναι, σταμάτησε με Μπραν και Ατρόμητο, μετά έβαζε συνέχεια τον Γιακουμάκη μέχρι που έπαθε θλάση.
1: Από όλα αυτά, βέβαια, μόνο για τον Τέιλορ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Με την έννοια ότι δεν μπορούμε να μπούμε ούτε στις προπονήσεις, ούτε στο μυαλό ενός προπονητή που τελικά δεν εμπιστεύεται τον παίκτη του σε μία ολόκληρη χρονιά. Για τους άλλους και με αυτά τα οποία είδαμε και στο γήπεδο, έχει πολύ μεγαλύτερη βάση και για τον Μεϊτέ και για τον Πέλκα. Με όλα τα δεδομένα τα οποία αναφέραμε, βέβαια, για την κάθε μία από τις περιπτώσεις.
0: Ο Ρασβάν είναι μέρος της καταστροφής, της κατάνοιας του τελευταίου κρίσιμου διαστήματος. Όχι μόνο αυτός, αν θέλει να κράξει, αρχίσει από τον εαυτό του, και αυτό να μην τα λέει εδώ και να τα λέει στην πατρίδα του. Δεν το λες και αντρίκιο, σιγά ρε. Το αντρίκιο δεν έχει κάποια σχέση. Στην πατρίδα του δεν χρειάζεται να δοθεί και κάποια άδεια. Εδώ η ΠΑΕ δεν θα έδινε εύκολα άδεια σε ένα μέσο απορρίπτως κάποιο άλλο μέσο. Θα μιλούσε σε όλους μαζί. Εκεί δεν χρειάζεται προφανώς να πάρει άδεια και γίνεται ό,τι γίνεται, όπως και με άλλους ποδοσφαιριστές.
1: Που είπαμε ότι στη Ρουμανία είναι και superstar, έτσι. Όλη η οικογένεια, δηλαδή δεν είναι μακριά εικόνες που είδαμε στην κηδεία του πατέρα του. Ούτε με το λαϊκό προσκύνημα, ούτε με το πώς καλύφθηκε από τα μέσα εκεί.
0: Ναι. Συμφωνώ με την τοποθέτηση του κυρίου Γιάννη. Γενικά φέτος είχε πολλά νεύρα ο Αντρίγια και σε μάτς με τους Ισραηλινούς, αν θυμάστε, και σε άλλες φάσεις γλίτωσε χοντρές κάρτες. Ναι. Έχει νεύρα, παίζει με έτσι. Εντάξει, πολλές φορές μπαίνει.
1: Ήταν ένα διάστημα στο ξεκίνημα της σεζόν και εκείνο το διάστημα βασικά που ο ΠΑΟΚ έχει και τα ανεπιτυχή αποτελέσματα με Πανετολικό, Μακάμπι και Αστέρα Τρίπολης, που ο Ζίφκοβιτς κάνει ένα σερί αγώνων χωρίς κανένα νούμερο, ούτε γκολ ούτε ασίστ, και γενικά το είχαμε σχολιάσει και τότε αν θυμάστε, και το κομμάτι των νεύρων που σε εκείνο το σημείο της σεζόν το έβγαλε πιο έντονα και πιο χαρακτηριστικά, και το είχαμε σχολιάσει και σαν ενδεχόμενο του εξαιτίας αυτών των νεύρων και αυτής της πίεσης που νιώθει και ο ίδιος, όντας πλέον ο πρώτος αρχηγός της ομάδας έχοντας φύγει ο Βιερίνια και μην αποδίδοντας σε εκείνο το χρονικό σημείο που το χρειαζόταν και η ομάδα, γιατί δεν έβγαιναν τα αποτελέσματα, να βγάζει παραπάνω εκνευρισμό, και αυτός ο παραπάνω εκνευρισμός να φέρνει, δηλαδή να είναι ένας φαύλος κύκλος έδειχνε εκείνη τη στιγμή, με τον εκνευρισμό να τον επηρεάζει και αγωνιστικά και το αγωνιστικό να του φέρνει και έξτρα εκνευρισμό. Το είχαμε συζητήσει το φθινόπωρο, το είχαμε συζητήσει αυτό το θέμα για τον Ζίφκοβιτς.
0: Αποκάλυψη ο Χρήστος ως ανταποκριτής του σταθμού και της εκπομπής. Ο Γιαννούλης είναι εδώ, τον είδα πριν από λίγο στην Τζιμισκή. Ορίστε. Να οι αποκαλύψεις από την εκπομπή για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Έχουμε κάτι άλλο παοξίδικο, για να μην λέμε τα ίδια κάθε μέρα. Ουσιαστική μεγάλη εξέλιξη, ανακοίνωση, ούτε προσδιορισμός για το πότε μπορεί να έχουμε ειδήσεις και ανακοινώσεις δεν μπορεί να δοθεί ούτε και σήμερα. Ως πληροφορίες έχουμε, τις αναφέρουμε. Πολλές φορές δεν πρέπει ούτε καν να μπαίνουμε στον πειρασμό ή στην πρόκληση να ρισκάρουμε αυτές τις περίφημες ζαριές, τις δημοσιογραφικές, που πετάς μια ζαριά για να προκαλέσεις εντύπωση. Δεν είμαστε σε τέτοια φάση, ούτε για τον προπονητή, ούτε για κανέναν άλλον. Ακόμα και μέσα στη ΠΑΟΚ υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να μην ξέρει κανείς την επόμενη μέρα, ακριβώς όπως θα είναι. Σήμερα που μιλάμε υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να μην το ξέρει κανείς. Ίσως και γι' αυτό προκαλείται και μια ανασφάλεια σε όλους, και σε στελέχη και διοικητικά, ακόμα και στον προπονητή, έτσι, ακόμα και αυτό να ισχύει. Φυσικά, ναι, όλο αυτό δεν μπορεί να κρατήσει για πολύ. Τις ανακοινώσεις για τα εταιρικά έχουν προσδιοριστεί ότι θα γίνουν τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Πλησιάζουμε σε αυτές τις ημέρες. Και το αγωνιστικό για το όποιο πλάνο, στο οποίο λίγο πολύ αναφερθήκαμε, παίκτες, θέσεις, μένουν, φεύγουν, και για το οποίο έχει γίνει πολύ καλή προεργασία από όσο τσεκάρουμε από διάφορες πλευρές. Όχι, δεν μπορεί να εγγύηθηκαν στην επιτυχία. Έχει γίνει προεργασία. Έχουν πάρθει αποφάσεις για το πόσο ΠΑΟΚ πρέπει να ξεκινήσει. Να ξεκινήσει, δηλαδή να μπει να παίξει η Ευρώπη. Και στην πορεία τι άλλο μπορεί να γίνει. Αυτό σίγουρα, ναι, θα πρέπει να αρχίσει να υλοποιείται σύντομα. Πότε αλλάζει ο μήνας?
2: Σε 4 μέρες.
1: Δευτέρα.
0: Δευτέρα είναι πρώτη,
1: Ναι.
0: Ορίστε. 1η Ιουνίου. Ο ΠΑΟΚ φεύγει 29. Λογικά εκεί στις 23-24 μαζεύονται. Και 29 αναχωρεί. Αυτά. Σε ποιον κάνει καλό αυτή η αβεβαιότητα, αναρωτιέται ο Θανάσης. Σε κανέναν δεν κάνει καλό. Είπαμε όμως ότι ήταν τόσο μα τόσο κακό και σοκαριστικό το φινάλε για την ομάδα, για την ομάδα. Η διοίκηση έχει κριθεί, η εταιρεία όπως διοικούνταν ο ίδιος ο Σαββίδης έχει προαναγγείλει μέσω του Παπαμίκου αλλαγές. Αυτό δεν άλλαξε. Αλλά η ομάδα, εσείς, τελείωσε τόσο σοκαριστικά που, ξέρω εγώ, δεν θα έπρεπε να προχωρήσει πιστικά η ομάδα μετά τη σφαλιάρα τη φετινή? Φυσικά θα έπρεπε να προχωρήσει. Έχοντας κρίνει τη σεζόν και πώς την πάτησε και παίρνοντας σοβαρές αποφάσεις για το αν θα κινηθεί πάνω σε κάποια μοτίβα γνωστά. Παίκτες, εμπιστοσύνη, ηλικίες, χαρακτηριστικά, προπονητής, όπως φαινόταν ότι θα κινηθεί, ή αν τυχόν τα αλλάξει όλα αυτά. Τώρα, αλλάζουν όλα αυτά, όλα.
1: Πιστικά δεν συνάδει πάντα και με το βιαστικά. Δηλαδή, πιστικά μπορεί ακόμα να κινηθεί ο ΠΑΟΚ μες στο καλοκαίρι. Απλά δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα από το σημείο που τελείωσε η σεζόν. Αυτές τις,
0: ναι, σε αυτό το ερώτημα, εσείς τι λέτε? Ποιο είναι το ερώτημα? Είναι μια ομάδα του Λουτσέσκου με το δικό του στυλ, με τους δικούς του παίκτες, τα χαρακτηριστικά τους, τις ηλικίες τους, με τις επιτυχίες τους, γιατί παίζουν καλό ποδόσφαιρο, έτσι έπαιξαν και φέτος, με τις αποτυχίες, με τους τραυματισμούς που μπορεί και να σχετίζονται με τις ηλικίες και τα χαρακτηριστικά, με την πορεία τη φετινή που είχε τα πολύ καλά της, αλλά και το σοκαριστικό φινάλε. Εσείς τι λέτε? Α, πείτε εσείς ότι είστε ο ιδιοκτήτης. Συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο με τα συν και τα πλην που γνωρίζουμε, ή μήπως πρέπει να τα αλλάξουμε όλα? Όλα αυτά που περιγράψαμε.
2: Ανέστη, τι λες?
1: Το αλλάζουμε, αλλά σταδιακά. Δεν το αλλάζουμε μέσα σε μία μέρα. Δεν μπορεί, δηλαδή θεωρώ ότι αν ο ΠΑΟΚ τώρα άλλαζε πάρα πολλά πράγματα για την επόμενη σεζόν, μπορεί να το έβγαινε σε κακό και τελικά με την προσδοκία του ότι τα αλλάζω όλα και την επόμενη σεζόν πετυχαίνω, να χρειαζόταν μια διετία, τριετία μετά για να επανέλθει. Σταδιακά αλλάζεις τη δομή σου, την ΠΑΕ, το ποιοι τις τελεχώνουν, τις αρμοδιότητες που έχει ο καθένας, τις ευθύνες που έχει ο καθένας. Δηλαδή, ακόμα και αν αποκτήσεις τώρα τεχνικό διευθυντή, ανακοινώνει αύριο ο ΠΑΟΚ τεχνικό διευθυντή, δεν περιμένεις ότι το καλοκαίρι όλες οι επιλογές θα είναι δικές του. Του δίνεις χρόνο να προσαρμοστεί και στο περιβάλλον και στην ομάδα και στους ανθρώπους, να τους γνωρίσει, να δει πώς δουλεύουν, πώς μπορεί να συνεργαστεί μαζί τους, ποιες είναι οι φόρμουλες επικοινωνίας μπορεί να έχει με τον καθένα από αυτούς, τον προπονητή, τους από πάνω της διοίκησης, τους ποδοσφαιριστές, το οποίο δεν μπορεί να γίνει από μία μέρα σε άλλη. Να είναι αυτός που θα φέρει τον επόμενο προπονητή, εφόσον αποφασίσει ότι ο τωρινός προπονητής μπαίνει στην τελευταία χρονιά του συμβολέου του και δεν έχει σκοπό να τον ανανεώσεις, γιατί θέλεις να αλλάξεις το μοντέλο σου, θέλεις να αλλάξεις το μοτίβο λειτουργίας σου και όλα αυτά τα οποία είπαμε. Αλλά όλα τα κάνεις βήμα-βήμα. Έτσι θεωρώ εγώ, έτσι το βλέπω εγώ, έτσι καταλαβαίνω εγώ το ποδόσφαιρο. Ακόμα και αυτό που ανέφερε πριν ο Δημήτρης, ότι κανένας μέσα στην ομάδα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά για οποιοδήποτε θέμα έχει να κάνει με το σχεδιασμό της επόμενης σεζόν κτλ., είναι δείγμα της προβληματικής λειτουργίας του οργανισμού. Δηλαδή, θα έπρεπε να ξέρουν τα στελέχη της ΠΑΕ και με τις όποιες αλλαγές και με τις όποιες διαφοροποιήσεις ότι υπάρχει αυτό το πλάνο, αυτό το μοντέλο και αυτό υπηρετούμε, ακόμα και αν ολοκληρώθηκε μια πάρα πολύ άστοχη χρονιά, μια πάρα πολύ κακή χρονιά όσον αφορά τη μη επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί από την αρχή. Και άμα θες κάποια στιγμή να αλλάξεις, δηλαδή να υπάρχει δομή στην ομάδα, που όταν θα πεις ότι εγώ θέλω να αλλάξω το μοντέλο μου, και το μοντέλο μου σημαίνει παράδειγμα ότι θέλω να φέρω έναν προπονητή ισπανικής σχολής, παράδειγμα, έτσι, ο οποίος θα παίζει το ποδόσφαιρο που θα παίζει και θα βασίζεται στις ακαδημίες. Είμαι ο ΠΑΟΚ και θέλω από εδώ και πέρα μεγαλύτερη στελέχωση, ακόμα και από αυτή που έχω ήδη, μεγαλύτερη στελέχωση της πρώτης ομάδας από τις ακαδημίες. Δεν είναι κάτι που το λες τώρα και το κάνεις μέχρι τον Αύγουστο. Είναι κάτι το οποίο το θέτεις τώρα και το βάζεις στόχο να είσαι έτοιμος να πρωταγωνιστήσεις με αυτό το μοντέλο σε 3, 4, 5 χρόνια, ανάλογα τι χρειάζεται και πόσα πράγματα πρέπει να αλλάξεις για να φτάσεις σε αυτό. Μπορεί να πεις σήμερα θέλω να αλλάξω το πώς λειτουργεί η ομάδα μου και αύριο να είναι καινούρια και του χρόνου το Μάιο να τα έχει πετύχει όλα.
0: Ο λόγος στον κύριο Βλάχο.
2: Συμφωνώ με Ανέστη Παπιόπουλο στην κεντρική του ιδέα, στα περισσότερα δηλαδή από αυτά που είπε, γι' αυτό και δεν διέκοψα κιόλας αν διαφωνούσα σε κάτι. Νομίζω ότι για να... Τώρα εδώ που τα λέμε, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία λειτουργεί τα τελευταία χρόνια με ένα συγκεκριμένο μοντέλο. Έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, έχει ένα συγκεκριμένο... μια κατεύθυνση συγκεκριμένη για το, για το position profile, δηλαδή για, τη, για τα χαρακτηριστικά του παίκτη σε κάθε έτσι θέση, όπου με βάση αυτό το μοντέλο παιχνιδιού ορίζει και τις μεταγραφές του.
0: Και εδώ επάνω είναι το σημείο κλειδί, έτσι πορεύονταν και μέχρι τις 15 Μαΐου.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Και θα, ναι, θα κατέληγα προς εκεί, αλλά σωστά κάνεις και το λες. Αυτός είναι ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός μέχρι και τώρα που συζητάμε. Γιατί ο προπονητής έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο, γιατί εγκρίνει τις κινήσεις τις οποίες γίνονται, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι για κάθε τι το οποίο προχωράει θα πρέπει ο προπονητής και το επιτελείο του να δώσουν το τελικό OK, έτσι.
0: Οπότε εδώ επάνω να το θυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι στο τελευταίο διάστημα ο ιδιοκτήτης έχει επιβάλει ότι πέρα από εμένα που έχω τον τελευταίο λόγο, οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει θετική εισήγηση από τον προπονητή για οτιδήποτε κάνετε. Ο πρώτο τελευταίος λόγος λοιπόν ανοίξει τον προπονητή. Το έχει επιβάλει αυτό σε όλους.
2: Ναι. Ναι. Να υπάρχει σύμφωνη γνώμη,
0: βεβαίως,
2: όλων και του προπονητή, βεβαίως, ότι αυτός είναι ο ποδοσφαιριστής που μας ενδιαφέρει για την τάδε θέση, για εκείνη τη θέση, για την άλλη θέση. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει μια, εδώ και κάποια χρόνια, αυτή η δομή στο αγωνιστικό τμήμα, στο πώς επιλέγονται οι παίκτες, στο τι χαρακτηριστικά ψάχνουμε, στο τι ποδόσφαιρο παίζουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα σε ένα διάστημα 15, 20, 25 ημερών, 30 μέχρι την έναρξη των, λιγότερες από 30, μέχρι την έναρξη των προπονήσεων, των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας, όχι των αγωνιστικών, ναι, των προπονήσεων της ομάδος, θα είναι πολύ πολύ μεγάλο το ρίσκο για να πας σε, μια, να πας σε δομικές αλλαγές. Εκτός αν έχεις προετοιμάσει εδώ και 3, 4, 5 μήνες κάτι με πρόσωπα τα οποία θα έρθουν να τρέξουν ένα καινούριο project, αλλά να το προετοιμάζουν ήδη. Δηλαδή δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να πεις ότι εγώ αλλάζω τώρα τον τρόπο λειτουργίας μου, ενώ δουλεύουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα με βάση αυτό το μοντέλο παιχνιδιού που παίζουμε και έχουμε αυτόν τον προπονητή. Οπότε εγώ θα πήγαινα σε αυτή την λογική συνέχεια της κατάστασης, με τον προπονητή εννοείται αυτόν που έχει και ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο, με μια ομάδα δική του, η οποία ναι, στις λεπτομέρειες έχασε όλους τους τίτλους φέτος, όλους τους τίτλους πραγματικά, αλλά όπως είπα εγώ δεν θυμάμαι τον ΠΑΟΚ να παίζει επί Λουτσέσκου τέτοιο ποδόσφαιρο όπως είδαμε φέτος κατά διαστήματα εκεί το Γενάρη και λίγο πιο πριν και λίγο. Θα πήγαινα λοιπόν σε αυτή τη λογική, με αυτό το ρόστερ που ήδη υπάρχει, προσθέτοντας παίκτες με βάση τα χαρακτηριστικά που, έχουν, που ζητούν, νεανικότητα, φρεσκάδα, εντάσεις κτλ. Αλλά γνωρίζοντας ότι υπάρχει η δουλειά αυτή και η έγκριση του προπονητή, ο οποίος θα είναι και ο οδηγός σε αυτή την προσπάθεια. Και όπως είπε ο Ανέστης, αν θα ήθελα να αλλάξω μοντέλο, αν θα ήθελα να αλλάξω λειτουργία από εδώ και έπειτα, αφού ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του προπονητή την επόμενη χρονιά, ίσως θα είχα το χρόνο να προετοιμάσω κάτι τέτοιο. Βέβαια, ακόμα και συζητώντας και με τον ίδιο, να προετοιμάσω ένα διαφορετικό μοντέλο για το επόμενο διάστημα, την επόμενη χρονιά και στη συνέχεια, έχοντας όμως, κερδίζοντας χρόνο για να ψάξω να βρω τις κατάλληλες λύσεις, συνθήκες και προϋποθέσεις. Δεν θα πήγαινα δηλαδή σε μια λογική αλλαγών τώρα με τίποτα.
1: Αυτό περισσότερο, Γιάννη, πάντως το ανέφερα γιατί για μένα ιδανικά ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή πρέπει να φτάσει στο σημείο που θα έχει έναν χαρακτήρα αγωνιστικό και οι προπονητές θα επιλέγονται ανάλογα με αυτόν τον αγωνιστικό χαρακτήρα που έχει. Δεν θα έρχεται ο κάθε προπονητής και αν παίζει με τριάδα στην άμυνα θα ψάχνει ο ΠΑΟΚ να κάνει ρόστερ για να έχει παραπάνω στόπερ αν παίζει με...
2: Δεν θα πάρει ο ΠΑΟΚ τέτοιο προπονητή.
1: Όχι,
2: νομίζω,
1: δεν θα πάρει
2: με Τούντορ, τότε,
1: και με τον Αμπέλ.
2: Ο Αμπέλ δεν έπαιζε με τριάδα. Ο Αμπέλ έκανε τριάδα με τους παίκτες που είχε. Αυτός που έπαιζε με τριάδα και ήταν τρία στόπερ κανονικά ήταν ο Τούντορ. Με τον Αμπέλ. Την τριάδα
1: έπαιζε και ο Βιερίνια.
2: Ναι, την έκανε ο Μάτο. Πού έπαιζε.
1: Και ο Βιερίνια. Και ο Βιερίνια έχει παίξει σαν τρίτο στόπερ.
2: Ναι, παιδί, περισσότερο όμως έπαιζε ο Μάτος τρίτο στόπερ στην τριάδα και ο Γιαννούλης στην πλευρά. Και από την άλλη την πλευρά, δεν θυμάμαι τώρα ο Λιμιός ήταν, ποιος ήταν, δεν μπορώ να θυμηθώ. Ο τρόπος άμυνας ήταν ο ίδιος, ήταν 4-4-2. Δηλαδή ερχόταν ο Γιαννούλης αριστερό μπακ, ο Μάτος στην πλευρά του, 4-4-2 του, η άμυνα κανονικά. Ο Αμπέλ το είχε ψάξει πολύ γιατί του άρεσε αυτό το 3-4-2-1 σε φάση κατοχής, το οποίο πολλές φορές το άλλαξε κιόλας. Το έκανε και 3-1-5-1, το έκανε και 3-1-4-2, δηλαδή το ψάχνε πολύ. Αλλά χωρίς να χρησιμοποιήσει τρία στόπερ που είσαι, που εκεί είναι βασική δομική αλλαγή σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Χρησιμοποιώντας αυτούς τους παίκτες που είχε, προσάρμοζε το σχηματισμό του σε φάση κατοχής. Δεν ήταν κακό. Και τώρα πολλές φορές γίνεται τριάδα με το 6. Μπορεί να έρθει το 6 και να μπει ανάμεσα και να γίνει τριάδα. Έτσι δεν είναι.
1: Και για τα. Ναι, ναι, sorry.
2: Ναι, απλά ο Τούντορ ήταν αυτός ο οποίος έπαιξε κάτι τελείως διαφορετικό. Και εκεί, όταν πας σε ένα σχηματισμό σαν τον Τούντορ, που δεν έχεις winger, γιατί ο Αμπέλ τους είχε μέσα. Δηλαδή το ψάχνε με διαφορετικό τρόπο. Τον έναν τον είχε σε όλο το πλάτος, τον άλλον τον είχε μέσα. Ο Τούντορ όμως ήρθε και έπαιξε τελείως διαφορετικά. Πήρε το Μάκ να τον κάνει επιθετικό. Δηλαδή εκεί είχε τον Γκάρι Ροντρίγκες. Δεν τους κάνεις.
1: Τον Τζαβέλ αυτός δεν τον έκανε από αριστερό backstopper για να υπηρετήσει την τριάδα του.
2: Μπορεί.
1: Ναι, πιο μπορεί. Πιο πριν αριστερό back ήταν ο Τζαβέλ.
2: Ξαναλέω όμως. Δεν έπαιζε διαφορετικό σχηματισμό σε φάση άμυνα. Του Τούντορ αυτό ήταν. Άμυνα επίθεση 3-5-2, είτε 3-5-2 είτε 3-4-2-1. Αλλά με τρία στόπερ. Και στην άμυνα με πεντάδα. 5-4-1. Ήταν ξεκάθαρο αυτό. Απλά ο Αμπέλ πήγε και έβαλε. Το πήγε στο πιο σύγχρονο κομμάτι του παιχνιδιού. Και τώρα θα δουν πολλές ομάδες που παίζουν με τέσσερις κανονικά. Ο ένας ο μπακ θα μείνει λίγο πιο πίσω. Είναι το, αυτό που λέμε το short back. Δηλαδή το μπακ που είναι πιο χαμηλά που δίνει αυτό στην τριάδα. Αλλά σαφώς και πρέπει, συμφωνώ, να πάει στη λογική ότι εντάξει, δεν μπορεί να έρθει ένας προπονητής και να αλλάξει όλη την. Γιατί έχει να κάνει και με τη δομή πιο κάτω μετά, έτσι. Η δομή πιο κάτω δεν ορίζει πουθενά τρεις στόπερ. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πάει και σε. Αν θα πήγαινε, θα πήγαινε σε μια τέτοια λογική.
1: Για κάποια μηνύματα τα οποία αναφέρουν ποιο είναι το κατάλληλο timing, αν δεν είναι τώρα, προφανώς εννοώντας. Και επειδή δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η σεζόν, η επόμενη κτλ. Το καλύτερο timing είναι αυτό που είπαμε, όταν είσαι εσύ έτοιμος να αλλάξεις προπονητή. Όταν έχεις κάνει εσύ την απαραίτητη προεργασία.
0: Ναι, τέτοιο θα είναι το timing, Μάιος ή Ιούνιος.
1: Αλλά θα πρέπει να είναι έτοιμος.
0: Αρκεί όμως να το έχεις αποφασίσει τον Απρίλιο, τον Ιανουάριο ή οποτεδήποτε. Όχι στις 15 Μαΐου.
1: Και γι' αυτό αναφέρεται και λέει και ο Σάκης για παράδειγμα ότι. Ωραία όλα αυτά, βοηθάει ο Λουτσέσκου την επόμενη σεζόν, παίρνει double του χρόνου, το διώχνεις μετά. Δεν το διώχνεις μετά, έχεις αποφασίσει ήδη τι θα κάνεις. Όχι γιατί δεν θες το Λουτσέσκου, γιατί θες να κάνεις κάτι άλλο. Δηλαδή δεν είναι λίγοι προπονητές οι οποίοι έχουν φύγει από τις ομάδες τους μετά από πάρα πολύ επιτυχημένη σεζόν. Φέτος για τον Γκουαρδιόλα δεν ξέραμε πριν τελειώσει η σεζόν αν θα φύγει από τη City. Επικοινωνήθηκε όταν η City έμεινε εκτός. Του στόχου του πρωταθλήματος, όταν ήδη υπήρξαν οι πρώτες φωνές πριν το κρίσιμο παιχνίδι. Πέρυσι για τον Κλοπ δεν ξέραμε ότι θα φύγει από τη Λίβερπουλ καιρό πριν ολοκληρωθεί η σεζόν. Όχι τρέπλ, κουαντράπλ κυνηγούσε ο Κλοπ όταν ανακοινώθηκε ότι θα φύγει στο φινάλε της. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχεις αποφασίσει ως οργανισμός από νωρίτερα.
0: Ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα, γιατί πραγματικά έχει δίκιο ο φίλος ο Γιάννης. Θεωρώ ότι η φετινή κατάρρευση δεν μπορεί να περάσει έτσι. Δεν πρέπει να νιώσει ο οργανισμός ότι έγινε αυτό και συνεχίζουμε όλα καλά. Δίνεις λάθος μήνυμα. Και εντός του οργανισμού, στους οπαδούς σου, ναι, και στους αντιπάλους, σε όλους. Είναι και αυτή μια σκέψη που προφανώς τώρα βασανίζει τον ιδιοκτήτη. Ο οποίος είχε δώσει μια κατεύθυνση για το ότι δουλεύουμε και για το μέλλον και προχωράτε, αλλά έχει να διαχειριστεί και ένα φινάλε που είναι. Εντάξει, τι να λέμε. Λοιπόν, 34 λεπτά μετά τις 4. Ένα μικρό τελευταίο διάλειμμα για να δούμε τι άλλο έχουμε, να πάμε και στον τελικό του conference.

0: Plus 99,4.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακινητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπυργίου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
6: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στο πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
7: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
8: Και ραδιοφωνικά.
7: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
8: Συντονιστείτε.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Εδώ είμαστε, παρά 20 πλησιάζει, 5 παρά 20, Football Factory, Δευτέρα Παρασκευή, στον Flash, πολλά ωραία μηνύματα, να τα δούμε στην πορεία. Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο, τελικός conference, 10 η ώρα απόψε. Εκεί δεν έχουν θέμα νωρίς αργά και τρόποι μεταφοράς. Θα παίξουν στη Λειψία, είναι έτσι, στις 10. Οι Άγγλοι με τους Ισπανούς. Δύο ομάδες, δεν τις λες μεγάλες, ούτε πολύ δημοφιλείς, ίσα-ίσα κατάφεραν, έδασαν στον τελικό του conference, τη διοργάνωση που δίνει τις ευκαιρίες μεγάλης διάκρισης και σε μικρότερους, σε άλλες ευρωπαϊκές ταχύτητες.
1: Με επεισόδια στη Λειψία.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Ναι. Και όλος παραδόξως, ένα βίντεο που μόλις είδα, δεν τα προκάλεσαν, τουλάχιστον αυτό το βίντεο δεν φαίνεται να το έχουν προκαλέσει οι Άγγλοι.
0: Έτσι.
1: Γιατί λες όπου Άγγλοι και κακό σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά ένα βίντεο τώρα που βλέπω είναι φίλοι της Πάλας σε ένα καφέ και προσεγγίζουν μαυροφορεμένοι φίλοι της Ράγιο το σημείο και πετούν κάποια αντικείμενα πριν επέμβει αστυνομική δύναμη να τους απομακρύνει.
0: Η Crystal Palace δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ Ισπανούς, η Ράγιο δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ Άγγλους.
1: Ωραίο.
0: Φοβερό. Στα τέσσερα προηγούμενα, στους προηγούμενους τελικούς, αγγλική ομάδα βρέθηκε στο τελικό 2 φορές και το κατέκτησε. Ε, 8-1-3 έχει η Ράγιο στη διοργάνωση, 8 νίκες. Είναι οι δύο καλύτερες επιθέσεις του τουρνουά. Εντάξει, έχουν παίξει και αρκετά παιχνίδια. Διατητής ο Ιταλός Μαριάνι. 4 κίτρινες κατά μέσο όρο έχει. Η Crystal Palace δεν έχει προβλήματα. Ο Ενκέτια μάλλον είναι μόνο, που λείπει εδώ και καιρό. Ένας χαφ, ο Γόρτον, ο Ρίτσαρτς, ο Ντουκουρέ παίζουν όλοι, δεν έχουν και παίκτες πολύ γνωστούς. Αμφίβολος για τους Ισπανούς, ο Εκστρέμ Ακομάς. Λείπει ο Λουίς Φελίπε. Παρόν και ο Παλαθόν, ο αρχηγός, που έλειψε στα τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος. Αντιεμπορικός, τελικός, εντάξει, okay. Πέναλτι έχουμε καιρό να δούμε, το ξαναλέω.
1: Είναι όμως ευρωπαϊκός τελικός, θα το δεις.
0: Ίσως.
1: Θα το δεις.
0: Μπορεί κιόλας.
1: Κοίτα, η Πάλας έχει μερικούς ποδοσφαιριστές που τους έχει χρόνια πλέον στο ρόστερ. Είναι δηλαδή ένας κορμός με τον Χέντερσον στο τέρμα, ο Λακρουά πίσω στην άμυνα, ο Μίτσελ αριστερός full back, ο Σαρ, ο Ματετά, παίχτες οι οποίοι είναι καιρό σε αυτή την ομάδα. Έχει πάει και ο Γέρεμι Πίνο, ο οποίος είναι μουντιαλικός παίχτης της Πάλας, θα πάει με την Εθνική Ισπανία στο Μουντιάλ. Ο Καμάντα, για όσους τον θυμούνται περισσότερο τον χαφ από την Άιντραχ Φραγκφούρτης. Και από εκεί και πέρα η Ράγιο, για όποιον έχει δει τα παιχνίδια με την ΑΕΚ, μια εικόνα λίγο πολύ την έχει από αυτή την ομάδα. Από την πιθανή ενδεκάδα που βλέπω της Ράγιο, όλους τους θυμάμαι με την ΑΕΚ. Με Ντεφρούτος επίσης μπροστά, εξτρέμε αρκετά χρόνια στην Ισπανία σε διάφορες ομάδες, και με τον Παλαθόν κανονικά και αυτόν στο βασικό σχήμα.
0: Mm-hmm. Γιάννη, πώς το βλέπεις?
2: 3-4-3 η Crystal Palace Ανέστη. Έχω μια εντεκάδα εδώ.
1: Περίμενε.
2: Έχω μια εντεκάδα.
1: 3-4... Θα σου πω.
2: Η οποία μου δίνει, θα μου δίνει. Κανβότ, Λακρουά και Ρίτσαρτς τριάδα.
1: Ναι.
2: Γουόρτον Καμάδα οι δύο στο κέντρο.
1: Ο Μουνιώθ Μίτσελ.
2: Ο Μίτσελ απ' την άλλη. Και ο Πίνο με τον Σαρ πίσω από το Ματέτα. Σωστά.
1: Άρα 3-4-2-1.
2: 3-4-2-1. Ναι. 3-4-2-1. Και απ' την άλλη έχω, όπως το είπες, αυτό το 4-4-1-1 να το πούμε. Γιατί ο Ίζη Παλαθών έχει μια ελευθερία στην κίνηση του πίσω από τον επιθετικό, έτσι δεν είναι. Τι, πες.
1: Έτσι το διαφοροποιείς από το 4-2-3-1, ας πούμε. Ότι η ελευθερία
2: όχι,
1: του...
2: όχι, σε φάση άμυνα, εντάξει, ναι, 4-2-3-1, εντάξει, ναι, okay. Σε φάση άμυνας το λέω το 4-4-1-1, πιο πολύ, σε φάση άμυνας. Ναι, εντάξει, αυτό δεν αλλάζει πολύ. Τώρα, ο σχηματισμός της Crystal Palace έχει ενδιαφέρον. Αρκετό. Γιατί θα έχει, με τον τρόπο αυτό, γεμίζει λίγο περισσότερο τον κεντρικό άξονα. Κάνει αυτό το box, με Γουόρτον, Καμάδα, Πίνο και Σαρ, αν είναι αυτή η τετράδα δηλαδή, κάνει αυτό το box σε εκείνο το χώρο, όπου θα έχει ένα παίχτη παραπάνω. Τώρα, πώς θα το αντιμετωπίσουν αυτό, γι' αυτό είναι ωραίο θέμα, πώς θα το αντιμετωπίσει ο Νίκο Πέρεθ αυτό. Θα βάλει και αυτός, θα μποξάρει με το ένα από τα δύο του στόπερ, γιατί αυτό μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό, εκείνους τους χώρους. Θα ψάξει να βρει κάτι άλλο, θα πάει σε αυτό το man-to-man που πηγαίνει, αλλά με ποιον τρόπο θα πάει, με ποιους παίκτες θα πάει σε αυτό το man-to-man. Έχει ενδιαφέρον τώρα να το τακτικό το παιχνίδι αρκετό. Καλό θα είναι να το, ξέρεις, να έχει το μάτς, αν τα μάτς αυτά έχουν νωρίς γκολ, όλα τα μάτς, αν έχουν νωρίς γκολ, διαφοροποιείται λίγο το τακτικό κομμάτι. Το να πάει έτσι κανένα 20 λεπτό, 20-25 λεπτά χωρίς γκολ δεν θα είναι άσχημο. Γιατί θα ήθελα πολύ να δω πώς θα τον παρακολουθώ τον Νίκο Πέρεθ, όπως καταλαβαίνετε καιρό. Θα ήθελα να δω πώς θα το προσαρμόσει σε έναν τέτοιο σχηματισμό που δεν το συναντά στην Ισπανία πολύ εύκολα. Δεν το συναντά στην Ισπανία. Να δούμε πώς θα προσαρμόσει αυτό στο παιχνίδι του. Να δούμε απ' την άλλη η Crystal Palace τι λύσεις θα έχει σε αυτό το pressing. Γιατί η Crystal Palace, αν μη τι άλλο, χαμηλά στην Αγγλία, ναι, αλλά οι αγγλικές ο ρυθμός τους είναι πολύ υψηλός. Θα μπορέσει η Ράγιο να ασκήσει αυτό το press. Και από την, σε βαθμό και σε μεγάλο χρονικό διάστημα του παιχνιδιού, και από την άλλη πλευρά η Crystal Palace, που ξαναλέω έχει τη δυνατότητα κάθε αγγλική ομάδα να παίξει σε πολύ υψηλό τέμπο, πώς θα σπάσει αυτό το pressing. Θα πάει σε απευθείας παιχνίδι, θα προσπαθήσει να βρει τις λύσεις για να γεμίσει το κέντρο που δημιουργεί αυτό το box. Γενικά έχει τακτικό ενδιαφέρον το παιχνίδι, θα δούμε. Νομίζω είναι και είναι ανοιχτό αυτό που λέει ο Δημήτρης. Τώρα τα πέναλτι. Εντάξει, ναι, θα μπορούσε να πάει μακριά το μάτς. Ναι, πιστεύω θα μπορούσε να πάει μακριά το παιχνίδι. Εντάξει, τώρα θα μου πεις, δεν έχουμε δει και πολλά τέτοια μάτς. Να πεις ότι άλλη φορά μικρομεσαίες Ισπανίας, μικρομεσαίες Γαλλίας, ένα τέτοιο.
1: Δεν είναι μόνο μικρομεσαίες. Είναι και ομάδες οι οποίες σχεδόν δεν ονειρεύονται. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο να έχουμε εξοικειωθεί με το να βρίσκονται τέτοιες ομάδες σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Είναι πάρα πολύ. Πώς το λένε, μεγάλη δυσκολία του παιχνιδιού από αυτή την έννοια του φόβου ενδεχομένως που μπορεί να νιώθουν σε κάποιες περιπτώσεις οι παίχτες στη διάρκεια του αγώνα. Τη ήττας του τελικού, παρά τον ενθουσιασμό της νίκης, τη σιγουριά της νίκης με βάση το ποδόσφαιρο που παίζουν. Γι' αυτό δηλαδή περιμένεις ότι μπορεί να είναι και ένας τελικός ο οποίος θα είναι κλειστός, θα ενδεχομένως να μην έχει πολύ καλά διαστήματα ποδοσφαίρου.
2: Όχι, δεν νομίζω κάτι τέτοιο. Πιστεύω θα έχει. Έχω την αίσθηση ότι η Ράγιο θα δημιουργήσει.
1: Φάσεις, ρε παιδί μου, εντάξει, ναι.
2: Φάσεις δεν ξέρω αν θα έχει. Ναι, φάσεις δεν ξέρω αν θα έχει πολλές.
1: Θα μπορεί να πέσουν και αλλά πολύ έξω, 4-4 και να πάει το παιχνίδι. Okay. Χαρά του θεάματος. Αλλά είναι πολύ άβολη ακόμα, θεωρώ, για αυτές τις ομάδες η συνθήκη του παίζω ευρωπαϊκό τελικό.
2: Το άγχος, λες, αυτό μπορεί να τους καταβάλει, ναι, και ναι, να μην έχουν την.
1: Ναι.
2: Και να μην έχουν την εικόνα που θα μπορούσαν υπό διαφορετικές.
0: Ούτε πρωταθλητισμό έχουν κάνει, ούτε τελικούς πολλούς έχουν.
1: Ναι.
0: Τα μεγέθη είναι παράξενα.
1: Θυμάσαι, Γιάννη, που σχολιάζαμε πέρυσι στην ήττα της Brighton από την ΑΕΚ, το πώς ένιωθες μέσα στο παιχνίδι για την Brighton ότι αυτό είναι το πρώτο της ευρωπαϊκό μάτς.
2: Ναι, βέβαια.
1: Πόσο έξω από τα νερά της, ναι, ένιωθε.
2: Ναι, πολύ σωστά.
1: Μια ομαδάρα, και εκείνο το διάστημα ειδικά ομαδάρα. Στην Αγγλία έκανε φοβερά πράγματα. Mm-hmm. Πριν χάσει από την ΑΕΚ.
2: Ναι, εντάξει, σαφώς. Δεν έχει αυτή την λογική. Μα δεν έχουν αυτό το πώς να το πω, όχι το προφίλ. Την εμπειρία, ρε παιδί μου. Την εμπειρία από τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, από τα συνεχόμενα μάτσα, από το. Σαφώς και δεν μπορεί να παρουσιάζει την ίδια εικόνα μια ομάδα που έχει περισσότερα παιχνίδια σε σχέση με αυτές. αλλά σαφώς και απ' την άλλη έχει ενδιαφέρον πολύ όμως. Δηλαδή, εγώ θα το δω με περισσότερο ενδιαφέρον από ότι το τελικό του Europa.
1: Και έτσι όπως εξελίχθηκε.
2: Ναι, και δεν σε εξιτάριζε κιόλας. Τώρα, το μια Ισπανική με μια Αγγλική, ναι, είναι αλλιώς. Είναι αλλιώς. Σαφώς και είναι αλλιώς.
1: Έχει δυο, τρεις ειδησούλες που έχω κρατήσει από το διεθνή, όχι μόνο διεθνή βασικά χώρο, ξεκινώντας από τα δικά μας. Υπάρχει ανακοίνωση της Λίγκας η οποία είναι απόρρια του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου, όπου μεταξύ άλλων έχει αποφασιστεί η τελική επικύρωση βαθμολογίας και είπαμε νωρίτερα και αναδιάρθρωση κτλ. Θα υπάρξει όμως και αξιολόγηση από τις ΠΑΕ μέλη στις παραμέτρους της πρότασης από ΚΕΔ ΕΠΟ σχετικά με την εισαγωγή συστήματος Goal Line κάμερας για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους. Οπότε θα το κρατήσουμε και αυτό. Μήπως από την επόμενη σεζόν στο πρωτάθλημά μας έχουμε και το Goal Line Technology.
2: Θα ήταν και... ωραίο βέβαια.
1: Ναι.
0: Πολυτέλεια.
2: Και επίσης θα μπορούσε να... Πολυτέλεια, ναι. Θα μπορούσε βέβαια και να ανοίξει και μια πιο ευρεία κουβέντα με βάση την πιθανότητα, αυτό που λέγαμε πριν, να προχωρήσει. Γιατί πράγματι διάβαζα στο διάλειμμα ότι και ο Ολυμπιακός δεν ήταν τόσο αρνητικός.
0: Όχι.
2: Απλά όχι για τώρα. Εντάξει, και έχει δίκιο, δεν μπορεί να σώσει δύο ομάδες που πέσαν. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Χάσαν την κατηγορία. Δεν γίνεται να πεις ότι, α, οκ, χάσαν την κατηγορία, αλλά εμείς θα κάνουμε μια διάρθρωση. Όχι. Αλλά να συζητήσουμε για την επόμενη χρονιά. Ναι, αυτό θα ήταν. Είναι διαφορετικό. Το να πεις ότι θα συζητήσουμε για το πώς μπορεί να διαμορφωθεί η επόμενη χρονιά μας, ας πούμε. Η μεθεπόμενη εννοώ, έτσι. Είναι διαφορετικό η βάση. Με καινούργιες ιδέες. Αλλά και πάλι νομίζω ότι εκεί το βασικό πρόβλημα θα έχει να κάνει με την τηλεόραση. Γιατί η τηλεόραση έχει διαφορετικές προϋποθέσεις. Έχει θέσει διαφορετικές προϋποθέσεις.
1: Στη Γαλλία... ρεπορτάζ αναφέρουν ότι η Λιόν έχει σκοπό να κρατήσει τον Γιάρεμτσουκ από τον Ολυμπιακό, αλλά αυτή η ρήτρα των 5 εκατομμυρίων που έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές δεν μπορεί να την καλύψει και σκοπεύει να ξεκινήσει νέες διαπραγματεύσεις με την ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Στην Σκωτία, ο Δανός τερματοφύλακας Κάσπερ Σμάιχελ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση στα 39 του με έτσι λίγο κάπως άδοξο τρόπο. Μπορεί η ομάδα του να πήρε το πρωτάθλημα τελικά η Celtic την τελευταία αγωνιστική, αλλά ο ίδιος έχει από το Φεβρουάριο έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό στον ώμο. Θα κάνει χειρουργείο. Η αποκατάστασή του υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τον ένα χρόνο και γι' αυτό σταματάει το ποδόσφαιρο. Και στην Ιταλία υπάρχει δημοσίευμα που αναφέρει ότι στο απολογιστικό πιθανότατα δείπνο γεύμα στη Μίλαν μετά την αποτυχία να βγει στο Champions League από το 5η-6η θέση μαζί με τη Juventus που τερμάτισαν στη θέση του Europa στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Στο γεύμα λοιπόν αυτό που ήταν με Massimiliano Allegri, Zlatan Ibrahimovic και με Giorgio Φουρλάνη που είναι διευθύνων σύμβουλος της Μίλαν, όπως και ο Ίγκλι Ταρέ που είναι αθλητικός διευθυντής της Μίλαν, κόντεψαν να πιαστούν στα χέρια Ιμπραήμοβιτς με Αλέγκρι. Οι άλλοι δύο χρειάστηκε να επέμβουν για να τους σταματήσουν και να αποτρέψουν το περιστατικό που πήγε να συμβεί. Ξαναλέω, σε εστιατόριο όλα αυτά, έτσι, όχι στα γραφεία της ομάδας. Σε εστιατόριο στο Μιλάνο. Ένας φίλος νωρίτερα στα μηνύματα είπε για το σχόλιο του Δημητριάδη, το οποίο
0: ναι,
1: το είδα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να το διαβάσουμε. Βεβαίως, τώρα εμένα δεν. Θες να το διαβάσουμε. Πληροφορήθηκα ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέθεσε μήνυση εναντίον μου. Το θράσος του δεν έχει όρια την ώρα που όλη η Ελλάδα έχει δει την απρόκλητη και άναδρη επίθεσή του με τον οργανωμένο στρατό υπόδικων μπράβων του. Θέλει να βγει και από πάνω συνεχίζοντας τις χυδαίες πρακτικές του. Και όλα αυτά τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έδινε έναν από τους σημαντικότερους αγώνες της ιστορίας του. Για να το ξεκαθαρίσουμε, το μόνο που έκανα ήταν να αμυνθώ για να περασπιστώ τη σύζυγό μου, τον εαυτό μου, την τιμή και την υπόλοιψή μου. Λέξη που ο κύριος Μαρινάκης δεν γνωρίζει. Είναι αδιανόητο όποιες διαφορές και αν υπάρχουν να λύνονται με αυτόν τον τρόπο. Σε αντίθεση με

0: ελληνικές σημαίες.
1: Σοβαρά. Αλήθεια. Στο Facebook, στο Instagram, πού?
0: Στο Twitter νομίζω είναι αυτό.
1: Ναι. Τι λέει ρε παιδί μου.
2: Όχι. Κίνσορα, κίνσορας.
1: Αμάρε Γιάννη.
0: Ηθικής.
2: Τι σημαίνει. Να μην μάθω τη λέξη που δεν ξέρω.
1: Είναι δυνατόν να μην ξέρεις τη λέξη κίνσορας, Γιάννη.
2: Για χτύπα στο
1: με γιώτα.
2: Δεν ξέρω ούτε καν πώς γράφεται.
1: Κίνσορας.
2: Θα έχει ωμέγα, δεν μπορεί να μην έχει ωμέγα. Κίνσορας.
1: Ανώτατος αξιωματούχος κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Σήμερα ο όρος χρησιμοποιείται μεταφορικά για το άτομο που ασκεί αυστηρή και επικριτική κριτική. Χαρακτηρίζεται ως τιμητής ή ηθικοπλάστης. Δηλαδή αυτός που κρίνει τις πράξεις των άλλων, εστιάζοντας στην ηθική ή την κοινωνική του συμπεριφορά. Ορίστε ρε, κάτι μάθαμε και σήμερα. Έτσι μεταφορικά χρησιμοποιείται η έννοια κίνσορας. Κλείνουμε σιγά σιγά, πες.
0: Να απαντήσω σε ένα σχόλιο. Επανήλθε βασικά ο φίλος ο Σάκης και έγραψε... που είναι, να το σχολείο. Ο φίλος Σάκης έγραψε νωρίτερα για το τι κάνεις με τον Λουτσέσκου, αν κάνει double την επόμενη σεζόν, τον διώχνεις, εφόσον ας πούμε, έχεις πάρει την απόφαση ότι αλλάζεις σελίδα. Εγώ πριν, αναφέροντας και τα παραδείγματα του Κλοπ, του Γκουαρδιόλα και γενικότερα, υπάρχουν πολλά τέτοια. Άμα κάτσουμε να ψάξουμε, μπορούμε να βρούμε και κορυφαίους προπονητές και κορυφαίες ομάδες. Εγώ λέω, γιατί στην περίπτωση του Κλοπ, ας πούμε, ήταν ανακοίνωση του ίδιου. Ήθελε να κάνει διάλειμμα από το ποδόσφαιρο, να σταματήσει από το ποδόσφαιρο οριστικά, δεν ξέρουμε ακόμα τι θα κάνει, αλλά ήθελε ο ίδιος να φύγει, να σταματήσει και το ανακοίνωσε κιόλας όταν ένιωσε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή. Ο οργανισμός θα πρέπει να παίρνει μια απόφαση από νωρίτερα για το τι θέλει να κάνει. Δεν χρειάζεται αυτό να το επικοινωνεί με τον κόσμο. Γιατί λέει ο φίλος ότι εδώ μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, μέχρι και εμφύλιο μπορεί να προκαλέσει αυτό. Δεν είναι απαραίτητο ότι παίρνεις την απόφαση και το λες στον κόσμο. Αλλά εσύ για τον οργανισμό σου, για την ομάδα σου, για την επόμενη σου μέρα, προετοιμάζεσαι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και φυσικά μπορείς να το προσαρμόσεις και στην πραγματικότητα την ελληνική και στα πραγματικά δεδομένα των δικών μας ομάδων. Okay. Παίρνεις μια απόφαση ότι ξεκινάω να ψάχνω προπονητή. Το κάνω σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Άμα δεις όμως ότι στη διάρκεια της σεζόν ο προπονητής που έχεις επίθει, μπορείς να κάνεις αυτά τα πλάνα στην άκρη. Αλλά να κάνεις τα πλάνα που σχεδιάζεις στην άκρη. Όχι να ξεκινήσεις τον Μάιο και τον Ιούνιο να δημιουργήσεις τα πλάνα της επόμενης σεζόν και να αποφασίσεις εκείνη τη στιγμή άμα θα πάρεις προπονητή την επόμενη σεζόν. Αυτή είναι η ένστασή μου και φυσικά όλο αυτό υπάγεται στην κουβέντα που κάναμε πριν με Δημήτρη και με Γιάννη για το πώς θα θέλαμε εμείς ή τι θα κάναμε εμείς αν ήμασταν σε αυτές τις θέσεις. Και αυτό είναι το πιο ποδοσφαιρικό που μπορείς να κάνεις για να προετοιμάζεις τον εαυτό σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Ο Χρήστος γράφει τελευταίο μήνυμα: πάω και είναι ένα σύλλογο που και λόγω της γεωγραφικής του προέλευσης δεν έχει ούτε το 1/5 των τίτλων που θα επέβαλε η δυναμική του αν ήταν σε άλλη χώρα. Θα πρέπει σε κάθε φορά που του παρουσιάζεται δυνατότητα κατάκτησης τίτλων να το κάνει χωρίς δεύτερη σκέψη. Ναι, μεν αυτά που συνέβησαν στην ομάδα, ειδικά μετά τις 27 πρώτου, αγγίζουν τη μεταφυσική ζώνη, αλλά τα λάθη που έχουν γίνει, ειδικά στον αγωνιστικό τομέα τον τελευταίο μήνα, είναι για να γράψουμε βιβλίο. Οπότε, είτε παίρνουμε τώρα σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον, είτε πάμε για το μέλλον στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Κλείνουμε. Είπατε αν ήσταν Σαββίδης τι θα κάνατε, αν ήσταν Λουτσέσκου τι θα κάνατε. Εγώ θα πήγαινα στον Παναθηναϊκό, γράφει ο Δέλτα Κάπα.
2: Στον Παναθηναϊκό.
0: Ο Σαββίδης στον Παναθηναϊκό.
1: Ο Λουτσέσκου, ναι.
2: Που αλλάζει τους προπονητές σαν... να πω τώρα. Κάμισα.
1: Ναι, με αγωνία να βρει τον έναν με τον οποίο θα στεργιώσει. Γιατί δεν ξέρει...
2: Ούτε θα στεργιώσει.
1: Γιατί το έχεις εμπιστοσύνη. Κλείνουμε. Με ΠΑΟΚ 21 Studio θα είμαστε μαζί στις 6 με Σταύρο Κόλκα, με Στέργιο Αναστασιάδη. Τριάδα σήμερα για όλη την ΠΑΟΚΣΙΔΙΚΗ επικαιρότητα που περιλαμβάνει φυσικά και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και handball εννοείται. Εδώ κανονικά αύριο Football Factory ραδιοφωνικά.
0: Με καλεσμένο έκπληξη.
1: Oh.
0: Βεβαίως.
2: Καλεσμένο έκπληξη.
0: Βεβαίως.
1: Και καλεσμένο σε αυτή την πολύ πολύ ιδιαίτερη εβδομάδα για το Football Factory.
2: Ποτέ. Δεν είχαμε ποτέ καλεσμένο, έτσι.
1: Έτσι.
0: Καλεσμένο στο στούντιο δεν είχαμε.
2: Στο στούντιο δεν είχαμε.
0: Στο στούντιο δεν είχαμε. Γιατί έχουμε τηλεφωνικά.
1: Ναι, μην έρθει, Μάτι.

0: Χέρια.
1: Όλοι στούντιο λοιπόν αύριο. Όλοι στούντιο αύριο.
2: Όλοι στούντιο.
0: Να δω που θα χωρέσουν.
1: Όλοι στούντιο. Στην ιδιαίτερη αυτή εβδομάδα για το Football Factory, όπως λέει Δημήτρης Σερβαντζόγλου.
0: Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα. Yes.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Τι όμορφη που είναι η σημερινή ημέρα και τι όμορφο να μιλάμε για ομορφιά. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στη ραδιοφωνική φιλοσοφία και στον Flash στους 99,4. Σήμερα που το ημερολόγιο μας δείχνει 27 Μαρτίου, το θερμόμετρο έξω 32 βαθμούς Κελσίου. Η μέρα αυτή είναι Τετάρτη και ξέρετε τι λένε, Τετάρτη, Τεταρτούλα. Πάει η βδομαδούλα και αυτό την κάνει την ημέρα ακόμα πιο όμορφη και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί θα μιλήσουμε για ομορφιά και ξέρετε η ομορφιά είναι τόλμη, είναι δύναμη, είναι θάρρος, είναι ενδυνάμωση και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είπα όχι στο στούντιο τον έχω, τι είναι η ζέστη καταλάβατε, απέναντι μου ακριβώς έχω έναν κύριο τον οποίο αγαπώ και εκτιμώ βαθύτατα. Γιατί είναι ένας πολύ χαρισματικός κύριος, ο οποίος με κάνει και εμένα ακόμα πιο όμορφη, γιατί τα μαλλιά είναι, ξέρετε, σημείο ομορφιάς. Είναι σημείο που σε κάνουν να γίνεσαι πάντα πιο όμορφη και δεν το λέμε εμείς, αλλά οι πολιτισμοί ανά τον κόσμο. Σκεφτείτε την αναδυόμενη Αφροδίτη, ποιο είναι το χαρακτηριστικό της, τα μαλλιά της. Και ο κύριος αυτός, λοιπόν, από το 2006... ίδρυσε στη Θεσσαλονίκη μία από τις μεγαλύτερες, πιο αγαπημένες και μοναδικές εταιρείες, οι οποίες ως επιτοπλίστων φροντίζουν όσα τα μαλλιά μας να είναι πάρα πολύ όμορφα. Έχουν μαγικές βαφές, μαγικά σαμπουάν, μαγικές θεραπείες, δηλαδή τι να σας πω τώρα. Και είναι ένας πάρα πολύ αγαπημένος άνθρωπος, διότι είναι ενεργός και στα social media κάνει και ένα υπέροχο live λίγο πριν, το οποίο μπορείτε να το δείτε. Έχει ενεργή ενασχόληση με τον αθλητισμό, τις κοινωνικές δράσεις αλληλεγγύης, έχει πολιτευτεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι πάρα πάρα πολύ αγαπητός και φέρνει την ομορφιά στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Και όχι μόνο γιατί φροντίζει τα μαλλιά μας, αλλά διότι διοργανώνει έναν ο διαγωνισμό ομορφιάς, ο οποίος κάνει τη Θεσσαλονίκη επίκεντρο. Διότι 20 καλονές από όλο τον κόσμο θα διαγωνιστούν για να διεκδικήσουν τον τίτλο της Miss Kiana Planet. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θα γίνει. Αυτή η δράση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουνίου και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιατί λέω τηλεφωνική γραμμή, Γιάννη, μίλα λίγο να ακούσουν ότι είσαι εδώ. Ναι, κύριος, ναι. Γιάννης Βασιλιάδης.
1: Είμαι εδώ, είμαι εδώ. Μ' ακούτε.
0: Πρέπει να βγάλουμε νομίζω και πως. Ο κύριος Γιάννης Βασιλιάδης, λοιπόν. Γνωστός και ο Γιάννης Κιάννα Βασιλιάδης.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Πραγματικά τα είπες όλα σε αυτές τις λίγες σειρές. Είναι πολύ μεγάλη χαρά για μας που για 12η φορά συμμετέχουμε σε αυτό το πολύ όμορφο event που γίνεται σε όλη την Ελλάδα και χάρη σε εμάς θα έλεγα αυτό το event μεταφέρθηκε τα τελευταία 3 χρόνια στη Θεσσαλονίκη όπου οι καλονές από όλο τον κόσμο, influencer, κοπέλες σαν τα κρύα τα νερά, κοπέλες από όλο τον πλανήτη έρχονται στην Ελλάδα μας να την δούνε, να την απολαύσουνε με τις παραλίες της, με τις θάλασσες, με τις πόλεις της γιατί πηγαίνουν παντού, στην Μύκονο, στην Αθήνα, στην Κατερίνη και φέτος θα καταλήξουν στη Θεσσαλονίκη όπου θα περάσουν μια υπέροχη εβδομάδα με εμάς της Θεσσαλονικής που πραγματικά τις φροντίζουμε, βλέπουν τα όμορφα μέρη της πόλης μας, γεύονται τις ωραίες λιχουδιές της Θεσσαλονίκης μας που είναι και γαστρονομικός προορισμός και με τα social media διαφημίζουν την Θεσσαλονίκη μας σε όλο τον κόσμο και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Εμείς φυσικά με τη σειρά μας σαν Kiana που είμαστε, σαν εταιρεία ομορφιάς, σαν εταιρεία της φρεσκάδας, του χαμόγελου, της αγάπης, της αλληλεγγύης δεν θα μπορούσαμε παρά να είμαστε συμμέτοχοι σε αυτό το γεγονός, να τις φέρουμε τις κοπέλες στα καταστήματά μας και στην Ήνωρος Λαγούμη 23, όπου την Τρίτη στις 9 Ιουνίου, όπως είπες, θα παρελάσουν αυτές οι όμορφες κοπέλες από το κατάστημα. Θα είναι σε όλους, θα μας δείξουν τις ομορφιές και τα ταπεραμέντο από τις χώρες τους, όπως πολύ σωστά είπες, Μάλιστα, μπορούμε να τη συζητήσουμε και το πώς χτενίζουν τα μαλλιά τους και πώς τα περιποιούνται, και γιατί έχουν διαφορετικές κουλτούρες.
0: Αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά και το συζητούσαμε και εκτός αέρα σήμερα το πρωί, γιατί θα μου επιτρέψει έτσι να αποκαλύψω ότι υπάρχουν πολλές εκπλήξεις στον διαδικασμό.
1: Και θα έχουμε και πολλές εκπλήξεις και είσαι συμμέτοχη σε αυτό, και ο Φλάς και εσύ προσωπικά.
0: Ευχαριστώ πάρα πραγματικά, πολύ.
1: Πραγματικά, πριν 2 χρόνια έκανες αισθητή την παρουσία σου και κανένας δεν μπορούσε να ξεχάσει. Πόσο ωραία περάσαμε εκείνη τη βραδιά. Λοιπόν, εκείνη τη βραδιά θα έχουμε πολλές εκπλήξεις. Οι κοπέλες θα είναι από εξωτικά μέρη. Δεν θα είναι, πώς λέμε, μόνο από Ευρώπη. Θα είναι από Σρι Λάγκα, θα είναι από Ιαπωνία, θα είναι από Βραζιλία, θα είναι από Μεξικό.
0: Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και όσον αφορά και στο κομμάτι των μαλλιών, γιατί να πούμε ότι και εκείνη την ημέρα θα μπορέσετε να δοκιμάσετε και τα προϊόντα τα Κιάνα, τα οποία φροντίζουν τα μαλλιά μας πάρα πολύ, όλοι όσοι μας ακούτε. Υπάρχουν εκπλήξεις, υπάρχει και εξαιρετικός διαγωνισμός που πρέπει να μπείτε μέσα, γιατί διεκδικείτε και iPhone ακόμα.
1: Ναι, ναι, έχουμε τώρα και ένα διαγωνισμό που τρέχει και με κάποια εισιτήρια, κουπόνια, τέλος πάντων μπαίνουν μέρος στο διαγωνισμό και έχουμε και iPhone, έχουμε και ένα τριήμερο στη Χαλκιδική και κάποια παπούτσια Κιάνα και κάποια προϊόντα Κιάνα. Όσοι επισκέπτονται το κατάστημά μας έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αυτό το διαγωνισμό που θα τελειώσει τον άλλο μήνα. Επίσης, εκείνη την ημέρα όποιος έρθει θα έχει το δικαίωμα να δει τα προϊόντα και να τα γνωρίσει όσοι δεν τα γνωρίζουν, με εκπτώσεις μεγάλες και με πολύ καλή διάθεση. Θα είναι όλα τα κορίτσια εκεί να εξυπηρετήσουν, θα έχουμε κρασιά, θα είναι DJ ο φίλος μου ο Νικάκης, θα παίξει μουσική και εξωτική και από
0: όλα δεν τα το μέρη. Εξαιρετικό, θα έχουμε αγαπημένος και έχω να το δω πάρα πολύ καιρό, οπότε θα είναι εξαιρετικό.
1: Ναι, θα έχουμε, θα χορέψουμε, θα πιούμε, θα διασκεδάσουμε, θα δούμε αυτές τις υπέροχες κοπέλες και θα επιλέξουμε όλοι μαζί την κοπέλα με τα πιο υγιή και όμορφα μαλλιά, μια που είναι αυτό το αντικείμενό μας και μας ενδιαφέρει, αυτό που θέλουμε πάντα να πετύχουμε στα μαλλιά των γυναικών αλλά και των ανδρών, είναι η ομορφιά. Και η ομορφιά βγαίνει μέσα από την υγεία των μαλλιών και αυτό είναι που δίνουμε μεγάλη βάση στα προϊόντα μας. Όσοι τα έχετε χρησιμοποιήσει καταλαβαίνετε ότι η ποιότητα αυτή φαίνεται στα μαλλιά, στη γυαλάδα και στην ελαστικότητα, που δυστυχώς με τη ρήπαση του περιβάλλοντος και με όλες τις επιβαρύσεις και με τα όχι τόσο καλά προϊόντα καταστρέφονται, και όσο μεγαλώνουμε τόσο πιο δύσκολα γίνεται να τα έχουμε υγιή και όμορφα και λαμπερά.
0: Εγώ θέλω να πω ότι είναι ένα από τα μυστικά ομορφιάς μου, και επειδή έτσι θέλω και εγώ, όπως όλες οι γυναίκες, να αισθανόμαστε βασίλισσες, αγαπώ και ιδιαίτερα και τη σειρά The Queen, γιατί όλες οι γυναίκες αξίζει να είμαστε βασίλισσες. Και είναι σημαντικό, πολλές φορές δεν το συνειδητοποιούμε καν, πως τα μαλλιά είναι το απόλυτο σύμβολο ομορφιάς. Δηλαδή, αν σκεφτούμε διαχρονικά πολύ όμορφους άντρες και γυναίκες, το πρώτο που σκεφτόμαστε είναι τα μαλλιά, ή και κάποιους ανθρώπους, Κλεοπάτρα για παράδειγμα, το χαρακτηριστικό ίσιο μαλλί.
1: Βέβαια.
0: Και τώρα εντάξει, αν θέλετε να κάνετε ίσιο, μα ξέρετε, το μυστικό είναι...
1: Και τις αρχαίες Ελληνίδες με τις υπέροχες κοτσίδες, τις καριάτιδες που λέμε.
0: Βέβαια, γιατί πώς θα κάνεις αυτό αν δεν έχεις τα κατάλληλα προϊόντα για να φροντίσουν τα μαλλιά σου και να μην τα ταλαιπωρήσεις.
1: Και επίσης τα μαλλιά είναι αυτά που μας δίνουν και δύναμη και όθηση.
0: Σαμσόν μου θύμισες τώρα, είδες όταν του έκοψε τα μαλλιά η Δαλίδα, πάει η δύναμη του όλη.
1: Αυτό ακριβώς εννοούσα.
0: Ενώ η δική μας η δύναμη μας την φροντίζει ο Γιάννης ο Βασιλιάδης. Γιάννη, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το οποίο κατάφερες, γιατί στην πραγματικότητα γίνεται η Θεσσαλονίκη το επίκεντρο του τουρισμού μέσα από τα κορίτσια αυτά που οι περισσότερες έχουν πολύ δυνατά social. Προβάλλεται η πόλη μας, προβάλλονται οι ομορφιές της, οι γαστρονομίες της. Θέλω να μου πεις έτσι πώς γεννήθηκε η ιδέα και ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία, γιατί δεν ήταν όλα εύκολα. Τα κάνεις να δείχνουν, αλλά δεν ήταν όλα εύκολα. Ώστε να έρθει αυτός ο διαγωνισμός, να δημιουργηθεί ουσιαστικά από εσένα εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, αυτό ήταν ένα, θα έλεγα, δύσκολο εγχείρημα, αλλά με τη συνεργασία πολλών ανθρώπων έγινε πολύ πιο εύκολο. Δηλαδή, όταν οι άνθρωποι μας εδώ που έχουν σχέση με τη γαστρονομία, που έχουν σχέση με τη φιλοξενία, για παράδειγμα, δεν θα διστάσω να πω ότι το ξενοδοχείο Καψής είναι το ξενοδοχείο που στηρίζει τα τελευταία 2 χρόνια αυτό το θεσμό, με τη φιλοξενία, με τη χορηγία της πισίνας που θα γίνει και ο τελικός, γιατί θα βγει η πιο όμορφη κοπέλα του πλανήτη, και πραγματικά είναι εξαιρετική η συνεργασία. Και έτσι με τη δικιά μας τη στήριξη εδώ και 12 χρόνια και όπως λέει ο εμπνευστής αυτής της ιδέας που έχει εδώ και 30 χρόνια, ότι η Κιάνα είναι αφοσιωμένος χορηγός, δεν είναι ένας απλός χορηγός, εδώ και 12 χρόνια είμαστε μαζί, προσπαθούμε να μπορέσουμε να φέρουμε τις πιο ωραίες και τις πιο socialize κοπέλες από όλο τον πλανήτη, για να γίνει αυτός ο δεσμός πραγματικά να έχει αντίκτυπο και στην Ελλάδα και στην πόλη μας.
0: Και στην πόλη μας. Και είναι σημαντικό ότι κλείνει επί της ουσίας η Ιώνας Δραγούμη από τον κόσμο που υπάρχει. Θα είναι και πάρα πολύ αγαπημένοι Θεσσαλονικείς και αγαπημένες Θεσσαλονικές που ήδη έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους εκεί και για τις αγαπάνε πάρα πολύ.
1: Μας ρωτάνε όταν πιάνει η άνοιξη και μετά πότε θα γίνει αυτό το event που κάνετε, και το περιμένουμε ανυπομονησία. Έχουν εκφράσει πολλοί και από την Αθήνα που θέλουν να έρθουν να το δούνε. Και είναι χαρά μας λοιπόν που θα το φιλοξενήσουμε πάλι.
0: Εγώ να πω ότι θα υπάρχει και κόκκινο χαλί. Οπότε όλες οι κυρίες που μας ακούτε, θα νιώσετε λίγο βασίλισσες κι εσείς. Γιατί θα μπορέσετε στο κόκκινο χαλί να φωτογραφηθείτε και με την σειρά Queen, με ένα προϊόν, ίσως να κάνετε και tag εκείνη την ώρα. Την Κιάνα, εμάς όλες που θα είμαστε στον
1: διαγωνισμό.
0: Βεβαίως,
1: θα υπάρχουν πολλά δώρα, διαγωνισμοί. Και φυσικά εσύ, Σοφία, θα δώσεις ένα παλμό φοβερό. Ίσως για απευθείας μετάδοση με το Flash, δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε.
0: Αν το καταφέρουν, νομίζω ότι θα μπορέσουμε, θα έχουμε σίγουρα εκπλήξεις, σίγουρα θα υπάρχουν πράγματα τα οποία θα κάνουμε. Και ξέρετε, θα σας δίνουμε και όλες αυτές τις μέρες συμβουλές για τα μαλλιά και για τις κυρίες, αλλά και για τους κυρίους, γιατί εσείς οι κύριοι τώρα που μας ακούτε μπορεί να λέτε, και Γιάννη, θέλω να με βοηθήσεις σε αυτό, ότι εντάξει τώρα τα μαλλιά, ή καμιά φορά που λέτε έτσι, γιατί σας ακούω ότι λέτε, πω για τρίχες θα μιλάμε τώρα. Ναι, αλλά και εσείς οι κύριοι έχετε δει πόσο πιο γοητευτικός είναι ένας άντρας όταν τα μαλλιά του έτσι είναι πυκνά, είναι υγιή. Λέγαμε και για το Σαμψόν λίγο πριν.
1: Και είναι και καλοκουρεμένα, γιατί αυτό δηλώνει την καθαριότητα και την υγεία. Και αυτό πλέον στην εποχή μας το βλέπουμε στα νέα παιδιά, ότι περιποιούνται πάρα πολύ. Πηγαίνουν κάθε 10 μέρες τα αγόρια πλέον στα κομμωτήρια και στα μπερμπέρικα, γιατί θέλουν να είναι περιποιημένοι στην τρίχα. Πραγματικά αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά, γιατί βλέπω ότι ο κόσμος πλέον δίνει μεγάλη έμφαση στην καθαριότητα και στην περιποίηση, και αυτό είναι ο πολιτισμός μας. Τελικά εξελισσόμαστε και πραγματικά είμαστε πια μια πολιτισμένη χώρα σε αυτό το κομμάτι.
0: Πραγματικά. Γιάννη, επειδή ξέρω ότι θα ήθελα να σε έχω όλη την εκπομπή, αλλά ξέρω ότι έχεις υποχρεώσεις, γιατί τρέχεις ακριβώς αυτό το πολύ όμορφο διαγωνισμό. Αλλά θα σε έχω, μου έχεις υποσχεθεί επόμενες ημέρες, έτσι. Μου το έχεις υποσχεθεί αυτό.
1: Να είστε καλά. Επίσης θέλω να δώσουμε δώρα εδώ στις ακροάτριες και τους ακροατές σου. Σου δίνω λοιπόν το ελεύθερο. Όποια μέρα θέλετε μπορείτε να κάνετε διαγωνισμό και να δίνουμε δώρα και προσκλήσεις για να έρθουν στο event.
0: Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να σε ρωτήσω κλείνοντας, τι είναι για σένα ομορφιά?
1: Ομορφιά είναι αυτό που βλέπω απέναντί μου εσένα τώρα. Μια γυναίκα με χαμόγελο που πηγάζει από μέσα, με τα μάτια της να φαίνονται λαμπερά και αυτό να βγάζει όλη την εσωτερική της χαρά και αγάπη, και φυσικά με όμορφα και υγιή μαλλιά. Όλα αυτά τα τρία στο σύνολο είναι αυτό που κάνουν, τι θα έλεγα, η ομορφιά είναι αγάπη, εγώ αυτό βλέπω.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, η ομορφιά είναι αγάπη και το να αγαπάμε τον εαυτό μας, γιατί πολλές φορές φαίνεται σαν μια πράξη εγωισμού, είναι μια πράξη αυτοφροντίδας όμως. Αγαπήστε οι γυναίκες τον εαυτό σας, και ας είναι η αρχή, η 9η του Ιούνιου στο Miss Kiana Planet, όπου σας περιμένουμε. Και εγώ σας προσκαλώ μαζί, αφού ο Γιάννης μου κάνει τη χαρά και την τιμή να παρουσιάσω αυτόν τον διαγωνισμό ομορφιάς. Σας περιμένουμε λοιπόν 9 Ιουνίου για να αγαπήσουμε εμάς.
1: Θα είναι μεγάλη μας χαρά και θα περάσουμε ένα υπέροχο ακόμα απόγευμα, καλοκαιρινό, φρέσκο, όμορφο, με αγάπη. Με αγάπη.
0: Και γεμάτο ομορφιά. Ίσια ή σγουρά.
1: Ίσια ή σγουρά. Ό,τι θέλει ο καθένας. Τώρα έχουν στη μόδα, βγαίνουν τα σγουρά μαλλιά, οι σγουρομάλες οι καημένες παλιότερα ήταν στεναχωρεμένες. Τώρα όμως βλέπουμε τις σγουρομάλες ότι τα απολαμβάνουν και έχουν βγει και προϊόντα για σγουρομάλες, οπότε το απολαμβάνω ακόμη περισσότερο.
0: Τα οποία είναι επίσης εξαιρετικά, θέλω να πω, γιατί εγώ είμαι, έχω σπαστό μαλλί, οπότε είμαι και ίσιο και σγουρό.
1: Έχεις την πολυτέλεια.
0: Άρα μισό ίσιο, μισό σγουρό. Γιάννη Βασιλιάδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Και πάνω απ' όλα σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και που γεμίζεις την πόλη μας ομορφιά. Εμείς έχουμε πάρα πάρα πολλά ακόμα να πούμε μέχρι τις 9 Ιουνίου που σας περιμένουμε στην Ίωνος Δραγούμη 23. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Χαρά μου.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Εδώ είμαστε φυσικά στον Flash και στους 99,4. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου. Είναι η ώρα που φιλοσοφούμε ραδιοφωνικά. Μιλούσαμε λίγο πριν για ομορφιά και χαίρομαι πάρα πολύ που ο Flash στους 99,4 στηρίζει την ομορφιά, χορηγός επικοινωνίας σε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους που θα παρουσιάσω αυτή τη στιγμή, αυτή την βραδιά, γιατί ξέρετε, πολλές φορές μπορεί να υποτιμούμε την ομορφιά. Η ομορφιά είναι όμως πάνω απ' όλα η δύναμη. Είναι η στιγμή που αποφασίζουμε να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Πραγματικά αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Και έρχονται και άλλα σημαντικά πράγματα στην πόλη μας. Θέλω να σας πω ότι η καρδιά της διεθνούς δημοσιογραφίας θα χτυπήσει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην πόλη μας, την Θεσσαλονίκη. Διότι στην Θεσσαλονίκη έρχεται το Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Δημοσιογραφίας, το Voices. Αυτό θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο και συγκεκριμένα 26 και 28 Νοεμβρίου. Και στο πλαίσιο αυτής της δράσης η πόλη μας θα μετατραπεί σε έναν κόμβο ευρωπαϊκού διαλόγου για την ελευθερία του τύπου και το μέλλον της ενημέρωσης, ενώ θα φιλοξενηθούν εδώ κορυφαίοι δημοσιογράφοι από όλον τον κόσμο και διεθνείς οργανισμοί. Τρεις μέρες λοιπόν η καρδιά της δημοσιογραφίας θα χτυπά εδώ. Φυσικά διοργανώνεται από την SEM, από την Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Θράκης, της οποίας έχω την τιμή να είμαι τακτικό μέλος. Μπορείτε λοιπόν να βρείτε περισσότερα στον διαδικτυακό τόπο της SEM, www.semf.gr. Όσον αφορά τώρα στο τριήμερο, στο οποίο οδεύουμε ολοταχώς, τα πράγματα θα είναι κάπως διαφορετικά. Ο καιρός μεν θα είναι καλός, αλλά δεν θα έχουμε μετρό. 29 Μαΐου είναι η τελευταία μέρα που θα λειτουργήσει το μετρό της πόλης μας. Θα επανέλθει στις 20 του Ιούνιου. Επανέρχεται λοιπόν από την Παρασκευή η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ. Υπάρχει και η επίσημη ανακοίνωση του οργανισμού. Η διαδρομή που θα ακολουθεί θα είναι αυτή η οποία ακολούθησε και πάλι όταν είχε γίνει η διακοπή της λειτουργίας του μετρό. Δηλαδή θα ξεκινά από τη Νέα Ελβετία και θα καταλήγει στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Θα κάνει κίνηση στον νότιο άξονα του μετρό. Αλλά αντί της Δελφών θα διέρχεται από τον άξονα Κωνσταντίνου Καραμαλή, θα συνεχίζει στην Εγνατία και θα φτάνει στην Μοναστηρίου. Θα εξυπηρετείται από 16 αρθρωτά λεωφορεία με συχνότητα διέλευσης 7 λεπτά. Καλό ακούγεται. Θα ξεκινούν τα πρώτα δρομολόγια στις 5 το πρωί, θα ολοκληρώνονται στις 12 τα μεσάνυχτα, 7 ημέρες την εβδομάδα, ενώ παράλληλα θα ενισχυθούν και οι γραμμές 3 που πηγαίνει στην Οικία και στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό, η γραμμή 31 που εκτελεί το δρομολόγιο Βούλγαρη-Κτέλ και η γραμμή 39 που εκτελεί το δρομολόγιο Κηφισιά-Δικαστήρια. Σημαντικό αυτό να μειωθεί όσο το δυνατόν είναι εφικτό η ταλαιπωρία στους δρόμους της πόλης, γιατί όπως και να το κάνουμε θα συμβεί αυτό, θα είναι λίγο διαφορετικά χωρίς το μετρό της Θεσσαλονίκης. Ήδη η πόλη μας έχει πολλούς τουρίστες, το βλέπω, το αντιλαμβάνομαι και εγώ, οπότε καθυστερούμε στους δρόμους. Βέβαια είναι ευχάριστο που έχουμε τουρίστες, να μην γκρινιάζουμε και γι' αυτό και να μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Θα πάμε να κάνουμε μια μικρή ραδιοφωνική βόλτα στην αγορά της πόλης και θα επανέλθουμε να δούμε για τις πολύ όμορφες δράσεις που έρχονται στην πόλη μας Θεσσαλονίκη. Για τις δράσεις οι οποίες θα διεξαχθούν από την Χάνθα αλλά και τις εργασίες συντήρησης που υπάρχουν, γιατί και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε, και φυσικά όλες τις όμορφες παραστάσεις, τις συναυλίες, γιατί έχω πάρα πολύ να σας πω και αυτό και έχω να σας πω και τι μπορείτε να κάνετε το Αγίου Πνεύματος αν μείνετε στην πόλη, που είναι εξαιρετικό και είναι και δωρεάν, αλλά όλα αυτά αφού κάνουμε μια μικρή ραδιοφωνική βόλτα στην αγορά της πόλης.
0: Η ώρα είναι 5:30.
2: Plus 99,4.
3: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηigia.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
8: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
9: Και ραδιοφωνικά.
8: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
9: Συντονιστείτε.
10: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Εδώ, στον Φλάσκια στους 99,4 και πολλά, τίποτα από όλα όσα συμβαίνει τελικά δεν μένει κρυφό. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι έχουμε εργασία συντήρησης στην Ευαρχιακή Οδό 30, δηλαδή και στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Ήδη έχει γίνει σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχέας Θέρμης αλλά και την Υποδιεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης, ώστε να υπάρξουν όλες οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Τώρα, βέβαια, εσείς, αν μπορείτε να αποφύγετε το συγκεκριμένο σημείο του οδικού δικτύου, καλό είναι να το πράξετε, διότι όπως και να το κάνουμε, υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, οπότε αν μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό σημείο για να κινηθείτε προς τη διαδρομή σας, ιδίως και μέσα στα στενά από εκεί, πάνω από την περιοχή της Πηλαίας, βολεύει επίσης, νομίζω ότι θα ήταν εξαιρετικό. Και εφόσον έτσι είμαστε τώρα προς τα εκεί, ελάτε να ανέβουμε λίγο πιο ψηλά, να πάμε μέχρι τα κάστρα, να πάμε μέχρι την Οδό Ελένης Ζωγράφου, τον δρόμο αυτόν τον οποίο διανύει τα κάστρα της πόλης μας, ο οποίος αλλάζει και πάλι μορφή. Μέσα στον Ιούνιο θα ασφαλτοστρωθεί το συγκεκριμένο σημείο της πόλης μας. Τώρα να σας πω την αλήθεια, νομίζω ότι αυτό έπρεπε να συμβεί και θέλω να είμαι ειλικρινής, παρόλο που αγαπώ πάρα πολύ τα πλακόστρωτα. Ωστόσο, δυστυχώς, ήταν πάρα πολύ δύσκολο για να κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα από εκεί και είναι ένα σημείο που συνδέει ουσιαστικά την Άνω Πόλη με την Αγίου Δημητρίου. Οι διαδικασίες θα είναι εξπρές. Μέσα σε 2 με 3 ημέρες θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ασφαλτόστρωσης, πραγματικά εξπρές δηλαδή. Έκανε και δηλώσεις σχετικές ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Θα είναι σημαντικό να συμβεί, αλήθεια θα είναι σημαντικό να συμβεί. Η ασφάλιτος θα πέσει λοιπόν πάνω από το συγκεκριμένο καλυτερίμι, τώρα με 2-3 μέρες μόνο που θα διαρκέσουν οι εργασίες, πολύ σημαντικό. Και εφόσον βρισκόμαστε και στην Οδό Ελένης Ζωγράφου, ελάτε να πάμε μέχρι το πρώτο πολυτεχνείο της πόλης μας, μέχρι το Ισλαχανέ, διότι εκεί έχουμε μία πραγματικά πάρα πολύ όμορφη έκθεση. Διότι είναι μία έκθεση η οποία συνδέει την ιστορία της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης, με το μέλλον της, με τα μικρά παιδάκια. Ακούστε λοιπόν τι έχει συμβεί. Έχουν δημιουργηθεί πολύ όμορφα έργα τέχνης, τα οποία επί της ουσίας δημιουργήθηκαν από μικρούς μαθητές των νηπιαγωγείων. Αλλά πώς δημιουργήθηκαν είναι το θέμα και το ερώτημα. Δημιουργήθηκαν έπειτα από αφηγήσεις που τους έκαναν γυρεότεροι Θεσσαλονικοί που αφηγήθηκαν το πώς ήταν η πόλη μας παλιά, πώς ζούσαν στην Θεσσαλονίκη. Ξέρετε, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά και εγώ που μεγάλωσα 92.000, ήταν πολύ διαφορετική και η Τούμπα ακόμα, δηλαδή υπήρχαν αλάνες, θα το θυμάστε, ήταν πολύ πολύ διαφορετική η μορφή της Θεσσαλονίκης, πόσο μάλιστα οι άνθρωποι οι οποίοι είναι από 65 ετών και άνω. Έτσι λοιπόν, ο τίτλος αυτής της έκθεσης είναι «Φως στην αυλή». Κάνει τα εγγένειά της σήμερα στις 18:30 και μάλιστα στο πλαίσιο των εγγενείων της έκθεσης θα υπάρξει και δωρεάν αφήγηση παραμυθιών. Πόσο ωραία δράση αυτή! Θα συνοδεύονται τα παραμυθάκια από την Λύρα. Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Φως στην αυλή», η αυλή με τις ιστορίες. Ο Νίκος Ζάρας έχει φιλοτεχνήσει έργα, τα οποία όπως σας προανέφερα είναι αποτυπωμένα από τις αφηγήσεις, τις μνήμες αλλά και τις ζωγραφιές των μικρών παιδιών. Και το 3ο καπί Ανοπόλης και το 5ο καπί του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η διάρκεια της έκθεσης θα είναι μέχρι και τις 5 Ιουνίου, ενώ είναι επισκέψιμη και για τα σχολεία. Μπορείτε τα σχολεία να μπείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στον διαδικτυακό τόπο του Ισλαχανέ και να πραγματοποιήσετε μία εκδήλωση, μία ξενάγηση. Έχει μεγάλη νοσταλγία όλη αυτή η δράση. Το να δεις πώς ήταν η πόλη σου, η πόλη μας, η Θεσσαλονίκη, που τόσο μα τόσο πολύ αγαπάει. Πάμε χρόνια πριν. Και από τη Θεσσαλονίκη, τι θα λέγατε να κάνουμε, μία μικρή εξόρμηση, να πάμε μέχρι την Έδεσα. Τι λέτε, η Έδεσα που είναι πανέμορφη, που έχει και τους καταράκτες της, που βρίσκονται όλα εκεί, έχει και τα κεράσια τα νόστιμα. Και πώς μου αρέσουν τα κεράσια, είναι από τα αγαπημένα μου φρούτα. Έτσι λοιπόν, χαίρομαι ιδιαίτερος για το Φεστιβάλ Κερασιού, το οποίο θα φιλοξενηθεί και φέτος Πουέλου, στην πόλη η οποία είναι συνυφασμένη με τα κεράσια, στην Έδεσα. Οι δράσεις έχουν ήδη ξεκινήσει, οι πρώτες από αυτές. Θα κορυφωθούν βέβαια οι εκδηλώσεις στις 13 Ιουλίου. Συνδυάζουν την γεύση, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
Στο πάρκο των Καταρακτών θα δείτε όλα αυτά τα πάρα πολύ όμορφα δρόμενα. Υπάρχουν αναλυτικά όλες οι εκδηλώσεις, αν μπείτε στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Εδέσης. Ωστόσο, έτσι θα ήθελα να κρατήσω κάποιες από αυτές, οι οποίες αργούν βέβαια λίγο, αλλά δεν είναι και τόσο μακριά. Στις 20 Ιουνίου στο πάρκο Κιουρπή θα υπάρχει το Cherry Fit Day με βιωματικές εμπειρίες και ασκήσεις και μουσική, ενώ υπάρχει και το DJ Cherry Sunset Party, όπου θα υπάρξουν παρουσίαση κοκτέιλ με βάση το κεράσι. Αυτό θα γίνει στις 23 Ιουνίου. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι πολύ πρωτότυπες οι δράσεις πραγματικά. Ενώ θα γίνει και το Cherry Up Hardball, είναι από τα πιο διάσημα τουρνουά hardball σε όλη την Ελλάδα, από τις 23 μέχρι και τις 27 Ιουνίου. Περισσότερες λεπτομέρειες βρίσκεται στο Φεστιβάλ Κερασιού. Έτσι κι αλλιώς θα βρείτε όμορφα κεράσια, αλλά και τοπικά προϊόντα που φτιάχνονται από τους παραδοσιακούς συνδέσμους εκεί με βάση το κεράσι, στο πάρκο της Έδεσας, που έτσι κι αλλιώς είναι μία από τις πολύ όμορφες επιλογές για να κάνετε μία κοντινή απόδραση και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, γιατί είναι εδώ και μας κλείνει και πονηρά το μάτι και είναι και το πρώτο τριήμερο του καλοκαιριού και ξέρω ότι σκέφτεστε ότι δεν υπάρχει άλλο τριήμερο γιατί ο 15 Αύγουστος πέφτει Σάββατο και δίκιο έχετε, αλλά θα σας φτιάξω τη διάθεση με κάτι διαφορετικό. Θα σας πάω σε μία δράση η οποία αφορά σε όλους όσοι επιλέξετε ή δεν μπορέσετε να αποδράσετε από την πόλη το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Είναι εντελώς δωρεάν, θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη και έχει πάρα πολύ... Συγχωρέστε με, είναι και το κλιματιστικό που δεν το έχω συνηθίσει και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι τίτλος της? Εμπορικό κέντρο. Μία διαδρομή λοιπόν την οποία έχει οργανώσει η τέταρτη κοινότητα, η οποία σας συστήνει, μας συστήνει, το κέντρο της πόλης μας της Θεσσαλονίκης. Ξεκινά από την γωνιά του Αγίου Μινά. Ο Άγιος Μινάς ήταν η πρώτη Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης. Χτίστηκε από τους εμπόρους ο Άγιος Μινάς και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι εκεί εψάλλει και ο πανηγυρικός για την απελευθέρωση της πόλης μας, όχι στον ναό του Αγίου Δημητρίου, ούτε στον ναό της του Θεού Σοφίας, στον Άγιο Μινά. Στη συνέχεια γίνεται περιήγηση στο Εβραϊκό Μουσείο, στην Φράγκον, στην Πλατεία Χρηματιστηρίου, στην παλιά Οθωμανική Τράπεζα, αυτό το πανέμορφο κτίριο, στα Άνω Λεδάδικα και καταλήγουμε στο κτίριο του Τελωνίου στην πόλη μας. Νομίζω ότι το αγαπώ πάρα πολύ το συγκεκριμένο σημείο, ίσως γιατί είχα γιαγιάδες έτσι, η μία μου γιαγιά ήταν και γέννημα θρέμα Θεσσαλονικιά, η άλλη μου γιαγιά μεγάλωσε Θεσσαλονίκη, οπότε ήταν από τα σημεία στα οποία κατέβαινα συχνά μαζί τους, μου τις θυμίζει και τις δύο που μου λείπουν πολύ. Το κτίριο του παλιού Τελωνίου, δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω, είναι έργο του Ελί Μοδιάνο, του σπουδαίου αυτού αρχιτέκτονα, που μετά τις σπουδές του στο École Centrale του Παρισίου επέστρεψε στην πόλη μας και την διαμόρφωσε ουσιαστικά την Θεσσαλονίκη μας, την διαμόρφωσε κατά ψέματα με τις ιδέες του, με τα υπέροχα σχέδια τα οποία έχει δημιουργήσει. Ένα από αυτά είναι και το παλιό Τελωνίο της πόλης μας, τον σημερινό δηλαδή επιβατικό σταθμό της πόλης, που θεμελιώθηκε το 1910 και ολοκληρώθηκε το 1912. Ήταν το πρώτο κτίριο στη Θεσσαλονίκη που κατασκευάστηκε με οπλισμένο σκυρόδεμα, όπως λέμε, μηχανική με τον αρμαία, αν προτιμάτε, από τον Γάλλο Ελί Μοδιάνο. Όλα αυτά και άλλα πολλά λοιπόν θα μάθετε αν μείνετε εδώ στην Θεσσαλονίκη. Νομίζω είναι μια εξαιρετική πρόταση, δωρεάν εντελώς. Σημείο εκκίνησης, η γωνία του Αγίου Μινά και η ώρα στις 10.30, παπουτσάκια φορέστε, νεράκι πάρτε γιατί έχει και ζέστη. Η διάρκεια θα είναι 3 ώρες, ενώ επειδή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, καλό είναι να μπείτε από τώρα στο www.thessaloniki.gr για να δηλώσετε συμμετοχή για την συγκεκριμένη δράση, η οποία μου αρέσει και πάρα πολύ. Και να σας πω την αλήθεια, εάν είμαι εδώ στην Θεσσαλονίκη, είναι κάτι το οποίο θα παρακολουθήσω και θα ακολουθήσω. Γιατί πραγματικά το να γνωρίζουμε ακόμα περισσότερα για τη Θεσσαλονίκη μας, που κακά τα ψέματα τόσο πολύ αγαπάμε, είναι πραγματικά όμορφο πράγμα. Να δούμε τώρα και τι δράσεις υπάρχουν, γιατί έρχονται θεατρικές παραστάσεις, έρχονται εκδηλώσεις, έρχονται δωρεάν συναυλίες, θα τα λέμε όλα. Μια πολύ ιδιαίτερη
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Αριστοτέλους τις επόμενες ημέρες και συγκεκριμένα στις 28 Μαΐου, αύριο δηλαδή, ημέρα Πέμπτη. Εγώ να σας πω, έχω μείνει ακόμα στην Τρίτη, Τετάρτη είναι σήμερα 27, το λέω για μένα για να το θυμηθώ. Είναι μια μεγάλη εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στις λαϊκές αγορές, τις οποίες αγαπούμε γιατί προμηθευόμαστε φρέσκα φρούτα, φρέσκα λαχανικά. Γνωρίζουμε και ανθρώπους που πάντα μας χαιρετούν και μας υποδέχονται με το χαμόγελο και μας φροντίζουν. Στην πλατεία Αριστοτέλους λοιπόν θα γίνει η μεγάλη γιορτή αυτή για τις λαϊκές αγορές. One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής, είναι ο τίτλος της συναυλίας αυτής. Μεγάλη συναυλία, ελεύθερη είσοδος. Ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης, ο αγαπημένος Δημήτρης Χρυσοχοίδης, θα είναι ο βασικός ερμηνευτής. Η Μαριάνθη Κεφαλά, η Ευτέρπη Λιμναίου θα ερμηνεύσουν επίσης. Ο ισορροπιστής θα είναι guest, αλλά και ο δικός μας Μπάμπης Μπατσάρας θα βρίσκεται στα DEX εκεί, στη πλατεία Αριστοτέλους, στο άγαλμα Βενιζέλου, αύριο στις 8.30 η ώρα, για να εορταστούν τα 97 χρόνια λαϊκών αγορών. Να σας πω βέβαια ότι το πρόγραμμα ξεκινάει από νωρίτερα, από τις 6, οπότε είναι καλό να βρεθείτε από εκεί νωρίτερα, ενώ από το πρωί θα υπάρχουν και άλλα δρόμενα, καθώς μαθητές από δημοτικά σχολεία θα εξερευνήσουν τα 4 στοιχεία της φύσης σε 8 βιωματικούς σταθμούς και εργαστήρια, τα οποία θα στηθούν στην πλατεία Αριστοτέλους, ενώ στην πλατεία θα υπάρχει και ένα ειδικό εκπαιδευτικό θερμοκήπιο για να δουν τα παιδάκια πώς ακριβώς καλλιεργούνται τα φρούτα και τα λαχανικά. Στο τέλος, οι μικροί επισκέπτες θα πάρουν και δώρο μια σακούλα με φρούτα και λαχανικά, αλλά και ενημερωτικό υλικό, γιατί όπως και να το κάνουμε, ως επιτοπλίστων στις λαϊκές, βρίσκουμε πράγματα από παραγωγούς, βρίσκουμε πράγματα που είναι στα αλήθεια φρέσκα και πολύ πολύ καλής ποιότητας. Επομένως, αυτό είναι κάτι που επίσης μας αρέσει πολύ. Τι θα λέγατε τώρα να πάμε θέατρο? Είναι η στιγμή που, ξέρετε, σιγά σιγά βγαίνουμε από τα κλειστά θέατρα και πηγαίνουμε σιγά σιγά στα μεγάλα ανοιχτά θέατρα που θα απολαύσουμε και πολύ όμορφες παραστάσεις. Εδώ θα είμαστε για να φιλοξενήσουμε ανθρώπους που πρωταγωνιστούν και εδώ θα είμαστε επίσης για να μπορέσουμε να σας κάνουμε και σας δωράκια και εκπλήξεις. Ωστόσο, μία από τις παραστάσεις που ρίχνουν αυλαία και ρίχνουν αυλαία στη χειμερινή περίοδο του Βασιλικού Θεάτρου, είναι ο μονόλογος μιας μοδίστρας με την Ένα Μεντή. Είναι το εξαιρετικό έργο αυτό του Πέτρου Ζούλια. Αν δεν το έχετε δει, σας το συστήνω να το κάνετε ανεπιφύλακτα. Η Ένα Μεντή είναι εξαιρετική. Μοιάζει να έχει κόψει και να έχει ράψει τον ρόλο αυτό πραγματικά στα μέτρα της. Υποδίεται μια ηλικιωμένη μοδίστρα, η οποία μαζεύει τα κομμάτια της ζωής της και μέσα από τα κομμάτια της ζωής της βλέπουμε ουσιαστικά την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Τελευταίες παραστάσεις, σήμερα Τετάρτη 7.30, Παρασκευή στις 9, Κυριακή στις 9, Σαββάτο στις 9, συγχωρείτε, Κυριακή στις 6.30, προπόληση στο more.com, εισιτήρια διαθέσιμα από 17 ευρώ, αν έχουν μείνει κενές οι συγκεκριμένες θέσεις. Μία παράσταση που πραγματικά δεν πρέπει να χάσετε. Όπως να σας πω την αλήθεια, νομίζω ότι δεν πρέπει να χάσετε και το έργο «Μία άλλη θύβα». Είναι μία εξαιρετική θεατρική παράσταση. Είναι εξαιρετικός ο Δημήτρης Καπουράνης, ο οποίος έχει πάρει και το βραβείο για την συγκεκριμένη του ερμηνεία. Είναι εξαιρετικός όμως και ο Θανός Λέκας, δεν θέλω να τον αδικήσω απλά. Ο Δημήτρης Καπουράνης ουσιαστικά υποδίεται διπλό ρόλο επί σκηνής. Είναι μία παράσταση που ήταν sold out και τις δύο βραδιές στο Θέατρο Δάσους. Θα ξαναέρθει ακριβώς για αυτό το λόγο Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30. Σας το αναφέρω από τώρα γιατί είναι από τα έργα που δεν βρίσκει κανείς εύκολα εισιτήρια. Μία και μόνο παράσταση, τα εισιτήρια ξεκινούν από τα 20 ευρώ. 27 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα. Το έργο είναι εξαιρετικό, πραγματικά. Είναι του Σέρχιο Μπλάνκο, ο οποίος είναι ένας από τους πλέον πολυτάλεντους συγγραφείς. Αφηγείται την ιστορία ενός συγγραφέα, που υποδίεται ο Θάνος Λέκας, ο οποίος συναντά επί σειρά μηνών μέσα στη φυλακή ένα 20χρονο αγόρι, τον Μάρτιν, που έχει σκοτώσει τον πατέρα του. Τον υποδίεται ο Δημήτρης Καπουράνης. Έχει ως σκοπό να γράψει ένα έργο βασισμένο στην ιστορία του και να παίξει το ίδιο το αγόρι. Όταν όμως του απαγορεύεται το σχέδιο από το Υπουργείο, τον ρόλο αυτό αναλαμβάνει ο Φεδερίκο, ένας νεαρός ηθοποιός, τον οποίο επίσης υποδίεται ο Δημήτρης Καπουράνης. Έτσι βλέπουμε τον Θάνο Λέκα να υποδίεται τον ανήλικο αυτό πατροκτόνο,
και στη συνέχεια να μεταφέρει τα όσα έχουν συζητηθεί και να ζητά από τον Φεδερίκο να τον υποδηθεί. Είναι συγκλονιστική η παράσταση, δεν είναι βαρύ το έργο όπως ακούγεται, έχει και πολλές στιγμές πολύ γέλιο και θέλω να σας πω ότι θα σας μαγέψει και θα σας εντυπωσιάσει. Να σας πω λοιπόν ότι η τιμή εισόδου, όπως σας προανέφερα, ξεκινά από τα 20 ευρώ, προπόληση στο more.com, και να σας πω επίσης ότι είναι κατάλληλο για θεατές άνω των 17 ετών.

μαζέψει. Εμένα πολύ θέλει να πιστεύω το ίδιο και σε εσάς έχει κάνει έτσι. Και ξέρετε, θέλω να το μοιραστώ αυτό μαζί σας. Κοιτώ το ημερολόγιο ότι γράφει 27 Μαΐου και δεν το πιστεύω πως έχει φύγει ο Μάιος. Πάμε λοιπόν έτσι να πάρουμε μία ανάσα δροσιάς στο Γκέτε, στο Γερμανικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκεται έτσι και πλάι στη θάλασσα, διότι εκεί σήμερα υπάρχει μία όμορφη δράση με ελεύθερη είσοδο για όλους. Η προβολή της ταινίας Soul Kitchen είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας μέσα από την γεύση και την κοινότητα. Μετά τη μετακόμιση της συντρόφου του στην Σανγκάη, ο Ζήνος βυθίζεται στη μελαγχολία και για να δώσει προοπτική στη ζωή του αποφασίζει να αναζωογονήσει το παραμελημένο εστιατόριο του. Και κάπως έτσι τα πράγματα αλλάζουν για εκείνον, αλλά παρά την επαγγελματική επιτυχία, ο Ζήνος αποφασίζει να ταξιδέψει στην Κίνα για να βρει την αγάπη του, για να βρει το άλλο του μισό. Και κάπου εκεί συνειδητοποιεί ότι υπάρχει ένας τόπος που μπορεί να αποκαλεί πατρίδα και αξίζει να παλέψει γι' αυτόν. Γερμανικής παραγωγής φυσικά, ελεύθερη είσοδος σήμερα στο Γκέτε, στο Γερμανικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, Βασίλισσης Όλγας 66 βρίσκεται. Και ξέρετε, είναι υπέροχο το ότι γίνονται τέτοιες δράσεις, ανοιχτές δράσεις, οι οποίες μας φέρνουν πιο κοντά. Και ενδιαφέρον που αυτές τις μέρες που βρισκόμαστε έτσι στο μετέχμιο, μπορούμε να απολαμβάνουμε και τόσο εξαιρετικά πράγματα. Θα σας πάω και μέχρι το Μέγαρο Μουσικής, ψέματα, μέχρι την αίθουσα τελετών Θεσσαλονίκης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα σας πάω, διότι εκεί θα ακούσουμε τα Άστεγα. Ποια είναι τα Άστεγα? Αμέσως θα σας πω. Είναι τα τραγούδια τα οποία έχει αποκαλέσει έτσι η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Γιατί τα έχει αποκαλέσει έτσι? Τώρα αμέσως θα σας τα εξηγήσω όλα. Η παράσταση αυτή συνδέεται μία ζωντανή τοιχογραφία των αποδιοπομπαίων τραγουδιών της κοινωνίας. Όταν λέμε για αποδιοπομπαία τραγούδια της κοινωνίας, σκεφτείτε ότι τότε ήταν η Φραγκοσυριανή του Μάρκου Βαμβακάρη. Ένα τραγούδι που σήμερα κατά μία έννοια, και κατά μία έννοια το ρεμπέτικο θεωρείται έτσι και αλλιώς μνημείο άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας, θεωρούταν ένα τραγούδι το οποίο ήταν παρακμιακό για την εποχή του, αγαπημένο, λατρεμένο, βλέπετε πώς αλλάζουν τα πράγματα. Όλα αυτά τα τραγούδια λοιπόν θα ακούσουμε, τα άστεγα τα τραγούδια, τα αποδιοπομπαία τραγούδια της κοινωνίας, των μποέμ, των άστεγων ανθρώπων του περιθώριου. Τότε έτσι ήταν οι ρεμπέτες, έτσι ήταν και ο Μάρκος Βαμβακάρης. Σκεφτείτε ότι έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ που μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, ότι ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο σπουδαίος Μάρκος Βαμβακάρης, είχε καταλήξει να είναι ουσιαστικά ζητιάνος και να γυρίζει με τον γιο του και να τραγουδά από εδώ και από εκεί τα διαμάντια του αυτά, ώσπου κάποια στιγμή όταν ανέλαβε διευθυντής δισκογραφικής της τότε Κολούμπια, ο Βασίλης Τσιτσάνης, τον βρήκε και τότε ηχογραφήθηκαν όλα τα τραγούδια αυτά που ξέρουμε, τα Ματοκλαδά σου λάμπουν, οι Φραγκοσυριανοί που την χορεύουμε ακόμα και στο σχολείο. Όλα αυτά λοιπόν θα τα ακούσετε στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου.

0: Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα έχει και θεατρικά στοιχεία. Θα είναι και ο αγαπημένος ο Ηρακλής Μιχαηλίδης. Θα αφηγείται εμβόλυμα κίνημα να τον Ζαμπέτα, τον Λιβαδίτη, τον του Σουρή. Νομίζω ότι θα ταξιδέψετε πάρα πολύ όμορφα. Να σας πω ότι η τιμή εισιτηρίων ξεκινά από τα 7 ευρώ. Πολύ συμβολική η τιμή. Η προπόληση γίνεται μέσα από το more.com. Σήμερα λοιπόν το βράδυ, για να περάσετε πραγματικά πολύ ξεχωριστά και να τραγουδήσετε στις 8.30 αίθουσα τελετών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Για πάμε να κάνουμε μια βόλτα ραδιοφωνική στην αγορά της πόλης και θα επιστρέψουμε εμβόλυμα για να συνδεθούμε με Βρυξέλλες, γιατί σας έχω μια έκπληξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλα αυτά σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
7: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: υπέροχη, την μοναδική φωνή της Μαρίας Φαραντούρη, την οποία θα μου επιτρέψετε, φαντάζομαι, θα μου δώσει την αδεία και η ίδια να την διακόψουμε κατά μία έννοια, έτσι για να μεταβούμε αυτή τη στιγμή μέχρι τις Βρυξέλλες. Γιατί σας είπα ότι σας έχω μία έκπληξη, μία πολύ πολύ ιδιαίτερη έκπληξη. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω έναν από τους πλέον μάχημους ευρωβουλευτές, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2024, καθηγητή Πανεπιστημίου που κατέχει την έδρα του Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δικαίου της Ενέργειας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειθέ Πειραιώς. Είναι κάτοχος της Ευρωπαϊκής Έδρας Ζαν Μονέτ στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού Ενέργειας και Μεταφορών, αριστούχος της Νομικής Σχολής Αθηναίων, κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, δικηγόρος στο Παραρειοπάγο με πολυετή εμπειρία σε Αθήνα, σε Βρυξέλλες, σε Λονδίνο, πρόσφατα συμμετέχει ενεργά στις πλέον σημαντικές κοινοβουλευτικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Επιτροπή Προϋπολογισμού, κινητακτικό μέλος, την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, όπου είναι τακτικό μέλος, την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, όπου έχει οριστεί στη θέση του συντονιστή. Θα μου πείτε, όλα αυτά τα γνωρίζετε για τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, όπως ενδεχομένως να γνωρίζετε ότι είναι και ανιψιός της σπουδαίας Μαρίας Φαραντούρη. Είναι όμως πολλά πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν γνωρίζουμε για εκείνον. Δεν γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι παράλληλα με τη νομική έχει σπουδάσει και πιάνο στο Εθνικό Οδείο. Δεν γνωρίζουμε ότι έχει συγγράψει όχι μία, όχι δύο, αλλά τρεις ποιητικές συλλογές. Ότι η Κεφαλονιά είναι το καταφύγιό του. Ότι αγαπά πάρα πολύ το τένις και το σκι. Ότι μιλά άπτεστα. Τρεις γλώσσες τις μιλά άπτεστα. Και πλέον γλώσσες. Και άλλα πράγματα δεν ξέρουμε για εκείνον. Και ξέρετε, θέλουμε να γνωρίζουμε τους πολιτικούς ως ανθρώπους. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον ευρωβουλευτή μας, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας αποκαλυφθεί. Καλησπέρα σας, κύριε Φαραντούρη.
1: Καλή σας πέρα. Με την ευγενική σας και πολύ επίοικη εισαγωγή σας ευχαριστώ θερμά για την φιλοξενία, για την πρόσκληση. Υπάρχει και μια άλλη πτυχή που θέλω να την αποκαλύψω. Η Θεσσαλονίκη είναι η γενέτειρα της μάνας μου, η οποία τελείωσε το κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης. Είναι της γενιάς Δόμνας Ευνουχίδου, Άλκη Μπαλτά, Βίρονα Φιδετζή, Βακαρέλη. Και χάρη στην οποία ασχολήθηκα και εγώ με τη μουσική, πέρα το γεγονότος ότι η ξαδέρφη Μαρία Φαραντούρη, η μεγάλη αυτή αηδός αλλά και προσωπικότητα της χώρας, ενέπνευσε όλη την οικογένεια με κεφαλονίτικη καταγωγή από τον πατέρα μου, έχουμε τη μητέρα η οποία μέσα στους διαδρόμους και στις αίθουσες του κρατικού οδείου Θεσσαλονίκης αγάπησε τη μουσική και μας την μετέδωσε. Άρα είμαι λοιπόν κατά το ίμιση βορειολαδίτης και θεσσαλονικιός και οφείλω στη μητέρα μου τη μουσική παιδεία και στη Θεσσαλονίκη την έμπνευση.
0: Κύριε Φαραντούρη, θέλω εμείς να κάνουμε αυτή τη διαφορετική συνέντευξη και θέλω να αποκαλύψω στον κόσμο ότι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, γιατί ξέρετε, μας αρέσει να βλέπουμε και την ανθρώπινη πλευρά των πολιτικών, που στην Ελλάδα ακόμα είμαστε πολύ πίσω σε αυτό, όλοι είμαστε λίγο πιο ξύλινοι και εμείς οι δημοσιογράφοι πολλές φορές. Μου είχατε ζητήσει ότι αν υπάρχει πιάνο για να ξεκινήσουμε παίζοντας και επιφυλάσσουμε να το κάνουμε κάποια στιγμή.
1: Ναι, στο γραφείο μου στην Αθήνα υπάρχει ένα πιάνο. Πολλοί κόσμος παραξενεύεται όταν μπαίνει σε ένα πανεπιστημιακό ή δικηγορικό γραφείο. Έτσι, έχω ασκήσει τη δικηγορία για πάνω από 20-25 χρόνια, ταυτόχρονα με την ακαδημαϊκή μου δραστηριότητα, και περιμένει κανείς να βρει βαριά έπιπλα ή τέλος πάντων πάρα πολλές βιβλιοθήκες και βρίσκει μπροστά του ένα πιάνο. Νομίζω ότι στη δική μου την περίπτωση ταιριάζει απόλυτα αυτό που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, μουσική ποιού και εργάζου. Μαζί με την εργασία κάνε και μουσική, ασχολήσου με τη μουσική, με την έννοια της τέχνης των μουσών, όχι μόνο με τη μελωδία. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν μουσική πολλά περισσότερα πράγματα από την τέχνη της μελωδίας, αλλά ιδίως η τέχνη της μελωδίας ήταν μία τέχνη θεραπευτική, μία τέχνη ξεσηκωτική, μία τέχνη εμπνευστική, μία τέχνη ποιητική, μία τέχνη που οδηγούσε στις μάχες, μία τέχνη που οδηγούσε στα συμπόσια, μία τέχνη που οδηγούσε στη φιλοσοφία, αλλά τέλος πάντων και οδηγούσε και στην καλλιέργεια της ψυχής. Άρα σας ευχαριστώ για την υπόμνηση και επιφυλάσσομαι εγώ την επόμενη φορά που θα ανταμώσουμε να είμαστε κάπου κοντά σε ένα πιάνο.
0: Θα ήταν μεγάλη μου χαρά αυτό. Κύριε Φαραντούρη, θέλει να σας γυρίσω εγώ πίσω στα παιδικά σας χρόνια. Στο σπίτι φαντάζομαι παίζει διαρκώς μουσική. Ακούτε και την Μαρία Φαραντούρη να τραγουδά. Αν σας ζητήσω να μου πείτε την πιο έντονη παιδική ανάμνηση που σας έρχεται στο μυαλό, ποια ναι. είναι αυτή?
1: Μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου οι δύο μου γονείς ήταν πολύ αγαπημένοι. Μέχρι τα πολύ τελευταία του πατέρα μου, τον έχασα πριν από μερικά χρόνια, από Αλτσχάιμερ. Και μάλιστα από βαρύ Αλτσχάιμερ, σε ένα βαθμό που δύσκολα κάποιος θα μπορούσε να το υπομείνει σύντροφος. Και όμως η μητέρα μου ήταν στο πλάι του, στο σπίτι, μέχρι την τελευταία στιγμή. Και έτσι τους θυμάμαι και αυτές είναι οι πιο έντονες στιγμές των πρώτων παιδικών μου χρόνων. Η μητέρα μου στο πιάνο να ασχολείται με τη μουσική, να παίζει τραγούδια, να συνθέτει. Και τον πατέρα μου να μπαινοβγαίνει στα δωμάτια, να κάνει διάφορες δουλειές, να μαστορεύει, να είναι στο μπαλκόνι, να ασχολείται και να τραγουδά. Άρα λοιπόν η μουσική ήταν μια αυτονόητη καθημερινή δραστηριότητα στο σπίτι. Εγώ λοιπόν έβαλα τα χέρια μου στο πιάνο, όπως και οι δύο αδερφές μου, σχεδόν αυτονόητα. Και μετά από κάποια πρώτα μαθήματα με τη μητέρα μου αρχίσαμε να παίζουμε πιάνο χωρίς να το πολύ σκεφτόμαστε και χωρίς να το πολύ... Τέλος πάντων, σταθμίζουμε. Καθόμασταν στο πιάνο και παίζαμε έτσι, όπως κάθεσαι στο τραπέζι για να τσιμπολογήσεις κάτι ή όπως ανοίγεις την τηλεόραση για να χαζέψεις. Στη συνέχεια, βέβαια, αυτές οι όμορφες στιγμές μας συνόδευαν σε κάθε δραστηριότητα του χρόνου και της παιδικής μας ηλικίας. Είτε τα καλοκαίρια στην Κεφαλονιά και οπουδήποτε αλλού, είτε στα ταξίδια μας, πάντα υπήρχε ένα μελωδικό κομμάτι που θα τραγουδούσε ο πατέρας μου, είχε πολύ καλή φωνή, έψελνε κιόλας, θεολόγος, φιλόλογος, αλλά τραγουδούσε με έναν επτανησιακό τρόπο, ακόμα και στο ψαλτήρι όταν έψελνε στην εκκλησία, δεν ήταν ο γνωστός βυζαντινός τρόπος που έχουμε μάθει στη Θεσσαλονίκη, έτσι, ή στην υπηρετική Ελλάδα, ήταν αυτό το διατονικό σύστημα που συναντά κανείς στα επτάνησα, με πολυφωνίες, με τετραφωνίες και τέτοια. Είχαμε λοιπόν τέτοια βιώματα. Κάποια στιγμή εγώ αποφάσισα ότι θέλω να μάθω και βιολί. Οπότε εκεί πήγα στο οδείο και ουσιαστικά πέρναγα τις τάξεις, τελείωσα και το βιολί, έφτασα στην ανωτέρα και ήταν σχεδόν αυτονόητο ότι θα ασχοληθώ με τη μουσική μέχρι που έδωσα πανελλήνιες και πέρασα στη νομική. Οπότε άρχισα να ασχολούμαι με κάτι τελείως διαφορετικό που δεν υπήρχε στον προγραμματισμό. Βρήκα μια υποτροφία, ήμουν αρκετά καλός φοιτητής.
0: Εντυπωσιακές είναι οι σπουδές σας, δηλαδή.
1: Μου άρεσαν τα διεθνή και τα ευρωπαϊκά και με αυτή την υποτροφία στο χέρι πήγα στην Οξφόρδη αφού τελείωσα τη νομική Αθήνων για να σπουδάσω, έκανα μεταπτυχιακά και διδακτορικό. Αλλά η μουσική από μια τελείως και σχεδόν αυτονόητη δραστηριότητα μέσα στο σπίτι, σήμερα είναι η καθημερινή μας δραστηριότητα και στο δικό μας πλέον σπίτι. Τα τρία παιδιά παίζουν και αυτά μουσική. Έχουμε δύο φοιτητές ήδη και έναν 15χρονο. Ο μεγάλος γιος είναι στο Δημοκρίτιο, στο τρίτο έτος νομικής. Η κόρη μας πρώτο έτος στην ψυχολογία και ο μικρός μας γιος 15 χρονών. Και αυτός αγαπά τη μουσική, αλλά είναι ακόμα νωρίς για να δούμε τι θα κάνει.
0: Πάντως
1: σίγουρα μελωδικές είναι οι στιγμές τους.
0: Μελωδικές και ακολουθεί τα βήματά σας. Στο σπίτι σας βέβαια υπήρχε και η πολιτική, γιατί η εξαιρετική Μαρία Φαραντούρη φυσικά εξελέγει βουλευτής επικρατείας από την περίοδο του 1989. Είναι παντρεμένη με τον γνωστό ποιητή, πολιτικό και πρώην υπουργό, τον Τηλέμαχο Χιτήρη. Επομένως ήταν και η πολιτική παρούσα. Πότε αποφασίζετε ότι θέλετε να ασχοληθείτε κι εσείς ενεργά με την πολιτική, να κατέβετε όπως λέμε στην πολιτική?
1: Στο σπίτι έρχονταν αρκετοί πολιτικοί αυτής της γενιάς. Ο πατέρας μου δεν είχε ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική έτσι ενεργά κομματικά. ούτε η μητέρα μου, ο πατέρας μου θεολόγος, φιλόλογος, ένας πολύ προοδευτικός άνθρωπος, πολύ αυστηρός στον εαυτό του, νύστευε για 40 μέρες, αλλά πάρα πολύ επιεικής με τους άλλους. Και ένας άνθρωπος πολύ προοδευτικός σε σχέση με τη νέα γενιά, σε σχέση με τα δικαιώματα των ανθρώπων, σε σχέση με την κοινωνική δικαιοσύνη. Ένας άνθρωπος που μας ενέπεψε, αυστηρός στον εαυτό του, επιεικής για τους γύρω του. Μέσα στο σπίτι λοιπόν μεγαλώσαμε με αυτή την νοοτροπία της κοινωνικής δικαιοσύνης και με ανθρώπους που αναφέρατε πριν, με μεγάλα πολιτικά αναστήματα της εποχής του Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι ο τηλέμαχος Χετήρης, έκλεισε τα μάτια ουσιαστικά του Ανδρέα και ήταν δίπλα και στους επόμενους πρωθυπουργούς της χώρας και προέδρους του ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν ασχολήθηκα με την πολιτική, γιατί μετά τις σπουδές μου έφυγα κατευθείαν στο εξωτερικό, άρχισα να εργάζομαι σαν δικηγόρος, στη συνέχεια εξελέγη πανεπιστημιακός, γύρισα στην Ελλάδα με τις πανεπιστημιακές μου σπουδές και ιδιότητες, με το βιοπορισμό, με τη δικηγορία, μετά με την οικογένεια. Εντελώς τυχαία, κάποια στιγμή το 2023, έχοντας περάσει αρκετά χρόνια στο ελεύθερο επάγγελμα και στα πανεπιστήμια και έχοντας γνωρίσει διάφορους πολιτικούς, υψηλόβαθμους και πρωθυπουργούς, μεταξύ 2009 και 2019 για 10 χρόνια ήμουν νομικός σύμβουλος, διευθυντής νομικών υπηρεσιών και πρόεδρος της δημόσιας επιχείρησης αερίου της ΔΕΠΑ. Και ασχολήθηκα με διεθνείς δίκες και κερδίσαμε 300 εκατομμύρια κατά της τουρκικής εταιρείας φυσικού αερίου ως επικεφαλής εγώ τότε νομικός σύμβουλος. Εκεί γνωρίστηκα με τους ανθρώπους που ήταν ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Από τον Γιώργο Παπανδρέου μέχρι τον Αντώνη Σαμαρά και στη συνέχεια τον Αλέξη Τσίπρα. Το 2019, μετά από 10 χρόνια και μετά από αυτή τη μεγάλη δίκη, αποχώρησα, επέστρεψα στα πανεπιστημιακά μου καθήκοντα και στη δικηγορία και μετά από 1,5 χρόνο μου έγινε πρόταση να κατέλθω στο στίβο, τον πολιτικό. Και μάλιστα σε μια τιμητική θέση, χωρίς να πολύ κουραστώ να εκλεγώ. Τότε αποφάσισα ότι αν είναι να κατέβω στην πολιτική, να το ζήσω ολόκληρο το πράγμα και είπα ότι όχι, θα κατέβω με σταυρό και θα δώσω τη μάχη του σταυρού. Θα δοκιμάσω τις ιδέες μου κάτω, στη πλατεία, στο πεζοδρόμιο, στο καφενείο. Κατέβηκα λοιπόν υποψήφιος και τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Σήμερα είμαι ευρωβουλευτής μέχρι το 2029. Πολιτεύτηκα στην αρχή με τον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν και το πρώτο κόμμα με το οποίο πολιτεύτηκα, γιατί ακούστηκαν και διάφορα άλλα, ο Φαρατούρης έχει περάσει από διάφορα κόμματα, δεν είχα περάσει από κανένα κόμμα. Είχα όμως συνεργαστεί με διάφορους πρωθυπουργούς, υπουργούς, γιατί εκπροσώπησα την Ελλάδα και τις περισσότερες φορές αφιλοκερδώς σε μεγάλες υποθέσεις στο εξωτερικό και με πολύ καλά αποτελέσματα, αλλά κομματικά, πολιτικά, πρώτη φορά κατήλθα το 2023. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από όλα αυτά τα τέλος πάντων ανεβοκατεβάσματα και τους κληρονισμούς, τους οποίους γνωρίζετε, αποφάσισε κάποια στιγμή να πάρει διαζύγιο από τον ευρωβουλευτή του. Εγώ είχα ενταχθεί τότε με τη λογική της διεύρυνσης. Δεν εντάχθηκα ούτε ως μέλος της ριζοσπαστικής αριστεράς, ούτε ως μέλος κάποιας άλλης ακραίας αριστεράς, αλλά ως ένας άνθρωπος που ενδιαφερόταν για την κοινωνική δικαιοσύνη. Λίγο μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον ευάλωτο, για την περιφέρεια, για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Και αυτό θέλω να συνεχίσω να κάνω τώρα που εντάχθηκα στο ΠΑΣΟΚ, που θεωρώ ότι μέσα από τις τάξεις ενός κόμματος με βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία μπορώ να συνεισφέρω για το καλό της πατρίδας μου και του λαού. Με τα πάνω του και τα κάτω του αυτό το κόμμα, όπως σας είπα πριν, το γνωρίζω από τα γενοφάσκια μου, από τα μικρά μου χρόνια. Έχω μεγάλη εκτίμηση για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έφερε στη χώρα, για το σύστημα υγείας, για την περιφερειακή συνοχή, για θέματα που έχουν να κάνουν με δίκτυα, υποδομές, μια άλλη κουλτούρα για την νεολαία μας. Έγιναν πολλά επί ΠΑΣΟΚ, θα μπορούσαν να γίνουν και άλλα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αλλάξει μια σελίδα η χώρα μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης. Δεν θα το πάω πάρα πολύ πολιτικά εφόσον έχουμε επιλέξει να είναι λίγο πιο προσωπική συζήτηση. Αλλά για μένα είναι σημαντικό να δίνω τον αγώνα των ιδεών.
0: Φυσικά.
1: Για όσο κρατήσει. Δεν είμαι στην πολιτική επαγγελματικά. Έχω μια θητεία μέχρι το 2026. Ελπίζω να μπορέσω να αφήσω κάτι πίσω μου όταν θα ολοκληρωθεί η θητεία μου. Μπορεί να διεκδικήσω μια δεύτερη θητεία, μπορεί και όχι, μπορεί να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Πάντως ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι δεν μπήκα στην πολιτική για να βρω κάποια διέξοδο επαγγελματική ή οικονομική. Δόξα τω Θεώ, τη δουλειά μου και την οικογένειά μου την έχω οργανώσει έτσι ώστε να μην χωνάει την πολιτική για να συνεχίσω τη δραστηριότητά μου.
0: Τι σας όθησε περισσότερο η ανάγκη το να συνεισφέρετε σε αλλαγές, το όραμα, το να δείτε κάποια πράγματα να υλοποιούνται, γιατί η αλήθεια είναι και ο πολλής κόσμος, και δράτω με τις ευκαιρίες έτσι να το υπερτονίσουμε στον κόσμο, ότι ο πολλής κόσμος στην Ελλάδα ενδεχομένως και να μην γνωρίζει το πόσο ουσιαστικό έργο γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από εκεί ξεκινούν τα πάντα, γιατί όταν θεσμοθετηθεί κάτι σε επίπεδο Ευρωβουλής, επί της ουσίας όλες οι χώρες είναι υποχρεωμένες να εναρμονιστούν στην νομοθεσία αυτή.
1: Πολύ δίκιο έχετε. Να το πω λίγο διαφορετικά. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να κάνεις πολύ σημαντικά πράγματα. Είτε κάνεις είτε δεν κάνεις, τον ίδιο μισθό θα πάρεις. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί κάποιος να κάνει πολλά πράγματα. Μπορεί απλά να κάνει τη θητεία του. Εγώ για να σας είμαι ειλικρινής θέλω να κάνω πράγματα. Έχω μια φιλοδοξία. Φεύγοντας να έχω αφήσει 5 πράγματα. Ποια είναι αυτά? Να έχω βοηθήσει την πατρίδα μου να έρθει κανένα φράγκο μέσα. Να έχω βοηθήσει την περιφέρεια. Να έχω βοηθήσει στην υλοποίηση κάποιων, τέλος πάντων, μεταρρυθμίσεων. Μια μεγάλη μεταρρύθμιση που χρειάζεται η πατρίδα μας έχει να κάνει με το δημογραφικό, με τους νέους και με τη στέγαση. Σας λέω ένα παράδειγμα.
0: Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό που...
1: Έτσι, και το δημογραφικό και η στέγαση και οι νέοι να μπορούν να βρουν μια διέξοδο επαγγελματική, επιστημονική, ερευνητική, αλλά και ο πρωτογενής τομέας. Πράγματα τα οποία προσπαθώ μέσα στην Επιτροπή Πολλού Υπολογισμού αλλά και στις άλλες επιτροπές που συμμετέχω, και επίσης σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τα εθνικά μας θέματα μέσα από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που συμμετέχω, να προσπαθήσουμε να θωρακίσουμε την Ελλάδα μας, όχι μόνο αγοράζοντας όπλα που και αυτά είναι αναγκαία, αλλά από μόνα τους αυτά δεν ωφελούν αν δεν έχεις τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσεις ή αν δεν έχεις τη διάθεση να τα χρησιμοποιήσεις, αν απειλείται η χώρα σου. Εμείς τώρα συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μας χρηματοδοτούν project δισεκατομμυρίων και δεν μπορούμε να τα υλοποιήσουμε γιατί δεν θέλουμε. Αυτό το έρμο το καλώδιο που συνδέει την Ελλάδα με την Κύπρο, πότε το παίρνει ο αέρας, πότε το παίρνει η θάλασσα, αμαϊσίες έτσι, προφάσεις αναμαρτίες είναι όλα αυτά, για να μην υλοποιήσουμε ένα project επειδή φοβόμαστε μήπως ξεροβήξει ο γείτονας. Αυτά τα πράγματα με απασχολούν και πιστεύω ότι η χώρα μας έχει και ένα κομβικό ρόλο να παίξει στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Ελληνισμός, με υπερχιλιετή παρουσία σε αυτά τα μέρη και μπορεί να εκπροσωπήσει και τη Δύση συνολικά, αλλά προφανώς και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις δύσκολες εποχές που ζούμε, σε μια ταραχώδη περιοχή, ως δύναμη σταθερότητας, ειρήνης, ασφάλειας και όχι κρυπτόμενος ο Ελληνισμός στη γωνία του και κάτω από τα ραντάρ. Αυτές είναι οι φιλοδοξίες μου και... Επίσης, αυτό που με οδήγησε να πάρω την απόφαση να εμπλακώ με την πολιτική είναι ότι αυτά τα πράγματα, το ευρωπαϊκό δίκαιο, ζητήματα κράτους δικαίου, δημοκρατίας, περιφερειακής συνοχής, περιφερειακής ανάπτυξης, τα διδάσκω 25 χρόνια στο Πανεπιστήμιο, στο ευρωπαϊκό δίκαιο, στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Ξέρετε, οι συνεργάτες μου είναι σχεδόν αποκλειστικά φοιτητές μου. Είναι αριστούχοι φοιτητές μου που τους έχω επιλέξει και στελεχώνουν το γραφείο μου στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες. Και είμαι πάρα πολύ περήφανος για τους φοιτητές μας και για τα νέα παιδιά, γιατί δεν προήλθαν ούτε από κάποιο τέλος πάντων κομματικό σωλήνα, ούτε από κάποιο ρουφέτη, ούτε από κάποιο τηλέφωνο. Είναι παιδιά, απλά παιδιά, τα οποία έχουν όμως τεράστια όρεξη για μάθηση, για έρευνα, για εξωστρέφεια και για δημιουργία. Με βάση λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά σκοπεύω να κινηθώ και στο εξής, με νέους ανθρώπους δίπλα μου και με τη διάθεση μπας και καταφέρουμε μπας και, μπορεί να μην καταφέρουμε και τίποτα στο τέλος, αλλά ας προσπαθήσουμε μπας και καταφέρουμε τίποτα.
0: Είμαι σίγουρη ότι με την προσπάθεια και τη σωστή προσπάθεια πάντα έρχονται τα πράγματα. Θα ήθελα, επειδή ξέρω ότι σας έχω βγάλει επί της ουσίας από μία συνάντηση, γιατί είστε στις Βρυξέλλες.
1: Απολαμβάνω τη συζήτηση μαζί σας και χαίρομαι που μέσω του φιλόξενου σταθμού σας φτάνει η κουβέντα μας σε πολλές χιλιάδες ακροατών μας, στις φωλιές τους, στα σπίτια τους, στις δραστηριότητές τους, και κάπως έτσι νομίζω ότι είναι όχι μόνο χαρά μου, αλλά και υποχρέωσή μου να ανταποκρίνομαι σε κάθε πρόσκληση τηλεοπτική ή ραδιοφωνική, γιατί είναι και αυτό μια μορφή λογοδοσίας. Να ξέρει ο κόσμος τι κάνουν οι εκπρόσωποι του εκεί πέρα.
0: και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δυστυχώς και εγώ μέχρι να το επισκεπτώ δεν γνώριζα ακριβώς το πόσο σημαντικό είναι, πόσο επηρεάζει την καθημερινότητά μας ουσιαστικά και πόσο σοβαρά θέματα για την καθημερινότητά μας συζητούν μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν σας ρωτούσα να μου πείτε ποια είναι η πιο αντισυμβατική πολιτικά ορθή πρόταση που έχετε κάνει στις Βρυξέλλες.
1: Αντισυμβατική πρόταση που έχω κάνει στις Βρυξέλλες.
0: Για την οποία όμως είστε περήφανος.
1: Έχω υποστηρίξει στεναρά και θα συνεχίζω να το κάνω διάφορα πράγματα τα οποία μπορεί να φύγουν και ισχυρά συμφέροντα. Τελευταία, ας πούμε, τέτοια πρωτοβουλία ήταν ως σκιώδης εισηγητής ενός σχεδίου κανονισμού για τον περιορισμό των μικροπλαστικών. Να περιοριστούν παγκοσμίως, διεθνώς, τα μικροπλαστικά στη διατροφή μας, στη χρήση, στην καθημερινότητα. Θα μου πείτε πόσο σημαντικό και επαναστατικό είναι.
0: Είναι
1: πάρα
0: σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό. Ο κόσμος, για παράδειγμα, δεν ξέρει ότι κάθε εβδομάδα, κατά μέσο όρο, καταναλώνουμε περίπου μια πιστωτική κάρτα πλαστική στη διατροφή μας. Πολλά από αυτά τα μικροπλαστικά δεν αποβάλλονται, μένουν μέσα μας, επηρεάζουν τη γονιμότητα, επηρεάζουν ασθένειες, επηρεάζουν τη λειτουργία του οργανισμού μας. Υπήρξε μια πρωτοβουλία να περιοριστούν τα pellet. Ξέρετε, είναι αυτά τα μικρά μπυλάκια, τα οποία μέσα στα μεγάλα containers που μεταφέρουν από αυτοκίνητα μέχρι λευκά ή βιομηχανικά ή οτιδήποτε άλλο μέσα στα πλοία, που τα συνοδεύουν για να απορροφούν τους κραδασμούς. Αυτά λοιπόν με τη μεταφορά παίρνουν στη θάλασσα και εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι μικροπλαστικών και pellet πέφτουν κάθε μέρα στη θάλασσα από τις μεταφορές. Και κανείς δεν μιλάει. Και πήραμε μια πρωτοβουλία να περάσουμε νομοθεσία η οποία θα μπορούσε να επεκταθεί και διεθνώς, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ηγηθεί τις προσπάθειες μείωσης των μικροπλαστικών. Να μην πέφτουν στη θάλασσα, να μην καταναλώνονται από τα θηλαστικά της θάλασσας, από τα ψάρια, από όλη τέλος πάντων την τροφική αλυσίδα και να καταλήγουν στο πιάτο μας, αλλά και να επιβαρύνουν τη φύση γενικότερα και το οικοσύστημα.
0: Αυτό είναι κάτι
1: που δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα μεγάλα συμφέροντα αγγίξαμε, πόσα μεγάλα συμφέροντα τον γκάλο πατήσαμε. Από εφοπλιστές μέχρι βιομηχανικούς παράγοντες διεθνείς. Και εγώ εξακολουθώ να πιστεύω όμως ότι αυτό είναι το σωστό. Και γι' αυτό θα συνεχίσω να το υποστηρίζω μέχρι την τελική δικαίωση και την υπερψήφιση που ήδη έχει περάσει από τις αρμόδιες επιτροπές. Σας φέρνω ένα μόνο παράδειγμα από διάφορα πράγματα που κατά καιρούς παίρνουμε τέτοιες πρωτοβουλίες.
0: Ξέρετε, κύριε Φαρατούρη, και χαίρομαι που αναφέρεστε σε αυτό το θέμα, γιατί τα μικροπλαστικά, το θέμα των μικροπλαστικών είναι κάτι που πολλοί κόσμος ενδεχομένως να μην το γνωρίζει, ότι τα μικροπλαστικά ουσιαστικά λειτουργούν εκτός του γεγονότος ότι τα ίδια είναι βλαβερά, εντοπίζονται στα μάτια, εντοπίζονται στον πλακούντα, όπως αναφέρεται, αλλά λειτουργούν και ως μαγνήτες για ιούς και βαρέα μέταλλα. Γι' αυτό και οφείλονται πολλές φορές και έχουν ενοχοποιηθεί από έρευνες επιστημονικές για την αύξηση των καρκίνων.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ή άλλων ασθενειών. Είναι κάτι που επηρεάζει την υγεία του καθενός μας.
1: Αν μπορώ να αναφέρω κάτι επίσης αντισυμβατικό.
0: Φυσικά.
1: Τη δραστηριότητά μου. Θα σας έλεγα κάτι που έκανε τον γύρο του κόσμου και στην Ελλάδα φυσικά, για το οποίο είμαι περήφανος, αλλά ανατρέχοντας πίσω στην απόφαση να το κάνω, θα έλεγα ότι σόκαρα αρκετό κόσμο και κυρίως την οικογένειά μου και την γυναίκα μου. Πέρυσι το Μάρτιο, μέσα στις μεγάλες σφαγές στη Συρία από το καθεστώς Τζολάνι, από τον Αλ Τζολάνι, τον πρώην τρομοκράτη της Αλ-Κάιντα Αλ-Νούστρα, ο οποίος μετά την πτώση του Άσαντ στη Συρία πήρε την εξουσία και ξεκίνησε μεγάλες σφαγές αλαουιτών και χριστιανών, αποφάσισα να επισκεφτώ τη Δαμασκό. Την επισκέφθηκα μόνος μου προσωπικά, χωρίς συνοδεία, χωρίς ασφάλεια και χωρίς αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μάλιστα, τέτοιες αποστολές απαγορεύονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί είναι επικίνδυνες για την ασφάλεια των ευρωβουλευτών. Δεν παίρνεις άδεια για να πας. Δηλαδή, αν πάρεις κάτι μακριά από εδώ, δεν αποζημιώνεται καν η οικογένειά σου. Έτσι, πας σε εμπόλεμη ζώνη με δικό σου ρίσκο. Όμως έπαιρνα χιλιάδες μηνύματα, εκατοντάδες μηνύματα από χριστιανούς της Συρίας, που μου στέλνουν ότι μας φάζουν. Κάντε κάτι. πήρα μηνύματα ακόμα και από το Πατριαρχείο Αντιοχίας και αποφάσισα να πάρω ένα αεροπλάνο να πάω στο Λίβανο, από εκεί ο δικός να φτάσω στα Λίβανο-Συριακά σύνορα. Κρατήθηκα περίπου 8 με 9 ώρες εκεί, διότι δεν μου δίναν βίζα να περάσω στη Συρία. Κατάφερα και μπήκα μέσα στα Συριακά σύνορα, τα πέρασα, εκεί αντίκρισα το απόλυτο χάος, σκοτωμένους ανθρώπους, σφαγές παντού, τρόμος, αλλαλάζοντες ισλαμιστές σε καρότσες, οπλισμένοι μέσα στους δρόμους, η απόλυτη φρίκη και η απόλυτη δρομοκρατία. Λειτουργήσαμε με τον Πατριάρχη Αντιοχίας, ήταν Κυριακή της Ορθοδοξίας 17 με 19 Μαρτίου πέρυσι, στο Πατριαρχικό Ναό, ενώ έξω ακούγαμε τις κλαγιές των όπλων και τους βομβαρδισμούς και τις ρηπές. Επισκέφθηκα εκκλησιές, επισκέφθηκα τον προφήτη Ηλία 2 μήνες μετά έγινε η βομβιστική επίθεση που στήχησε τη ζωή εκατοντάδων ανθρώπων, κάποιους από τους οποίους τους είχα συναντήσει προφανώς και τους είχα σφίξει το χέρι.
0: Φοβερό.
1: Μπήκε μέσα ένας οπλισμένος τσιχαντιστής, ζωσμένος με εκρηκτικά την ώρα της Θείας Λειτουργίας και ανατινάχτηκε. Ήταν η πρώτη ενημέρωση που πήρε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γυρνώντας πίσω και στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες και στην Ουάσιγκτον για τις φρικαλαιότητες του καθεστώτος στη Συρία. Και άρχισε σιγά σιγά να ακούγεται ότι χιλιάδες άμαχοι, χριστιανοί και αλαούιτες, σφάζονται και εκδιώκονται από το ισλαμιστικό καθεστώς. Παρενέβη ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δυστυχώς στην Αθήνα συνεχίστηκε μια περίεργη σιωπή. Αντί να ανασκουμποχθούμε, αντί να στείλουμε αποστολή, φάρμακα, ακόμα και δυνάμεις, ακόμα να κινητοποιήσουμε τους 27. Τα κράτη-μέλη, τα ευρωπαϊκά όργανα, τους θεσμούς, σφύριζαν αδιάφορα. Δεν θέλαμε να αγγίξουμε το θέμα. Όταν χιλιάδες ψυχές βλέπουν στην Ελλάδα τη δεύτερη πατρίδα τους, οι Αντιοχιανοί Χριστιανοί βρίσκονται εκεί χιλιάδες χρόνια. Βρίσκονται εκεί 2.000 χρόνια και κάποιοι από αυτούς είναι ελληνικής καταγωγής, σε λευκίδες από την εποχή του Μεγαλέξανδρου και πριν. Εμείς λοιπόν έχουμε καταπληκτική ευκαιρία, η Ελλάδα, η Κύπρος, ο Ελληνισμός, να βγει μπροστά και να προστατεύσει αυτές τις κοινότητες. Και όμως δεν το κάνει. Με ρώτησα πριν για κάποιες από τις αντισυμβατικές πρωτοβουλίες που πήρα. Δεν τις πήρα ούτε χάριν ψηφοθυρίας, ούτε χάριν πολιτικής αντιπαράθεσης. Πιστεύω ότι όταν βρεθεί σε μια θέση ευθύνης, είναι μια μοναδική ευκαιρία να παράγεις κάτι για την πατρίδα σου και για αυτούς που σε έστειλα. Και έχω την αίσθηση ότι πρέπει να τιμήσουμε την αποστολή μας χωρίς να ξεχνάμε όσους έχουν ανάγκη δίπλα μας.
0: Είναι πραγματικά μου περιγράφεται τόση ώρα και προσπαθώ να τα κάνω εικόνα και θέλω να σας ρωτήσω.
1: Θα τα βρείτε όλα αυτά τα βίντεο στα social media και στο διαδίκτυο.
0: Τα έχω δει τα βίντεο σας και αυτό το οποίο θέλω να σας ρωτήσω είναι ότι τη δική σας πρώτη σκέψη όταν μπήκατε στο αεροπλάνο της επιστροφής πλέον. Ποιο ήταν το συνέστημά σας το κυρίαρχο και ποια είναι η εικόνα εκείνη την οποία δεν μπορείτε να βγάλετε με τίποτα από το μυαλό σας, γιατί κακά τα ψέματα είναι άλλο να το βλέπεις μπροστά σου και άλλο να το βλέπουμε εμείς στην ασφάλεια του καναπέ μας σε ένα βίντεο.
1: Είδα πολλά πράγματα. Είδα πράγματα που τα βλέπα στον ύπνο μου για πολλές μέρες. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα μόλις έφτασα στο Λίβανο, πέρασα τα Συριακά σύνορα, μπήκα στο αεροδρόμιο, καλά και στο Λίβανο χαμός έτσι, στο αεροδρόμιο της Βηρυτού, μπαίνω στο αεροπλάνο, είμαστε ακόμα στην πίστα και λίγο πριν απογειωθούμε έχω ετοιμάσει κείμενα τα οποία δεν τα έχω ρίξει στον αέρα, δεν τα έχω βγάλει δημόσια και είναι τέτοια η ανάγκη να δημοσιοποιήσω αυτά που βλέπω, αυτά που κατέγραψα με το κινητό μου, τις εικόνες και τα βίντεο, και θέλω να το κάνω χωρίς όμως να συλληφθώ και να πάει χαμένο το υλικό. Οπότε το κάνω με το που αρχίζει να τροχιοδρομεί το αεροπλάνο από τη Βηρυτό για Αθήνα. Οπότε είμαστε στην πίστα απογείωσης, το αεροπλάνο έχει βάλει μπροστά και εγώ πατάω το send και φεύγουν στο WhatsApp δημοσιογράφων και διεθνών αντιπροσωπιών και εκπροσώπων οργανισμών διεθνών όλο το υλικό που είχα μαζέψει ή τουλάχιστον το βασικό υλικό, βασικά βίντεο με σφαγές, και κάποιες φωτογραφίες που είχα τραβήξει κρυφά κατά την παραμονή μου στη Συρία. Δεν είχα μυαλό για τίποτα άλλο εκείνη την ώρα. Ήθελα κάθε δευτερόλεπτο που περνάει να μην χάνεται και να μάθει η διεθνής κοινότητα τα εγκλήματα που διαπράττονται στην διπλανή μας πόρτα.
0: Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές δίπλα μας γίνονται εγκλήματα για τα οποία αγνοούμε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επειδή δεν θέλω να καταχρεωστώ το χρόνο σας, ξέρω ότι σας έχω βγάλει από συνάντηση και σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Θα συνεχίσουμε, γιατί έχω πάρα πολλά να σας ρωτήσω και για πράγματα που σας χαλαρώνουν.
1: Μπορούμε να την επαναλάβουμε τη συζήτηση μας.
0: Αυτό πρέπει να γίνει και διαζώσεις, Αλλά αποχαιρετώντας σας, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ξεκινήσαμε με μουσική, να κλείσουμε με μουσική. Όταν είστε στο αεροπλάνο λοιπόν και ταξιδεύετε για Βρυξέλλες ή για Στρασβούργο, ανάλογα. Ποιο τραγούδι ακούτε, τι έχετε στα αυτιά σας, ποια είναι η μουσική που ακούτε και απολαμβάνετε?
1: Μ' αρέσουν διάφορα είδη μουσικής. Επειδή ξεκινήσαμε με Μαρία Φαραντούρη, Μίκη Θοδωράκη, Ιάκωβο Καμπανέλη και Μαουτχάουζεν, κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Θα κλείσουμε, εάν έχετε αυτό το τραγούδι,
0: φυσικά,
1: με επίσης Μίκη Θοδωράκη, Μαρία Φαραντούρη και Κωνσταντίνο Καρτελιά. Το τραγούδι των συντρόφων. Το τραγούδι των συντρόφων είναι ένα από τα τελευταία έργα του Μίκη Θοδωράκη, μουσική, που τραγουδάει η μεγάλη μας αγαπημένη μου Μαρία Φαραντούρη. Και οι στίχοι έχουν γραφτεί από τον φίλο Κωνσταντίνο Καρτελιά, ένα νέο και ταλαντούχο σύγχρονο ποιητή. Το ακούω συχνά, μ' αρέσουν οι στίχοι του. Μονάχοι θα ταξιδέψουμε στον κίνδυνο. Η θάλασσα η ανοιχτή δεν μας τρομάζει. Είναι στη μοίρα μας να μην χωράμε πουθενά, να μην υπάρχει μια στεριά να ράξουμε.
0: Και οι δύο σου μας απαγγέλνουν τους στίχους. Ακόμα από κάτω και την υπέροχη Μαρία Φαραντούρη να το ερμηνεύει. Κύριε Φαραντούρη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Ελπίζω να την απολαύσατε κι εσείς όπως την απολαύσα κι εγώ.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή αντάμωση σύντομα και πάλι.
0: Καλή αντάμωση. Σας περιμένουμε και πάλι στον αέρα της πόλης. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να μην υπάρχει μια στεριά να ρά.
0: Έτσι, γιατί ξέρετε, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και την ανθρώπινη πλευρά των πολιτικών, των πολιτικών ανθρώπων, οπότε ελπίζω να σας άρεσε αυτή η εκπλήξη που είχαμε από Βρυξέλλες και θα έχουμε και άλλους κυρίους και κυρίες, θα μιλήσουμε έτσι σε πιο ανθρώπινο επίπεδο, αν μου επιτρέπετε έτσι να κάνω αυτόν τον χαρακτηρισμό. Κάπου εδώ θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για σχόλια, μηνύματα, για το γεγονός ότι γινόμαστε μια μεγάλη παρέα στον αέρα της πόλης. Ξέρετε, αυτό είναι και που μετράει. Το μοίρασμα, το να μοιραζόμαστε τις στιγμές μας, το να μοιραζόμαστε πράγματα, το να γινόμαστε μια συντροφιά. Θέλω να σας πω ότι μαζί θα είμαστε και αύριο, 5η, 28 Μαΐου, πάει και ο μήνας Μάιο σιγά σιγά, ούτε το συνειδητοποίησα, θέλω να σας πω πόσο γρήγορα και πόσο έτσι πέρασε ο μήνας αυτός. Εδώ θα είμαστε και αύριο φυσικά να φιλοσοφήσουμε ξανά ραδιοφωνικά. Από μένα, τη Σοφία Αποστολίδου, θέλω να μου είστε όλοι καλά και θέλω να θυμάστε ένα πράγμα. Να χαμογελάτε στη ζωή. Θέλω να μου υποσχεθείτε ότι θα το κάνετε αυτό. Και θέλω επίσης να μου υποσχεθείτε ότι θα τις κλείνετε το μάτι όσο πιο πονηρά γίνεται. Και τότε θέλω να μου είστε σίγουροι, αλλά απολύτως σίγουροι, ότι θα σας το ανταποδώσει και αυτή. Μέχρι αύριο στις 5 που θα φιλοσοφήσουμε και πάλι ραδιοφωνικά. Να μου είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα σε όλους.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
4: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούω μια κρυφή οργή. Να μπαίνω, βγαίνει από τις πόρτες.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ω, μαμαμία! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο,

0: Και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
1: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύοσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
4: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
8: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
9: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

0: στις εξάντλησες με πας και βρίσκεις τρόπους συνεχώς να με κρατάς. Για να το σώσεις υποσχέσεις μου πετάς. Προκλητικά όλα τα λάθη σου φοράς, αλλά ξέρω.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Plus 99,4.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
6: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Oh, Mamma Mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
3: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Φλάς, καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Είμαι ο Λάζαρος Λαζέρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρα. Είναι Τετάρτη, είναι 27 του Μαΐου.

Το πολιτικό σκηνικό διαμορφώνεται με νέους παίκτες της Κακέρα, βεβαίως, βεβαίως. Είχαμε τα αποκαλυπτήρια της αριστερής συμπαράταξης του κύριου Τσίπρα εχθές. Με έναν τρόπο που θύμιζε τελετή λήξης Ολυμπιακών Αγώνων

σε συνδυασμό με τις τακτικές που εφήρμοζε ο ύμνιζος Ανδρέας Παπανδρέου στις δικές στις εκδηλώσεις που διοργάνωνε το κόμμα του, και όχι μόνο σε μία από αυτές, έχει πάρει στοιχεία από 2-3 ο Τσίπρας. Γεγονός είναι πάντως ότι προστίθενται νέοι παίκτες στη Σκακέρα. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει και ο Αντώνης ο Σαμαράς. Η κυρία Καριστιανού ήδη είναι παίκτης στη Σκακέρα από την περασμένη εβδομάδα.

στους 30 βαθμούς έφτασε σήμερα η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στους 27 αυτή την ώρα. Περαιτέρω άνοδος αύριο στους 32. Αυτό λένε οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι. Και πτώση, μικρή πτώση την Παρασκευή, που δεν θα ξεπεράσει το θερμόμετρο τους 28 βαθμούς.

Μια συγκλονιστική ιστορία μας έρχεται από τις Σέρες. Όπου έχουμε ένα νεκρό αγόρι μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι και δύο συλλήψεις. Συγκεκριμένα συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού, το οποίο ανασύρθηκε νεκρό από το αρδευτικό κανάλι το οποίο βρίσκεται στην Ηράκλεια Σερών, και συνελήφθηκε επίσης μια 43χρονη, η οποία είναι η ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται η νεκροψία, νεκροδομή που θα γίνει ώστε να αποσαφινιστεί αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με το θάνατο του παιδιού. Σύμφωνα τώρα με τις πρώτες πληροφορίες, το άτυχο αγόρι, μέλος της κοινότητας των Ρωμά, που βρίσκεται στην περιοχή, διέφυγε της προσοχής των δικών του και άγνωστους λόγους βρέθηκε στο αρδευτικό κανάλι που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τον καταβλισμό. Προσπάθησε, όπως λένε οι αστυνομικές πληροφορίες, να διασχίσει το κανάλι παρνώντας πάνω σε ένα σανίδι. Όλα αυτά έγιναν λίγα λεπτά πριν τις 12 το μεσημέρι. Οι αρχές ενημερώθηκαν και έσπευσαν στο σημείο δυνάμεις της πυροβεστικής και της αστυνομίας. Εντόπισαν και ανέσυραν το άψυχο σώμα του μικρού παιδιού από το νερό. Διακομίστη με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι τοπικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει προανάκριση για να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το 10χρονο βρέθηκε στο κανάλι, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Πάμε για λίγο στην Τουρκία. Μηνύματα για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο έστειλε ο Υπουργός Άμυνας της χώρας Γιασάρ Γκιουλέρ κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε στρατόπεδο στην Αδριανούπολη, επαναφέροντας στο προσκήνιο μάλιστα τη ρητορική περί γαλάζιας πατρίδας και ουράνιας πατρίδας. Ο ίδιος υπερασπίστηκε τις αιχμές για τη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών και τη θέση της Άγκυρας περί προστασίας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων στην περιοχή. Ο Τούρκος Υπουργός υποστήριξε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις και εμφανίστηκε αποφασισμένος να υπερασπιστεί τα τουρκικά συμφέροντα, τονίζοντας τη μεταξύ των πιο ευαίσθητων κεφαλαίων της πολιτικής ασφάλειας της χώρας, συγκαταλέγοντας ζητήματα που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων της Τουρκίας στη γαλάζια και την ουράνια πατρίδα. Ο ίδιος σημείωσε ότι η Άγκυρα ενεργεί με μια αντίληψη προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας, δίνοντας έμφαση στην επίλυση των προβλημάτων μέσω διαλόγου. Ωστόσο, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι αυτή η προσέγγιση δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρήσει στα εθνικά δικαιώματα και συμφέροντα της Τουρκίας, υποστηρίζοντας ότι οι θέσεις της στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο βασίζονται σε ιστορικά και νόμιμα θεμέλια. Ο Τούρκος Υπουργός επανέλαβε ότι η Άγκυρα απορρίπτει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων, τις οποίες χαρακτήρισε μαξιμαλιστικές και αντίθετες στο πνεύμα των διεθνών συνθήκων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της στρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, επαναφέροντας την πάγια τουρκική θέση περί αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος, όπως ανέφερε, οι δραστηριότητες ως προς τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, τα οποία θα έπρεπε να τελούν υπό αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, δεν συνάδουν με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο. Τώρα, με σκληρή ανακοίνωση του Υπουργείου, του Ελληνικού Υπουργείου Άμυνας, απορρίπτεται η τουρκική αιτίαση περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, κάνοντας λόγο για αναθεωρητικές και αυθαιρετικές προσεγγίσεις, ενώ διαμηνύουν ότι οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητος και αποτρεπτικής ισχύως. Ειδικότερα, πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, απαντώντας στις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού, αναφέρουν ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις. Σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών αιστιών αστάθειας, δηλώσεις που αναπαράγουν αβάσιμες και έολες νομικά θέσεις δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνουν. Οι ίδιες πηγές, οι πηγές που απαντούν στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας τώρα, έτσι. Διότι δεν απάντησε ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, απάντησαν πηγές του Ελληνικού Υπουργείου Άμυνας. Ασχολίαστο. Οι ίδιες πηγές λοιπόν διαμηνύουν ότι οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια. Αυτό το είπαν οι πηγές.

Ναι, ναι, βεβαίως και με ενοχλεί. Δεν κατάλαβα γιατί. Ναι, κύριε Πανάρετε, βεβαίως και δείχνω την ενόχλησή μου. Διότι από την Τουρκία δεν μίλησε ο ανθυπογραμματέας, μίλησε ο Υπουργός Άμυνας. Και θα μπορούσε να βγάλει μια γραπτή ανακοίνωση ο Υπουργός Άμυνας να το απαντήσει. Όχι πηγές του Υπουργείου.

υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης διατυπώθηκαν οι αντιρρήσεις των συνηγόρων 4 κατηγορουμένων που θίγονται από την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας του ελληνικού δημοσίου. Το ελληνικό κράτος με αυτή την ενέργεια που καταφέρεται κατά 4 από τους 36 κατηγορούμενους, υποστηρίζοντας πως με ελλείψεις και παραλήψεις τους οδήγησαν στην τραγωδία. Πάνω σε αυτή την ενέργεια, οι συνήγοροι των τεσσάρων διατύπωσαν τις ενστάσεις τους. Μάλιστα, ο κύριος Θέμης Σοφός, συνήγορος του επιθεωρητή του ΟΣΕ, τόνισε ότι οι ελλείψεις συστημάτων ήταν αυτές που οδήγησαν στην τραγωδία. Ελλείψεις που ο πελάτης του, με σχετικά έγγραφα που είχε κάνει γνωστά στους διευθύνοντες και την πολυγερτική ηγεσία, και κάθεται σήμερα στο εδόλιο. Μάλιστα, λόγω των ελλείψεων αυτών των συστημάτων, δεν έπρεπε το ελληνικό κράτος να είναι κατήγορος αλλά κατηγορούμενος. Ο πατέρας θυμάτων, Νίκος Πλακιάς, αντέδρασε έντονα όταν ο δικηγόρος της κατηγορούμενης πρώην Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων άρχισε να αναφέρει το βιογραφικό της. Δεν ήρθαμε, είπε, εδώ να ακούσουμε το βιογραφικό της Τσιαπαρίκου, απαιτώντας την παρουσία της στη δίκη με την Πρόεδρο του Δικαστηρίου να ζητά την αποβολή του από την αίθουσα. Ακούμε το βιογραφικό της δολοφόνου, είπε ο Νίκος Πλακιάς, αποχωρώντας.

για να έρθω τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάτι το οποίο μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Πέρα από τις αναμενόμενες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολιτεύσεως, τη μεγαλύτερη έκπληξη μου την έκανε το σχόλιο του Γαβρίλη Σακελαρίδη, ο οποίος είναι ουσιαστικά τέλη χρέη αρχηγού της Νέας Αριστεράς. Σήμερα είναι ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, αυτή είναι η ιδιότητά του.

Όπως είπε χθες, δεν ακούσαμε τοποθετήσεις αλλά γενικόλογες διακηρύξεις. Προσοχή, ο άνθρωπος αυτός όταν ο Άλεξης Τσίπρας κέρδισε την πρώτη φορά τις εκλογές και έγινε πρωθυπουργός, ήταν το δεξί του χέρι, να θυμίσω εγώ. Χθες λέει δεν ακούσαμε τοποθετήσεις αλλά γενικόλογες διακηρύξεις, δεν ακούσαμε προτάσεις. Οι 7 άξονες που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας είναι τίτλοι.

Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, και θα φτάσω στο πολύ χαρακτηριστικό, αλλά όπως είπε χαρακτηριστικά, είχα την τύχη να μην βλέπω την παρουσίαση, αλλά να την ακούω. Υπογραμμίζοντας ότι δεν εντόπισε κάτι διαφορετικό από αυτά που έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας το 2023 ή νωρίτερα. Λέγοντας χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να πει την ίδια στιγμή πράγματα που είναι και αριστερά και δεξιά. Και αυτό δημιουργεί μια αντίφαση εγγενή. Δεν έχει την αξιοπιστία που χρειάζεται για να εμπνεύσει ξανά τον κόσμο, είπε ο Γαβρίλης Σακελαρίδης. Και είπε κι άλλα. Ως προς το όνομα, το ελληνική αριστερή συμπαράταξη δηλαδή, είπε ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, μου είχε κάνει εντύπωση η λέξη συμπαράταξη, ενώ ακούμε την κυρία Κουφονικολάκου, η οποία είναι η υπεύθυνη τύπου για την ώρα του νεοκόμματος, να λέει ότι δεν επιθυμούν καμία συνεργασία με κανέναν. Ενώ, ναι, αυτό είναι λογικό αυτό το οποίο λέει ο κύριος Σακελαρίδης. Πώς το λες συμπαράταξη όταν δεν δέχεσαι συνεργασία με κανέναν? Λένε ότι επιθυμούν την αυτοδυναμία. Αυτό είναι αντίθετο με τη συμπαράταξη, είπε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς. Με το όνομα αυτό, με το ελληνική αριστερή συμπαράταξη, παίζει και στα δύο ακροατήρια ταυτόχρονα. Θα ήταν προσόν αυτό αν υπήρχε μια ραχοκαλιά πολιτική και ιδεολογική. Ήμουν σίγουρος ότι θα προσπαθήσει να χτίσει στην αριστερά, αλλά είμαι και πολύ σίγουρος ότι δεν θα αργήσουμε να δούμε και το δεξί φλας, είπε ο Γαβρίλης Σακελαρίδης. Σας είπα, περισσότερο εντύπωση πέραν από τις αντιδράσεις των υπολείπων κομμάτων, τις ατάκες που πέταξαν, πολύ εύστοχη ατάκα και του Πρωθυπουργού για παράδειγμα, αλλά περισσότερο εντύπωση μου έκανε τα σχόλια του κυρίου Σακελαρίδη. Τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και από τον ποιον υπόθηκαν. Διότι ο Γαβρίλης Σακελαρίδης δεν είναι απλά ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς. Ήταν το δεξί χέρι του Αλέξη Τσίπρα όταν πρώτα ανέλαβε την Πρωθυπουργία.

Έχουμε και δημοσκόπηση σήμερα, θα σας πω σε λίγο τα νούμερα. Θα ήθελα να μείνω λιγάκι στις αντιδράσεις των κομμάτων. Ξεκίνησα από τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, ακριβώς διότι η δική του γνώμη ήταν αυτή που με εντυπωσίασε περισσότερο.

το κόμμα Τσίπρα μοιάζει περισσότερο με προϊόν marketing παρά με μια νέα πολιτική πρόταση, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς.

Να πάμε τώρα σε διαφημίσεις, κύριε Πανώρητο. Δεν θα έχουμε χρόνο μετά, μετά έχουμε τους καλεσμένους μας. Δεν θα έχουμε καθόλου χρόνο μετά.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα! Όχι και μπάζα! Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή!
3: Μπάζα βέβαια! Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
0: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Είναι Τετάρτη, είναι 27 Μαΐου. Λάζαρος Λαζάρου στο μικρόφωνο, Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου. Μέχρι νεοτέρας. Μπορούμε να ακούσουμε την τοποθέτηση Μητσοτάκη για το κόμμα Τσίπρα, παρακαλώ κύριε Πανάρετε. Ναι, πριν πάμε στα υπόλοιπα. Να την ακούσουμε.
1: Έχει μόλις παρουσιάσει το κόμμα του ο κύριος Τσίπρας. Ελλάς, φαντάζομαι το γνωρίζετε.
2: Στην επόμενη δηλαδή συνάντηση τι θα πρέπει να έχει γίνει.
1: Δεν ξέρω πραγματικά τι άλλο μπορεί να συμβεί. Δεν ξέρω αν παρακολούθησατε την εκδήλωση. Το σχόλιο σας και για το όνομα έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Επισήμως και πάλι πολιτικός σας αντίπαλος ο κύριος Τσίπρας.
2: Τώρα, τι να πω για το, για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Αλλά... Κοιτάξτε, μια γενική πολιτική παρατήρηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας καταγερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση. Κόμματα δημιουργούνται, νέα κόμματα δημιουργούνται, αναταραχή μεγάλη υπάρχει, ειδικά στην αριστερά, η οποία έχει καταφέρει να πολυδιασπαστεί με έναν τρόπο που νομίζω ότι ξεπέρασε μέχρι και τις προσδοκίες του Υπουργού Υγείας, ο οποίος συχνά σχολιάζει τα ζητήματα αυτά. Υπάρχει όμως ένας κοινός τόπος σε όλη την αντιπολίτευση και σε όλα τα κόμματα τα καινούργια τα οποία δημιουργούνται. Να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να φύγει ο Μητσοτάκης από πρωθυπουργός. Αυτό δεν συνιστά όμως εναλλακτική πολιτική πρόταση. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το δομικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή μιας αντιπολίτευσης, η οποία ανακυκλώνει τα δικά της εσωτερικά ζητήματα σε έναν διαγωνισμό απέναντι σε μια κυβέρνηση που παρά τα προβλήματά της, παρά τα

0: Μάλιστα. Έχει αντιδράσει ο Παύλος Σοπολάκης για αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, να ακούσουμε παρακαλώ τον Δημήτρη τον Κούβελα. Είναι μαζί μας ο αγαπητός φίλος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας, κύριε Κούβελα. Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Λαζάρου. Καλησπέρα σε όλους εσάς και τους ακροατές μας.
0: Τι κάνετε? Βλέπετε την πολιτική σκακέρα να γεμίζει με παίκτες. Φαντάζομαι ότι αυτό τώρα σας εξητάει και πολιτικά. Να έχετε

0: Να έχετε αντίπαλο, γιατί τόσο καιρό λέγατε δεν έχουμε αντίπαλο, μόνοι μας είμαστε. Μητσοτάκης ή Χάος. Τώρα έχετε.
1: Όχι, ποτέ δεν είπαμε. Ποτέ δεν είπαμε Μητσοτάκης ή Χάος. Είπαμε ότι ο Μητσοτάκης θα συγκριθεί με τους
0: παίκτες,
1: τους αντίπαλους, τους πολιτικούς, όπως αυτοί εμφανίζονται, όποιοι και αν είναι αυτοί. Σήμερα λοιπόν δεν έχουμε πια φαντάσματα ή πίσω από τις κουρτίνες υποθετικά κόμματα και πρόσωπα, αλλά με ονοματεπώνυμο πλέον έχουμε δύο καινούργια κόμματα. Πράγματι είναι η κυρία Καριστιανού που εμφανίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Βέβαια μέχρι στιγμής θα το χαρακτήριζα ως ένα κόμμα κίνημα διαμαρτυρίας παρά θέσεων, προτάσεων και απαντήσεων.
0: Ποιο είναι κίνημα διαμαρτυρίας τώρα?
1: Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Της κυρίας Καριστιανού.
1: Για να μην το χαρακτηρίσω όπως στα αλήθεια αισθάνομαι, είναι ένα νέο κίνημα νέο αγανακτισμένων, να το πω
0: έτσι.
1: Νέο
0: αγανακτισμένων. Εσείς δεν είσαι αγανακτισμένος με αυτό που έγινε στα Τέμπη?
1: Είμαι συγκλονισμένος, κύριε Λαζάρου.
0: Αγανακτισμένος δεν είσαι, συγκλονισμένος.
1: Αλλά προσέξτε,
0: γιατί εγώ είμαι και αγανακτισμένος, είμαι και συγκλονισμένος.
1: Κανείς από εμάς,
0: δεν είπε κανένας ότι ψηφίζω Καριστιανού.
1: Κανείς από εμάς δεν είναι στη θέση των γονιών, οι οποίοι βέβαια αποστασιοποιήθηκαν πλήρως.
0: Λοιπόν, έχουμε νέα δημοσκόπηση.
1: Όχι με την απουσία τους. Όχι με την απουσία τους.
0: Μισό λεπτό, αλλά έχουμε νέα δημοσκόπηση.
1: Αλλά καθόντας την κυρία.
0: Η οποία φέρνει τα πάνω κάτω εδώ πέρα από ό,τι βλέπω.
1: Για πείτε μου.
0: Λοιπόν, ποια είναι αυτή? Νέα δημοσκόπηση της Real Polls για το protagon.gr. Λοιπόν. Νέα Δημοκρατία 27,5% στην πρόθεση ψήφου. Είχε 24,6% στην αντίστοιχη έρευνα του Απρίλη, άρα έχει μια άνοδο. Δεύτερη δύναμη στην πρόθεση ψήφου, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 14,1%. Είναι σημερινή δημοσκόπηση, κύριε Κούβαλα. Σήμερα δημοσιεύθηκε, άρα λογικά τελείωσε η... Γιατί δεν έχω μπροστά μου, δεν έχω προχειρήσει την ταυτότητα της έρευνας. Λογικά η αλίευση των απαντήσεων ολοκληρώθηκε χθες. Συνεπώς δεν θα πω ότι πρόλαβαν και ιδιαιτέρως την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αλλά ίσως και κάποιες ερωτήσεις. Σίγουρα όχι στο σύνολο των ερωτηθέντων. Λοιπόν, δεύτερο είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 14,1. Η Μαρία Καριστιανού, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 11,4. Το Πασόκ 10,4, τέταρτο το Πασόκ. Τον Απρίλιο ήταν στο 8,6, άρα έχει άνοδο. Λοιπόν, και μετά ακολουθούν η Ελληνική Λύση έχει 4,3, η Πλεύση Ελευθερίας 3,7, η Φωνή Λογικής 3,9. Δεν έχω αποφασίσει στο 9%, έχει πέσει πάρα πολύ το ποσοστό των αναποφάσιστων. Κάποιοι προφανώς μετακινήθηκαν στα νεοειδρυθέντα κόμματα.
1: Λοιπόν, λογικό
0: έλατε,
1: είναι.
0: Έλατε.
1: Λογικό είναι. Προφανώς και το κόμμα του κύριου Τσίπρα ήταν δεδομένο όταν έτρεξε αυτή η έρευνα.
0: Θέλω σχόλια για τα πάντα και για αυτά που είπε και για το όνομα του κόμματος.
1: Και οι απαντήσεις δεν είναι υποθετικές στη βάση του ενδέχεται να συμβεί. Θα έλεγα λοιπόν όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα ότι ο ίδιος είναι και δοκιμασμένος και αποτυχημένος. Και παρακολουθώντας την χθεσινή εκδήλωση και βέβαια την ομιλία του, αλλά έχοντας διαβάσει και τη διακήρυξη του νέου κόμματος, ελάς να το κάνει ο Θεός, διότι άλλα πράγματα βάζουμε στο νου μας. Για μένα είναι έως και ύβρις να χρησιμοποιεί ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος παρολίγο θα έριχνε την Ελλάδα στα βράχια, να χρησιμοποιεί το όνομα της πατρίδας μας ως ακρονίμιο του κόμματός του. Εν πάση περιπτώσει όμως, ακούγοντας τον κύριο Τσίπρα χθες, δεν διακρίναμε την παραμικρή αυτοκριτική για την προηγούμενη περίοδο της πρώτης φοράς αριστεράς της δικής του Πρωθυπουργίας μαζί με τον ακροδεξιό Πάνο Καμένο και...
0: Έχετε αγωνία για την επόμενη μέρα, κύριε Κούβελα?
1: Η μάχη θα είναι δύσκολη αν εννοείται η εκλογική αναμέτρηση.

0: έχετε αγωνία, έχετε αγωνία.
1: Αυτό είναι βέβαιο.
0: Έχετε αγωνία.
1: Όποιος...
0: Διότι έχετε μια αυτονόητη και λογική φθορά 7 χρόνια ως κυβέρνηση. Έχετε αγωνία για την επόμενη μέρα.
1: Η φθορά είναι αναμενόμενη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Άλλωστε...
0: Είναι φυσιολογική. Δεν είπε κανένας ότι έχετε κάνει τραγικά λάθη και πέσατε. Είναι φυσιολογική η φθορά 7 χρόνια.
1: Είναι φυσιολογική και αναμενόμενη.
0: Καλά, κάνατε και τραγικά λάθη, αλλά δεν είναι αυτό,
1: άλλωστε,
0: δεν είναι αυτό το διακύβευμα της
1: ζητούμενας. Είναι από τα ζητούμενα να μένουμε γιωμένοι με την κοινωνία και τις ανάγκες της, κύριε Λαζάρου, και βέβαια να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, να τα διαπιστώνουμε, έτσι, να τα αναγνωρίζουμε, έτσι, και να τα διορθώνουμε.
0: Αγαπητέ κύριε Κούβελα, ή θα μείνετε γιωμένοι με την κοινωνία ή θα σας γιώσει η κοινωνία.
1: Επανέρχομαι, μα προφανώς.
0: Είναι σαφές το δίλημα, ελάτε.
1: Η αγωνία, θα έλεγα, είναι έγνοια στην πραγματικότητα για το πώς θα ανταποκριθούμε στους μήνες που απομένουν στις ανάγκες της εποχής, της περίοδου αυτής. Δηλαδή, αφενός κάποιος πρέπει να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά, και αυτή είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης μέχρι τις εκλογές. Αφετέρου, θα πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες και να τους πείσουμε γιατί θα πρέπει να μας εμπιστευτούν και πάλι, κατά τη γνώμη μας, στις εκλογές που έρχονται. Αυτό δεν είναι αυτονόητο, δεν είναι εύκολο. Φυσιολογική είναι η φθορά, και όχι να πηγαίνουν όλα με έναν αυτόματο πιλότο, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους
0: όλες τις εξελίξεις.
1: Άρα λοιπόν έχουμε πολλή δουλειά μέχρι τις εκλογές.
0: Μπράβο, μπράβο. Έτσι, να δουλεύετε. Σηκώστε τα μανίκια και δουλέψτε. Ιδρώστε τη φανέλα, κύριε Κούβελα. Εσείς, έχω διαπιστώσει ότι την ιδρώνετε κιόλας τελευταίο καιρό. Σας βλέπω συνεχώς σε πάνελ να σε αντιπαραθέσεις. Να αντιπαρατίθεστε.
1: Είστε φανέλα ιδρωμένη, κύριε Λαζάρου.
0: Κύριε Κούβελα, βέβαια.
1: Να είστε καλά, λοιπόν, θα μείνει ιδρωμένη η φανέλα μέχρι τέλους.
0: Αφήστε με λίγο με τις φανέλες, λέτε λίγο εδώ. Διότι έχουμε απάντηση από τον Παύλο Πολάκη μέσω αναρτήσεως. Ξέρετε, το έχει, ο κριτικός το έχει με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το έχει, τα δουλεύει πολύ. Λοιπόν, στην ατάκα του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι ο Τσίπρας άφησε το ΕΑΜ στον κύριο Πολάκη, απαντά ο Παύλος Πολάκης και λέει: το πρόβλημά σου, Μητσοτάκη, είναι και το ΕΑΜ και το ΕΛΑΣ, αλλά και ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας. Δεσέ. Γιατί έχεις μαζέψει τους ακροδεξιούς του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και έχεις κάνει τη Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή ερέ του 50. Ιστερόγραφο, συμπληρώνω, και φοβάσαι μη σου πάρει τον ΕΔΕΣ ο Σαμαράς. Τρεις τελείες, ο λόγος σου σας.
1: Εντάξει, τώρα νομίζω δεν αντέχει και πολύ συζήτηση η φορά, η ανάρτηση τώρα του Παύλου Πολάκη. Εντάξει, κύριε Λαζάρου, εγώ θα έλεγα να ασχοληθούμε με τα πραγματικά ζητήματα, με τα σοβαρά ζητήματα, και το τι λέει ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος φαίνεται ότι θα μείνει μόνος του στο καράβι του ΣΥΡΙΖΑ με κανένα δυο άλλους για να βουλιάξουνε παρέα.
0: Και είναι και διαγραμμένος από το ΣΥΡΙΖΑ, φανταστείτε.
1: Τρέχα γύρευε, κυριολεκτικά, διότι προηγουμένως σταματήσατε την αναφορά στα αποτελέσματα της τελευταίας μέτρησης, την πρόθεση ψήφου.
0: Ναι, τώρα, εντάξει, να διαβάσω και το 0,5.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είναι πλέον φλερτάρι με τη μονάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτός που ξέρουμε σήμερα. Αυτός που ξέρουμε σήμερα, με πρόεδρο τον Σωκράτη Φάμελο και αντιπολίτευση εσωτερική τον διαγραμμένο Παύλο Πολάκη. Τώρα με αυτό θα ασχολούμαστε.
0: Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, στο 1,2 είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στη δημοσκόπηση που σας διάβαζα.
1: Καταπληκτικά. Άρα είπα φερτάρι με τη μονάδα, εννοούσα να πιάσει μονάδα και παρακάτω.
0: Εντάξει, λοιπόν, και ναι, για να συνεχίσω, να πω και τα υπόλοιπα για να μην μου γκρινιάζετε, διότι προφανώς σας ενδιαφέρει για κάποιο λόγο. Οι δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη είναι στο 1,7, το Μέρα 25 είναι στο 1,5, το ΚΚΕ στο 5,1, η Νίκη στο 1,7 και η Νέα Αριστερά στο 0,5. Θέλετε κανένα λόγο, κύριε Κούβελα, τώρα που τα έχω πρόχειρα?
1: Όχι, αλλά θέλετε, η παρατήρησή σας προηγουμένως, κύριε Λαζάρου, ότι η δεξαμενή των αναποφάσιστων αδειάζει, δηλαδή φαίνεται να παίρνουν θέση, είναι πολύ σημαντική, είναι η πιο σημαντική για να δούμε στα αλήθεια τι περιθώρια έχουν τα κόμματα να αυξήσουν τις δυνάμεις τους.
0: Αυτή η δημοσκόπηση ουσιαστικά έρχεται να επιβεβαιώσει τη χθεσινή δημοσκόπηση του φίλου.

0: φίλου μου του Δημήτρη του Βασιλιάδη τη interview για την πολιτική. Θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης ο Βασιλιάδης σε λίγο και θα κάνουμε έτσι μια ενδιαφέρουσα πολιτική κουβέντα. Απλά ήθελα να το αναφέρω τώρα, διότι έπεσε η δημοσκόπηση, η σημερινή έπεσε σε εσάς. Οπότε καλά, το αναφέρω έτσι.
1: Καλά κάνατε, ουσιαστικά, καλά κάνατε για να μείνω μαζί σας, για να μείνω μαζί σας στη συχνότητα του Flash και να ακούσω τον καλό φίλο Δημήτρη Βασιλιάδη. Είναι πάντα πολύ εύστοχες και οι αναλύσεις του και βέβαια οι μετρήσεις του ως φωτογραφίες της στιγμής είναι πάντα ανταποκρίνονται απολύτως στην πραγματικότητα. Έλεγα λοιπόν ότι η δεξαμενή των αναποφάσεων μικραίνει και αυτό δεν το κρύβω ότι είναι ένα ζήτημα για τη Νέα Δημοκρατία, διότι εμείς θέλουμε αυτούς που δεν είχαν ψηφίσει στις τελευταίες εκλογές ή που εμφανίζονταν στις τελευταίες μετρήσεις ως αναποφάσιστοι, αυτούς θέλαμε να πείσουμε και σε αυτούς να εξηγήσουμε τη σημασία η χώρα να συνεχίσει να πορεύεται με σταθερό τιμονιέρι τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι καλό έχουμε πετύχει στην οικονομία και μας δίνει περιθώριο για να συζητάμε πρόσθετα μέτρα.
0: Ελάτε, κύριε Κούβελα, σήμερα εδώ δεν είναι. Άλλο πράγμα σχολιάζουμε τώρα. Δεν αρχίζουμε μετά της οικονομίας. Συγγνώμη, δεν έχω χρόνο.
1: Αυτά λοιπόν πρέπει να διαφυλάξουμε.
0: Θα τα πούμε ούτως ή άλλως. Όχι τίποτα άλλο. Κλέβετε χρόνο από τον εαυτό σας, διότι πρέπει να μιλήσουμε και τα πατίνια. Μην κλέβετε χρόνο από τον εαυτό σας. Τα οικονομικά θα τα πούμε σε άλλη. Ούτως ή άλλως θα λέμε κάθε εβδομάδα μαζί.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Βγάλαμε είδηση, κύριε Λαζάρου, σήμερα.
0: Βέβαια, σας δίνω το λόγο για την είδηση. Παρακαλώ.
1: Σας ευχαριστώ για την αναφορά. Ξέρετε ότι είναι πολλοί μήνες τώρα που ζητώ από τα Υπουργεία, τα αρμόδια, δηλαδή προστασίας του πολίτη, αλλά και μεταφορών, να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο και να επικαιροποιηθεί για την χρήση των πατινιών, των ηλεκτρικών πατινιών. Είτε πρόκειται για τα ιδιόκτητα, αυτά που έχει ο καθένας μας που μπορεί να αγοράσει και να το έχει για να πηγαίνει, έρχεται σπίτι, γραφείο, δουλειά, αλλά και για τα πατίνια που νοικιάζονται. Ήρθε σήμερα λοιπόν ο Υπουργός στη συζήτηση που είχαμε της επίκαιρης ερώτησής μου, όπου προτάσω, βάζω πάνω απ' όλα την οδική ασφάλεια, ιδίως των παιδιών μας, των ανηλίκων.
0: Ελάτε όμως, πάμε να το πούμε, ελάτε όμως.
1: Ήρθε ο Υπουργός λοιπόν και εκεί που πρότεινα τουλάχιστον 16 χρόνια να είναι κανείς και να έχει δίπλωμα για να οδηγεί πατίνι, να μας ανακοινώσει ότι έρχεται νομοθετική ρύθμιση η οποία θα απαγορεύει απολύτως την χρήση πατινιού αν δεν είναι κάποιος 18 χρονών. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία
0: ηλεκτρικού πατίνιου.
1: Μιλάμε για τα ηλεκτρικά πατίνια. Δεν μιλάμε για τα πατίνια που έχουν τα μικρά παιδιά μας. Μιλάμε για το ηλεκτρικό πατίνι.
0: Ότι όταν λέτε χρήση εννοείται προφανώς στους δρόμους των πόλεων, όχι στην αυλή του ο καθένας.
1: Καλά, τώρα στην αυλή του ο καθένας.
0: Δεν φτάσαμε εκεί.
1: Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά δεν θα ξαναδούμε παιδί. Παιδί και έφηβο, δηλαδή μέχρι 18 χρονών, να οδηγεί πατίνι στο δρόμο, πάνω στα πεζοδρόμια, στις πλατείες. Ξέρετε, και αυτό το μπάχαλο δεν είχε αρχή και τέλος.
0: Εμένα μου ακούγεται πάρα πολύ καλό αυτό, κύριε Κούβελα. Μπράβο, είναι τολμηρή αυτή η απόφαση.
1: Που παρατούσανε τα πατίνια.
0: Είναι τολμηρή αυτή η απόφαση, διότι προφανώς και θα έχουν οικονομική ζημιά εταιρείες οι οποίες θησαυρίζουν από τους πιτσιρικάδες, οι οποίοι παίρνουν τα πατίνια και σου λατσάρουν δικάβαλο και τρικάβαλο σε δρόμους που δεν πρέπει να κυκλοφορούν.
1: Έμα είναι δυνατόν δύο και τρεις επάνω στα πατίνια χωρίς να είναι ασφαλισμένα στο βαθμό που θα έπρεπε.
0: Μάλιστα.
1: Και για τις μεν εταιρείες που μισθώνουν, που νοικιάζουν πατίνια, προβλέπεται πλέον να τα ασφαλίζουν, αλλά δεν ασφαλίζουμε εμείς οι ιδιώτες τα δικά μας. Και αν εμπλακούμε σε κάποιο ατύχημα, ζήτω που καήκαμε γενικώς.
0: Έχει εξαιρετικό
1: ενδιαφέρον. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν. Mm-hmm. Και βέβαια θα μπει και τάξη ακόμη περισσότερο στο πού θα παρκάρουν τα ενοικιαζόμενα πατίνια πλέον. Οι μεγάλοι που θα τα χρησιμοποιούν.
0: Καλά,
1: που
0: εδώ στη Θεσσαλονίκη παρκάρουν, ξέρετε πού, στον πάτο του Θερμαϊκού. Το ξέρετε αυτό.
1: Δυστυχώς, και αυτό είναι ένα θέμα. Όταν όμως θα παραμείνει συνδεδεμένο το πατίνι με την πιστωτική

0: μας κάρτα, εάν δεν παρκάρει στις προβλεπόμενες θέσεις,
1: ναι,
0: εκεί να
1: αυτό
0: δείτε
1: είναι, αυτό,
0: τι καλά,
1: αυτό θα είναι,
0: τι καλά που,
1: αυτό, αυτό θα είναι όντως, θα, όντως, θα πανά, όντως πανάκια για αυτή την ιστορία του παρκαρίσματος. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Έχει, έχει τρομερό ενδιαφέρον αυτό, αυτή η εξέλιξη. Περιμένουμε βεβαίως τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες να δούμε και το νομοθέτημα και το τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό, αυτό το νομοσχέδιο από πλευράς του κυρίου Κυραννίκη.
0: Πολύ σύντομα θα έρθει στη Βουλή.
1: Μπράβο σε εσάς, μπράβο σε εσάς για την πρωτοβουλία, διότι έχετε την πατρότητα αυτής της κυβερνητικής παρεμβάσεως αναφορικά με τα βαδένια. Μπράβο σας, γιατί κάποιος έπρεπε να κάνει κάτι με αυτή την ιστορία, κύριε Κούβελα.
0: Να είστε καλά, κύριε Λαζάρο.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.

0: μέχρι νεότερος εδώ στον Φλέας 99,4. Καλησπερίζω τον καλό μου φίλο από το Ηράκλειο της Κρήτης, το Χάρη το Μαμουλάκη, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Λαζάρο, καλησπέρα στις ακροάτριες και ακροάτριες.
0: Παραμένει βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ για όσους αναρωτιούνται. Τουλάχιστον αυτό λένε οι τελευταίες μου πληροφορίες. Ξέρω αν άλλαξε κάτι την τελευταία φορά που μιλήσαμε, κύριε Μαμουλάκη.
1: Εξ όσο γνωρίζω, δεν έχει ακόμη και κάποιες διαφοροποιήσεις στην κοινωνική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο έτος. Αλλά καταλαβαίνω το ερώτημα.
0: Σας ευχαριστώ ότι... καταρχήν για τη συνέπειά σας, διότι δεν είμαι και πολύ, πολύ συνηθισμένος σε συνέπεια πολιτικών προσώπων. Είναι γεγονός αυτό. Χαίρομαι που εσείς είσαστε από τις εξαιρέσεις. Ναι, διότι το είχαμε πει από την περασμένη εβδομάδα ότι μετά την ανακοίνωση του κόμματος από τον Τσίπρα, σας θέλω μαζί μου να κάνουμε μια πρώτη κουβέντα. Και είσαστε εδώ παρά το γεγονός ότι αποφασίσατε να μην μιλήσετε αυτές τις μέρες. Κάνατε μια εξαίρεση μόνο για εμάς. Σας ευχαριστώ θερμά γι' αυτό.
1: Ναι, ο σκοπός είναι ο εξής, και όντως ήταν μια δέσμευση που όφυλα να δηλώσω παρόν. Ας ξεκινήσουμε. Νομίζω, φαντάζομαι ότι αν μη τι άλλο, αυτό που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον χώρο, τον ευρύτερα θα έλεγα προοδευτικό, ήταν η χθεσινή παρουσίαση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Και βεβαίως πολιτικά το αντίκτυπο που ενδεχομένως θα δημιουργήσει στην ευρύτερη πολιτική σκηνή του τόπου.
0: Να σου πούμε, σήμερα μόνο... έχουμε μια δημοσκόπηση. Mm-hmm. Καινούργια. Πέρα, mm-hmm. Η οποία ουσιαστικά έρχεται να επιβεβαιώσει τη χθεσινή του Δημήτρη Βασιλιάδη, τη interview. Η σημερινή δημοσκόπηση λοιπόν της Real Polls φέρνει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεύτερο. Ξεκινώ από αυτό, διότι φαντάζομαι αυτό θέλετε να ακούσετε, γιατί να σας χαλάσω το χατήρι. Εξάλλου τη διάβασα πριν τη δημοσκόπηση κανονικά. Δεύτερος λοιπόν ο κύριος Τσίπρας με 14,1. Τρίτη κυρία Καρισιανού με 11,4. Τέταρτο το Πασόκ με 8,6.
1: Ναι, εντάξει, οι δημοσκοπήσεις όπως...
0: Είναι Δημοκρατία πρώτη με 27,5.
1: Ναι. Έχουμε μπροστά μας νομίζω πολύ άφθονο.
0: Για την οικονομία του χρόνου, συγγνώμη κύριε Μαμουλή, επειδή τη διάβασα πριν τις διαφημίσεις στην δημοσκόπηση, δεν ξαναδιαβάζω όλα τα νούμερα για την οικονομία του χρόνου.
1: Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι θα προκύψουν με βεβαιότητα και κάποιες υπόλοιπες μετρήσεις, γιατί κάπου στα τέλη του Ιούνιου θα σταματήσουν και να μετρούν οι δημοσκόποι, όπως ξέρετε, εντός του καλοκαιριού. Άρα θα διαμορφώσουμε μια άποψη και κοινή γνώμη. Αλλά το ζήτημα δεν είναι μόνο το τι κάνει ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Καρισιανού και ενδεχομένως από ό,τι πληροφορούμε και ο κύριος Σαμαράς

0: αλλάξει μόνο με αλλαγή πολιτικής, δηλαδή με έναν άλλο πολιτικό φορέα. Και είναι ένα ζητούμενο και ένα ζήτημα μεγάλο για την κοινωνία. Τώρα αν είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ή μια προσπάθεια ενδεχομένως ευρύτερου προοδευτικού χώρου, είναι νομίζω το μεγάλο ερώτημα του επόμενου διαστήματος.
1: Σας ακούω αποστασιοποιημένο. Και πιστέψτε με, σας ξέρω αρκετά καλά για να μπορώ να το καταλάβω αυτό και από την χρειά της φωνής σας και από αυτά τα οποία λέτε. Σας ακούω αποστασιοποιημένο. Δεν είναι δηλαδή. Δεν ανήκετε στη μερίδα εκείνη του ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα έχει βγει με τους ντουντού και στους δρόμους και λένε, ξέρω εγώ.
0: Όχι.
1: Αλέξη, μπροστά να φύγει δεξιά.
0: Χρειάζεται ψυχραιμία. Κύριε Λαζάρου, αυτό που έχει ανάγκη, ξέρετε, σας το ξαναπεί, ότι η πολιτική μεΐτα έχει ανάγκη από πολιτικούς που δεν έχουν ανάγκη την πολιτική μεΐτα. Τι εννοώ? Εννοώ δηλαδή ότι ο κόσμος εκεί έξω περιμένει λύσεις στα προβλήματά του. Και αυτό είναι το μείζον. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει μια κινητικότητα στο πολιτικό μας σκηνικό, γιατί αυτός ο πολυκερματισμός που υπήρχε μέχρι πρότινος και υπάρχει ακόμα μέχρι να αποκρισταλωθεί η κατάσταση, είναι προβληματικός και μόνο το κυβερνών κόμμα ευνοεί. Ένα κόμμα που κατά την άποψή μου έχει κλείσει το πολιτικό του κύκλο και μάλιστα σε ένα περιβάλλον ακατάσχετης κερδοσκοπίας, διαφθοράς και σκανδάλων, που νομίζω ότι δεν μας αξίζει. Δεν θέλω να επεκταθώ, ο κόσμος κατανοεί. Το ζήτημα λοιπόν είναι τι κάνει ο άλλος χώρος. Αυτό λέει ο κόσμος εκεί έξω, ο προοδευτικός. Τι θα γίνει, θα μπορέσει να υπάρχει ένα σχήμα ισχυρό, προοδευτικό, να είναι η αντιπρόταση σε σχέση με αυτό που βιώνουμε?
1: Τώρα πάνω, εγώ οφείλω να παρατηρήσω, βέβαια θα σας θέσω το ερώτημα, διότι όσοι μας ακούν περιμένουν να σας το θέσω, αν θα πάτε και πότε θα πάτε στην αριστερή συμπαράταξη. Φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε και τους λόγους, έτσι. Αλλά εγώ θα σας πω ότι από τα λεγόμενά σας δεν σας ακούω καθόλου έτοιμο να μεταπηδήσετε, να αλλάξετε πολιτικό φορέα. Καθόλου έτοιμος δεν ακούγεστε, ίσα.
0: Το ζήτημα δεν είναι η μεταπήδηση.
1: Δεν ξέρω τώρα αν σας κάνω καλό ή αν σας κάνω κακό με αυτό που λέω. Είναι μια διαπίστωση όμως.
0: Υπάρχει ένας, πάντοτε όταν κάτι καινούριο ανακοινώνεται, δημοσιοποιείται, οφείλουμε με μια σοβαρότητα να το αντιμετωπίσουμε. Ο ενθουσιασμός δεν βοηθά κατ' εμέ σε τέτοιες περιπτώσεις. Θέλει μια μετριοπάθεια και αυτό, υπό αυτό το πρίσμα, προσπαθώ να αναλύσω ένα γεγονός που μόλις κλείνει ένα 24ωρο από την ανακοίνωσή του, αναφέρομαι πάντα στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Τώρα, ναι. Από εκεί πέρα όμως νομφύλω, και εκεί η θεσμικότητα κατ' εμέ παίζει ένα κομβικό και πρωτευούς σημασίας ρόλο, να περιμένω να ακούσω και το κόμμα. Ναι. Το κόμμα στο οποίο υπηρετώ και είμαι βουλευτής στο Ηράκλειο της Κρήτης, βεβαίως με τον Αλέξη Τσίπρα ως πρόεδρο.
1: Εσείς εκλεγήκατε με Τσίπρα πρόεδρο?
0: Ναι, εγώ δεν συμμετείχα ποτέ στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ήμουν στην αυτοδιοίκηση και συμμετείχα για πρώτη φορά στα αναπληρώμενα το 2019, πριν από 7 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και μια προσωπική, αν θέλετε, σχέση υπό αυτή την έννοια. Αλλά από εκεί πέρα, το κρίσιμο, παραλαμβάνω, δεν είναι τα ονόματα ή οι τίτλοι, είναι οι πολιτικές και οι λύσεις. Και ως μηχανικός και τεχνοκράτης, αν μου επιτρέπετε, εκεί δίνω έμφαση. Οφείλουμε να δώσουμε έμφαση.
1: Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση σήμερα. Πέρα δηλαδή από τις αναμενόμενες αντιδράσεις των κομμάτων, ας πούμε, περίμενα, ήταν απολύτως αναμενόμενη, ας πούμε, η αντίδραση της ζωής της Κωνσταντοπούλου. Και άλλων κομμάτων όμως, και αυτά που είπαν, έξυπνη, θα έλεγα εγώ, η ατάκα από πλευρές του Πρωθυπουργού σχετικά με τον ΕΑΜ και πληρωμένη απάντηση από τον Παύλο Πολάκη, έτσι, για να το πω και αυτό, ο έτερος κριτικός βουλευτής, που δεν είσαι και στο ίδιο κόμμα τώρα, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων.
0: Αλλά αυτό που μου κάνει τη
1: μεγαλύτερη, θα τα πείτε όλα, αυτό που μου κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η αντίδραση, ήταν τα σχόλια, τα πρώτα σχόλια του Γαβρίλη του Σακελαρίδη. Δεν ξέρω αν τα έχετε υπόψη σας, αν δεν τα έχετε πείτε μου να σας τα πω συνοπτικά.
0: Γνωρίζω. Τα διάβασα. Οι αντιδράσεις, ετερόκλητες μάλιστα, και έτσι με πολύ μεγάλη δόση δυστυχώς τοξικότητος, δείχνουν μια δυναμία. Και ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό. Μια ανασφάλεια. Μια έτσι οριζόντια γενικότερα επισφάλεια. Δεν ξέρω. Όπως και να έχει, το ζήτημα δεν είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Πασόκ,

0: το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που έρχεται ή του Νέα Αριστερά. Το ζήτημα είναι οι πολιτικές και οι συγκλήσεις.
1: Όχι,
0: από αυτό.
1: Βασικά έχει μια δέουσα σημασία το σχόλιο που ήρθε από τη Νέα Αριστερά. Είναι του Γαβρίλη του Σακελαρίδη, που ξέρετε πολύ καλά ότι υπήρξε δεξί χέρι του Αλέξη Τσίπρα ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, και τον να ακούγονται τέτοια πράγματα από τον συγκεκριμένο άνθρωπο, εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Ναι, ναι. Δεν το γνωρίζω προσωπικά, με την έννοια ότι δεν έχουμε ποτέ συνεργαστεί. Όταν εγώ ήρθα στο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σακελαρίδης είχε φύγει χρόνια πριν. Πρέπει να είναι καμιά δεκαετία τώρα και πλέον. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, το ακούω αυτό, και ίσως ενδεχομένως να ακούσουμε κι άλλα στην πορεία. Και πολύ φοβούμαι εντός εισαγωγικών, αν αυξάνονται τα ποσοστά του κυρίου Τσίπρα, μπορεί να αυξάνονται και τα σχόλια τα ελληνικά. Αλλά αυτή είναι πολιτική. Η πολιτική είναι πόλεμος. Με όπλο μας, οι κάνες των όπλων μας είναι ο λόγος μας. Άρα υπό αυτή την έννοια νομίζω ότι ο καθένας δεσμεύεται τα λεγόμενά του και κρίνεται φυσικά. Και αυτοί που κρίνουν θα κρυθούν κάποια στιγμή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ δεν θα σας ρωτήσω άλλο, γιατί ξέρω ότι ούτως ή άλλως αποφασίσετε να μείνετε λίγο εκτός μέχρι να δείτε τα γίνει, και το σέβομαι αυτό. Δεν θα σας ζωρίσω άλλο σήμερα. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνεπειά σας όμως.
0: Ναι, είστε καλά. Ναι, είστε καλά.
1: Έτσι, σας τιμά ιδιαιτέρως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να τα πούμε ακόμη και την άλλη εβδομάδα, αν αποφασίσετε να βγείτε και να σχολιάσετε και να δώσετε και ειδήσεις, είτε εσείς ως βουλευτής μεμονωμένα, είτε ως κόμμα. Mm-hmm. Να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς.

0: Λοιπόν, στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο άνθρωπος ο οποίος τόλμησε να δημοσκοπήσει το κόμμα Τσίπρα πριν αυτό ανακοινωθεί. Είναι ο Δημήτρης ο Βασιλιάδης, πρόεδρος και διευθυνός σύμβουλος της Interview. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ.
0: Δεν περιμένατε να σας προλογίσω έτσι, το ξέρω, σας το κράταγα για έκπληξη. Ωστόσο, θα πρέπει να πω εγώ αμέσως και πριν σας δώσω το λόγο ότι σήμερα έχουμε μια δημοσκόπηση, μια καινούργια δημοσκόπηση, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ βεβαιώνει τη δική σας τη χθεσινή. Φαντάζομαι την έχετε υπόψη στη δημοσκόπηση της Real Polls.
1: Ναι, αλλά καλύτερα να μην συζητήσουμε τώρα για τις δημοσκοπήσεις, γιατί είναι ήδη τα κόμματα τις αναλύουν, τις κοιτάνε, ξέρετε κύριε Λαζάρο.
0: Όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εγώ σας ζήτησα να είστε μαζί μας, γιατί θέλω το πολιτικό σας σχόλιο, την πολιτική σας ανάλυση. Ξέρετε ότι αρέσκομαι να κάνουμε τέτοιου είδους συζητήσεις μαζί, πέρα δηλαδή από τις δημοσκοπήσεις. Εγώ θέλω την άποψή σας για το πώς είδατε την παρουσίαση και το τι είδατε στα λεγόμενα του Αλέξη Τσίπρα χθες. Επίσης έχουμε και άλλο ένα νέο κόμμα, το οποίο φαντάζει ως ο τρίτος παίκτης της Κακέρα αυτή τη στιγμή, διότι είναι τρίτο κόμμα με βάση τις δημοσκοπήσεις, κυρία Καριστιανού, οπότε θέλω την άποψή σας και για αυτό. Λέτε.
1: Η εκδήλωση σαν εκδήλωση, η επιλογή του χώρου, ο κόσμος και τα λοιπά ήταν αξιοπρεπέστατα, θεωρώ. Τώρα, το όνομα, το λογότυπο και τα λεγόμενα του κ. Τσίπρα δεν μου άρεσαν καθόλου. Το όνομα είναι τραγική αποτυχία, θυμίζει κάτι σε λαός, λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός, δηλαδή αυτά τα αρτικόλεξα που κάνουν συνήθως λαϊκίστικα κόμματα, που βάζουν μέσα λέξεις που να σχηματίζουν μια μεγαλύτερη λέξη που να έχει μια μεγάλη ιδέα μέσα, όπως είναι ο λαός ή όπως είναι η Ελλάς που παραπέμπει φυσικά στην Ελλάδα κτλ. Είναι τραγικά αποτυχημένο κατά την άποψή μου. Νομίζω θα φανεί στο επόμενο διάστημα αυτή η επιλογή ότι ήταν αποτυχημένη. Δεν σας κρύβω ότι τώρα από το σκέπτομαι έχω την αίσθηση ότι καλό θα ήταν κάποια στιγμή να το αποσύρει, να το αλλάξει. Αυτά που είπε δεν ήταν κάτι άλλο, ήταν Τσίπρας. Δεν μας εξέπληξε, δεν τα έχει ξαναπεί και τα είχε πει και το 12, τα είπε και το 15, τα έλεγε και μέχρι και το 19, όπου ο ελληνικός λαός του κόψε τη φόρα και του στέρισε τη δυνατότητα να τα λέει. Τώρα, βάση περιπτώσει, τα ξαναείπε χθες. Γενικότερη εντύπωση νομίζω ότι δεν ήταν ένα καλό ξεκίνημα, δεν είχε ενθουσιασμό, δεν είχε παλμό, δεν είχε τίποτα καινοτόμο. Αν το έλεγε πηξίδα το κόμμα που είχε ακουστεί ως πιθανή ονομασία, τώρα θα ήταν καλύτερο. Δηλαδή κάτι λέει το πηξίδα.
0: Ποιος άκουγε λέει... το Βελόπουλο μετά, γιατί έχει την πηξίδα στο λογότυπό του, την εικόνα της πηξίδας. Ποιος άκουγε το Βελόπουλο μετά.
1: Εντάξει, δικαιολογημένα θα διαμαρτύρεται το
0: Βελόπουλο. Προφανώς και δικαιολογημένα, εννοείται αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει το Ελλάς είναι τραγικό, δηλαδή είναι ανέπνευστο εντελώς. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς οι τύποι που του κάναν το rebranding και του πήραν και ένα καρό λεφτά, δεν ξέρω βέβαια αν είναι δικά του ή τα βρήκα από κάπου αλλού, αλλά σε κάθε περίπτωση...
0: Από τις πωλήσεις των βιβλίων, κύριε Βασιλιάδη, τώρα, γιατί μην το υποτιμάτε και αυτό.
1: Τι να σας πω, δεν ξέρω, ότι όσο καλά και να πήγαν οι πωλήσεις του βιβλίου που πήγαν πάρα πολύ καλά, νομίζω αυτά για τη δημιουργία ενός κόμματος είναι χαρτζηλίκια, δεν νομίζω ότι φτάνουν. Δηλαδή, έχει να ζήσει και μια οικογένεια και δεν έχει και το μισθό του βουλευτή, άρα όσα πήρα από το βιβλίο υποθέτω ότι ένα μέρος από αυτό θα πηγαίνει στην καθημερινότητά του, στα έξοδά του. Τι να σας πω, κύριε Λαζάρου, πραγματικά εμένα δεν μου άρεσε. Δεν περίμενα κάτι καλύτερο, να σου πω την αλήθεια. Είναι παλιός γνωστός Τσίπρας. Απλά αυτό που γίνεται είναι μια αναδιάταξη, ούτε καν αναδιάταξη. Είναι μια επιστροφή του πολιτικού συστήματος σε εργοστασιακές ρυθμίσεις του 2023. Ξαναπάμε εκεί που ήμασταν το 2023. Με τη Νέα Δημοκρατία σαφέστατα 15 μονάδες μπροστά. Με τον Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ, τότε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είναι ο Τσίπρας δεύτερο κόμμα. Και τρίτο κόμμα στη δική μας δημοσκόπηση φαίνεται να είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κράτησε από την είσοδο του Τσίπρα την πολιτική σκηνή. Και τέταρτη έχουμε εμείς την κυρία Καριστιανού. Επίσης, η κυρία Καριστιανού, με ένα ποσοστό 7-8% βλέπω ότι μάλλον έχει ταβάνι, με την έννοια ότι δεν έχει από πού άλλο να πάρει ψήφους, έχει πάρει μικρή Χρυστοδουπούλου.
0: Η σημερινή δημοσκόπηση της δίνει 11,4 πάντως, έτσι, εγώ το λέω γιατί πρέπει να το αναφέρω, μιας και το θέσατε έτσι, αφού μιλάτε με νούμερα.
1: Εγώ το βρίσκω ιδιαίτερα ψηλό αυτό το ποσοστό, να σου πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να φανταστώ αυτό το 11 από που ξεφύτρωσε, δηλαδή μπορώ να καταλάβω ότι έχει πάρει από τη Νίκη, έχει πάρει από την κυρία Κωνσταντοπούλου και η κυρία Κωνσταντοπούλου το 2023 πήγε με 3,2% στη Βουλή. Δηλαδή δεν πήρε κανένα τρελό ποσοστό. Άρα πώς αυτό, ενώ ξέρουμε ότι δεξαμενές από όπου αντλεί είναι Κωνσταντοπούλου, είναι, είναι ίσως κάτι ψηλά από την Ελληνική Λύση και πολύ μεγάλο κομμάτι από τον Νίκη. Αυτό όλο μαζί να το αθροίσει δεν μου κάνει 11%, αλλά εν πάση περιπτώσει ο κάθε δημοσκόπος εκτιμά και δεχόμαστε αυτό το οποίο λέγει.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω και ένα σχόλιο σας παρακαλώ τώρα, μιας και συζητάμε και επειδή έχουμε και τον άλλο παίκτη, τον άλλο νέο παίκτη στη Σκακέρα, έχουμε την κυρία Καριστιανού, εγώ θέλω το σχόλιο σας.
1: Νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού μπορεί να πάει καλύτερα από αυτό το 7-8% που της δώσαμε, γιατί επαναλαμβάνω δεν έχει άλλες δεξαμενές να αντλήσει.
0: Ναι.
1: Το καλό σενάριο είναι να μείνει στο 7-8, το κακό σενάριο είναι με την πάροδο του χρόνου να χάσει κάποια ποσοστά, δείχνοντας πρόσωπα και πράγματα και ιδέες και προτάσεις. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση, δεν είναι ένα κόμμα που μπορείς να το βάλεις αριστερά-δεξιά, δεν είναι ένα κόμμα με την έννοια τη συμβατική του κόμματος, είναι μια πολιτική αίρεση, είναι πώς να το πω, ας πούμε, είναι ένα πολιτικό υβρίδιο, γιατί στον άξονα δεξιά και αριστερά απλά δεν τοποθετείται. Δεν είναι ούτε δεξιά, δεν είναι ούτε αριστερά, είναι μια κατηγορία από μόνο του. Γι' αυτό και το λέω ότι είναι υβρίδιο ως κόμμα. Τώρα, θεωρώ ότι ο πολιτικός ανταγωνισμός στον οποίο θα έχει μπει η κυρία Καριστιανού με το αφήγημα περί δικαιοσύνης κτλ. Δεν φτάνει για να πάει πιο ψηλά. Θεωρώ ότι και στις εκλογές θα φτάσει μονοψήφια, παρά το γεγονός ότι η ίδια πιστεύει και καλά κάνει για τον εαυτό της ότι θα κυβερνήσει τη χώρα.
0: Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω κάτι, έτσι ένα τελευταίο ερώτημα για να μην σας κουράζω άλλο. Ο Δημήτρης Βασιλιάδης είναι στην Κύπρο και παρακολουθεί εκεί την διαδικασία των εκλογών. Έχετε αλλάξει άποψη για το αν θα κάνει κόμμα ο Σαμάρας ή είσαστε το ίδιο κατηγορηματικός με την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε?
1: Δεν με απασχολεί ιδιαίτερα. Αν κάνει θα μπει στις μετρήσεις μας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Απλά τώρα επειδή ακούω ότι θέλει να κάνει, λέει, το κόμμα να το ανακοινώσει τον Ιούνιο, νομίζω ότι και αυτό είναι λάθος. Ποιος ασχολείται? Εγώ πάω να κάνουμε μπάνια, κάνουμε διακοπές. Δηλαδή θέλουμε να βγάλουμε από πάνω το χειμώνα μας. Θα καθόμαστε να δούμε με τον οποιονδήποτε θέλει να κάνει κόμμα.
0: Όχι, εγώ θα σας πω ότι ήταν έξυπνο το ότι δεν το ανακοίνωσε το Μάιο, γιατί δεν έφαγε το τυράκι που πέταξε ο Άδωνης περί προεκλογικής περίοδου μετά τη ΔΕΘ. Αλλά αν το κάνει τον Ιούνιο αντί που δεν το κάνει το Μάιο και δεν το κάνει το Σεπτέμβριο για παράδειγμα, εγώ δεν το θεωρώ και τόσο έξυπνο τελικά.
1: Δεν μπορεί να κάνει κόμμα, κύριε Λαζάρ. Δεν έχει σημασία τι λέει ο Μητσοτάκης. Δεν έχει την ετοιμότητα για να το κάνει. Δεν έχει την υποδομή. Δεν έχει τους ανθρώπους. Δεν έχει το διατάφτα. Δεν έχει το reason why, το γιατί να το κάνει. Δεν έχει σημασία τι λέει ο Μητσοτάκης. Εξάλλου, ό,τι λέει ο Μητσοτάκης για τον κύριο Σαμαρά είναι για τον Κουβά. Δεν νομίζω ότι ακούει το Μητσοτάκη για το πότε θα κάνει κόμμα. Απλά δεν ξέρει τι θα κάνει και οι κινήσεις του είναι σπασμωδικές. Και αφήνει μια θα κάνω τώρα, αφήνει μια ότι δεν πάμε καλά στα ελληνοτουρκικά, αφήνει μια ότι δεν έχουμε εξοπλισμούς, ενώ όλα τα έχουμε. Η κοινή γνώμη λέει ότι αυτή τη στιγμή η χώρα είναι πιο έτοιμη και πιο εξοπλισμένη από ποτέ. Σε όλες τις επιμέρους το ερωτήσεις. Και είναι και εξόφθαλμο ότι είναι πιο. Τι ραφάλ, τι αεροπλάνα, τι φρεγάτες, τι δεν έχουμε πάρει.
0: Πάντως, όπως βλέπετε, εγώ δεν λέω ότι τον στηρίζει ο Καραμαλής. Λέω όμως ότι η ρητορική του συναντά αυτή του Καραμαλή, του Κώστα Καραμαλή.
1: Δεν είναι αυτή η ρητορική, θέλει.
0: Έτσι, εγώ δεν λέω ότι τον στηρίζει ο Καραμαλής, δεν είπα κάτι τέτοιο. Αν θέλει ο Καραμαλής, θα βγει μόνος του να πει στηρίζει ο Σαμαρά.
1: Δεν ξέρω, ούτε ενδιαφέρει τον κόσμο για τους πολιτικούς που έχουν κλείσει τον κύκλο τους.
0: Μάλιστα. Είστε ξεκάθαρος. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιστροφή. Καλή επιστροφή. Πείτε μας μια κουβέντα για το κλίμα στην Κύπρο.
1: Εγώ έκλεισα την Κυριακή. Επιστρέφουμε τώρα στην Ελλάδα. Πήγα καλά τα πράγματα στην Κύπρο. Νομίζω θα συνεννοηθούν. Είμαι αισιόδοξος εκεί. Βγήκε μια εξακοβατική βουλή. Θα είναι λειτουργική. Θα μπορούν να συνεργαστούν για να περάσουν τα νομοσχέδια και να κάνουν τις μεταρρυθμίσεις. Είμαι αισιόδοξος. Επικράτησε η λογική στην Κύπρο. Και αυτό φάνηκε γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι του εκλογικού σώματος αποφάσισε υπέρ των παραδοσιακών κομμάτων, των γνωστών, δηλαδή του Δημοκρατικού Συναγερμού και του ΑΚΕΛ. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα πάνε καλά τα πράγματα εκεί. Αν σοβαρευτούμε κι εμείς και πάρουμε το μάθημά μας από την Κύπρο, νομίζω και σε εμάς θα πάει καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση, όπως πάντα εξάλλου. Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Βασιλιάδη. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσάς. Μέχρι εδώ, μέχρι νεοτέρας. Κύριε Πανάρετε, φεύγουμε. Πήραμε λίγο κλίμα σήμερα, πήραμε λίγο κλίμα. Εγώ θα πω και πάλι ότι μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση το σχόλιο του Γαβρίλη του Σακελαρίδη. Όχι μόνο για το ποιος είναι και το τι είπε, αλλά και για το γεγονός ότι είχε επιλέξει όλο το προηγούμενο διάστημα να μην σχολιάζει Τσίπρα. Ακόμη και μετά την επάνωδό του στην πολιτική και δει στη Νέα Αριστερά, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Θα δούμε, αυτό το σύριαλ θεωρώ ότι θα έχει και συνέχεια. Μέχρι νεοτέρας, ξανά μαζί αύριο στις 8. Καλό βράδυ σε όλες, καλό βράδυ σε όλους.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης.
2: 99,4 με τον Μπάμπη Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Συντονιστείτε.
3: Βλάς 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
8: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
9: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική. Γεμάτη πάθος.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
2: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
6: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Έφυγε ο άνθρωπός σου και δεν ξέρεις πού να τον βρεις. Αφιέρωσε το αυτό.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30. Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Yeah.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Sorry, can't talk to you at the moment. Call me later.
2: Καλημέρα, είσαι μόνη.

0: 12.
1: Ώρες και 5 υπήρους. Τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο. Τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές. Τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Εδώ τον γκλόπινο διερμηνέας που θα μας κάνει να μάθουμε πολύ γρήγορα τη γλώσσα του Γκέτε. Ο Τάκης ο αδερφός.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Ωραία μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

μια παρέα που τους ξέρω από παιδιά και μ' αγαπάνε. Παιδιά. Θα με πάρουνε τηλέφωνο τις μέρες που νιώθουν ότι πονάνε. Περάσαμε μαζί, χωρισμούς, θρύνησαμε γονείς. Σαν εκείνη την παρέα πιο καλά ξέρω ήδη. Δεν θα

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Μες στα χαράματα.

0: Flash 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Να σου πω, τι θα γίνει επιτέλους. Θα σταματήσεις να μου λείπεις. Θα βγεις από το μυαλό μου. Κάνε κάτι, έλα κοντά μου. Έλα να σβήσεις τη φωτιά μου. Τηλέφωνο σε παίρνω.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στο

σπίτι ρώτησα τους τοίχους, τίποτα δεν έμαθα και έγραψα για σένα αυτούς τους τοίχους.

Έλειπα καιρό, γύρισα για λίγο στα μέρη που βρεθήκαμε, εκεί που ερωτευθήκαμε, τους φίλους, τους γνώστους.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.